λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου τα

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφλή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: 100,3.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Ολοκληρώθηκε το μπαράζ των Αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν που πραγματοποίησε ο Αμερικανικός στρατός για 10η συνεχόμενη νύχτα. Στόχος, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, να αποδυναμωθούν περαιτέρω οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο Ορμούζ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αεράμινας. Η Αμερικανική διοίκηση υποστήριξε ότι οι διελεύσεις εμπορικών πλοίων από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό συνεχίζονται, σημειώνοντας ότι από τις αρχές Μαΐου οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης έχουν συμβάλει στη διέλευση περίπου 900 εμπορικών πλοίων και 450 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Όπως ανέφεραν, έπληξαν 2 συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και εγκατάστασης ραντάρ σε 2 αμερικανικές θέσεις στο Μπαχρέιν, καθώς και ραντάρ αντιπυραυλικής άμυνας και συστήματα δορυφορικών επικοινωνιών στο Κουβέιτ, προσθέτοντας πως μετά την επίθεση εναντίον των σημάτων αυτών, ο εχθρός πρέπει να προετοιμάζεται για κύματα drones και πυραυλικές επιθέσεις ακόμη πιο αποφασιστικές και ισχυρές. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εξαπολύσει νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη θα πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται. Ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούζ, περίπου 8 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμας, στο Ομάν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του πλοίου, την προέλευση του βλήματος ή για τυχόν ζημιές και τραυματισμούς από το περιστατικό. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν 2 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που κινούνταν στη λεγόμενη νότια διαδρομή στα στενά του Ορμούζ, κάτι που η Τεχεράνη τονίζει ότι δεν επιτρέπει, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΙΡΝΑ. 2 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια που δεν συμμορφώθηκαν προς τις ιρανικές εντολές και προσπάθησαν να περάσουν από την επικίνδυνη νότια οδό των στενών του Ορμούζ, σταματήθηκαν αφού εκρήξεις προκάλεσαν άλλες μεγάλες εκρήξεις, ανακοίνωσαν. Συνεχίζονται και σήμερα οι υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας, με το θερμόμετρο να αγγίζει σε αρκετές περιοχές τους 41 βαθμούς Κελσίου. Το Υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Εύβοια, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Κεντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας. Εν τω μεταξύ, ισχυροί άνεμοι έριξαν δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης χθες βράδυ στην πόλη της Δράμας και τα περιχωρά της, ενώ συνοδεύονταν και με έντονη βροχόπτωση. Η πυροσβεστική δέχθηκε τουλάχιστον 21 κλήσεις για κοπές δέντρων και αρκετές κλήσεις για αφαιρέσεις αντικειμένων. Στη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΚΠ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν. Τέλος, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, ενώ στο ερώτημα γιατί ο λαός να δώσει μια τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία, απάντησε για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μετεξεταστέως στα οικονομικά, άριστος στις αλχημίες και με συμπτώματα αμνησίας και αφωνίας για τον εκλεκτό του στον ΟΠΕΚΕΠΕ κύριο Μελά, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη θα δοθεί πολύ σύντομα από τους πολίτες και θα είναι συντριπτική, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής οι νομοθετικές διατάξεις που κατατέθηκαν χθες το απόγευμα, με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου γνωστού ως νόμου Κατρούκαλου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η ρύθμιση αποσκοπεί στην άρση στρεβλώσεων που προκάλεσε ο νόμος, καταργώντας τις μειώσεις στις κύριες συντάξεις χειρίας μετά την τριετία, αναγνωρίζοντας την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και εξαλείφοντας οικονομικές επιβαρύνσεις του παρελθόντος. Δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Ο λόγος για μια αλλοδαπή γυναίκα, διαχειρίστρια εταιρείας που εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, να νίκησε σε κύκλωμα φοροδιαφυγής ανώ των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αποκαλύφθηκε, πρόκειται για κύκλωμα εικονικών τιμολογίων εταιρεών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και κατασχέθηκαν πάνω από 32.000 προϊόντα απομίμησης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
11: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 37 με 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ρινά ή θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Τετάρτη τοπικές βροχές, οι μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια. Στα νότια ηπειρωτικά όμως, καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα, θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Τέλος, την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα στο νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Έχω και τους πικρόχολους φίλους μου. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Τι ζέστη ήταν αυτή. Έχουμε καεί από τη μία μεριά, μας έχουν βάλει στο τηγάνι και ψινόμαστε και πάμε από την άλλη μεριά τώρα, ξέρετε. Και από τις δύο πλευρές θα είμαστε εντάξει. Έχω λοιπόν και τους φίλους μου πρωί-πρωί και με καλημερίζουν ως πληγωμένο αηδονάκι. Σε καλό δρόμο είμαστε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Υπομονή, παιδιά. Και σήμερα, υπομονή ενδεχομένως και αύριο μέχρι το μεσημέρι, ξέρω εγώ. Και θα δούμε μετά τι θα γίνει. Γιατί μετά λέει τουμπάρουν τα πράγματα, αλλάζουν, θα έχουμε και βροχές, θα έχουμε και πτώση της θερμοκρασίας, διότι δεν συνηθίζεται αυτό το πράγμα, παιδιά, με τίποτα. Έβλεπα χθες για τα μπουρίνια τα οποία υπήρχαν στην Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, βλέπω δράμα, βλέπω καβάλα, βλέπω στο Χαροπό. Το Χαροπό είναι ένα χωριό, τέλος πάντων, όπου ένα δέντρο ξεριζώθηκε, λέει, από ισχυρούς ανέμους. Έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο. Στη Δράμα, σφοδρή κακοκαιρία, με δρόμους που μετατράπηκαν σε ποτάμια και δέντρα τα οποία ξεριζώθηκαν, πολλούς κεραυνούς. Στην Καβάλα, καταιγίδα, λέει, με ισχυρά καθοδικά ρεύματα αέρα έπληξε τις περιοχές και έκανε και ζημιές. Και αυτή, λέει, η αστάθεια εκδηλώθηκε, λέει, με απότομο και βίαιο τρόπο, προκαλώντας προβλήματα μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Έτσι, και εμείς καιγόμασταν. Όταν σας λέω καιγόμασταν, ειδικά άμα είσαι με μηχανή, φίλε ακροατή. Εκεί σε. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι ανάποδα την ώρα που κατέβηκα, γιατί κατέβηκα και μεσημέρι εγώ προς τα νότια προάστια. Ενώ πάνω σε εμάς εκεί πέρα στη Φιλαδέλφια είχε 39, εσύ κοστά και τα καταλαβαίνεις λόγω της μηχανής, κατεβαίνοντας προς το, εδώ πέρα προς το Φάληρο, η άβρα η θαλασσινή έριξε τη θερμοκρασία αρκετά, το ένιωθες. Είχε γύρω στους 35-35,5, μιλάμε για 3 ώρα το μεσημέρι, ε. Λοιπόν, αλλά δεν είναι μόνο αυτή η κατεμοδυνάτηση αυρίαση της χθεσινής ημέρας, είναι ότι δεν είχαμε και ρεύμα εμείς στο σπίτι. Όχι εμείς, κάτι κάνανε εργασίες. Ο ΔΔΕ έβγαλε μια ανακοίνωση, από τις 10 μέχρι τις 2 δεν είχαμε ρεύμα. Να πάει και να μην έρθει, μου λένε. Και ξέρετε, έχω μια κόντρα με κάποιους γνωστούς, τέλος πάντων, αναφορικά με το τι προτιμάτε, λέει, το καλοκαιράκι, καλοκαιράκιδες ή χειμωνάκιδες. Το χειμώνα, άμα κάνει κρύο, και μέσα στο σπίτι δηλαδή, δεν έχεις ζεσταθείς. Πες μου, ρε Πέτρο, αν έχω άδικο. Λοιπόν, φοράς 2 μπουφάν, 3 μπουφάν, κάτι κάνεις. Το καλοκαίρι με τη ζέστη, τι να κάνεις, να γδάρεις το δέρμα σου, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Πόση ώρα να είσαι κάτω, ρε παιδί μου, από την ντουζιέρα, αναρωτιέμαι. Για να δροσιστείς λιγάκι. Εν τω μεταξύ, τα σπίτια, οι τείχοι, το βλέπα σε εμάς πάνω. Το πρωί που έτσι βγήκα και ξύπνησα, παιδιά, μα πιάσεις τους τείχους, καίνε οι τείχοι. Η εσωτερική τείχη, τα τούβλα καίνε. Γιατί και δεν έχουμε και πολύ ζέστη. Δηλαδή, τώρα τι έχουμε, μία μέρα. Για σκεφτείτε τώρα τους Γάλλους, τους Ισπανούς, τους Βρετανούς, που και αυτοί έχουν και νέο πρωθυπουργό, ψάχνουν να βρουν τι θα κάνουν και αυτοί. Με τη ζέστη, που δεν τα έχουν και καλά. Εμείς πες ότι άντε συνηθίσαμε, άντε μάθαμε, άντε ξέρω εγώ, με κάποιον τρόπο μπήκαμε σε μία τάξη. Επίσης, θέλω να σας πω, βλέποντας τώρα και τα στοιχεία τα χθεσινά, λοιπόν, 41,1 εχθές, όχι στο λεκανοπέδιο. Η υψηλότερη θερμοκρασία σε Μακρακόμη, στη Ρίζα Κορινθίας, στην Ολένη της Ηλίας, 41 έδειξαν τα θερμόμετρα στα Φάρσαλα και 40,9 στο γυναικό Κάστρο Κιλκής. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, οι δροσερότερες μέγιστες, όπως λέει εδώ ο φίλος μου, 28,9 στην Κάσο. Η Κάσος είναι νότια της Καρπάθου, πιο κοντά προς την Κρήτη. Βέβαια, εκεί να σας πω την αλήθεια, επειδή την περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί. Λοιπόν, στην Κάσο έχει, παιδιά, κατεβάζει τον μπουγάζι από πάνω τον αέρα, το βοριά. Η Κάρπαθος δεν έχει μια μέρα που δεν έχει αέρα. Το ίδιο και η Κάσος. Στο λιμάνι, λέει, της Μυκόνου, Μύκονος, 29,4. Στην Άξο, στο Γκόρονα Νάξου, 29,7. Στην Αμοργό, 30,1. Η διαφορά δηλαδή μεταξύ Μακρακόμης και Κάσου ήταν 12,2 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, οι υψηλότερες θερμοκρασίες σε πόλεις για τη χθεσινή ημέρα, στη Λάρισα 40,2, τα Γιάννενα με εντυπωσιάζουν, ρε παιδί μου, 39,5. 38,9 στη Χαλκίδα, στην Αθήνα, λέει, στο ψυχικό η υψηλότερη θερμοκρασία 38,6. Στην Πάτρα 37,8. Εντάξει, να μην σας ζαλίζω. Μετά ήταν και ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη 37. Καλημέρα, Αβραάμ.
στο Βόλο 36 και 5. Γεια σου ρε Γιάννα ρε, καλημέρα στα Χανιά 36 και 4. Και στο Ηράκλειο 34 και 8. Αυτά για τις θερμοκρασίες. Ζαλιστήκαμε. Ζαλιστήκαμε και καήκαμε. Άιντε να δούμε. Εν τω μεταξύ διαβάζω σήμερα, οι καύσονες λέει αυξάνουν και τη σκόνη στη Νότια Ευρώπη. Όλα τα καλά μαζί. Κωστάκι. Εν τω μεταξύ λέει, α, γι' αυτό το μεσημέρι χθες είχε και μια θολούρα. Δεν το κατάλαβα. Εγώ νόμιζα ότι ήταν από τη ζαλάδα μου, λόγω της θερμοκρασίας. Και ξαναλέω, παιδιά, τώρα θα μου πεις, και με τη μηχανή είναι ακόμα χειρότερο. Διότι εκπέμπει και η άσφαλτος τη ζέστη, τη λάβα. Πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο. Σε καλό δρόμο είμαστε. Και να μην έχεις και ρεύμα, ε. Η άλλη τύπησα εν τω μεταξύ, εσείς ακροατές μου. Συγγνώμη για το ρε. Αυτό το εντυπωσιακό, λέει, το μια άστιγη, λέει, με βίλα, με πισίνα. Υπήρξε, λέει, ένα κύκλωμα με δίκτυο άφαντων εταιριών. Η έρευνα, λέει, έχει εντοπίσει από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ούτε λίγο ούτε πολύ, φοροδιαφυγή σχεδόν 18

0: βρίσκονταν, λέει, ουσιαστικά τα ίδια πρόσωπα. Ρε, τι κόλπα έχουν μάθει, ρε. Ρε, κοιμόμαστε όρθιοι, αλήθεια σας το λέω. Πας εσύ με το σταυρό στο χέρι, φίλε ακροατή, όπως εδώ ο φίλος μου, πού το, κάτσε. Ο Δημήτρης μου λέει πρωί-πρωί πάω για Ασπρόπυργο. Λοιπόν, α, φεύγει από με άδεια, λέει. Α, 18, εντάξει. Μια χαρά. Σε καλό δρόμο. Δημήτρη, είχατε ζέστη στο σπίτι χθες. Ε, εδώ στα νότια προάστια που είσαι. Καλημέρα. Γεια σου, γειτόνισσα. Η γειτόνισσα μου λέει βραστό το Μαρούσι. Βραστό δεν λέτε τίποτα. Και είχε όμως, παιδιά, 27 βαθμούς Κελσίου. Όταν το πρωί εδώ είχε 30 στις 4 τα ξημερώματα. Άμα ξεκινάμε με 30 βαθμούς Κελσίου, δεν είναι και πολύ ευχάριστα τα μηνύματα. Συγγνώμη, βλέπω τώρα στη δημόσια τηλεόραση πλάνα πιτσιρικάδες στις 6 και 20 να παίζουν μπάλα στην παραλία. Φτιαχτά είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα 6 και 20 να πάει πιτσιρικά στην παραλία. Τρελαθούμε τελείως. Είπαμε, εντάξει. 6 και 20. Τέλος πάντων. Κατά τα άλλα, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, να ξέρετε. Οι απλήρωτοι λογαριασμοί, λέει, του ρεύματος αυξάνουν την τιμή. Ουσιαστικά, λέει, οι ασυνεπείς καταναλωτές, διαβάζω. Συγγνώμη, οι συνεπείς καταναλωτές, εμείς δηλαδή που πληρώνουμε κανονικά τους λογαριασμούς ρεύματος, χρεωνόμαστε, λέει, 6 λεπτά επιπλέον την κιλοβατόρα για ένα αφέσι που αφήνουν οι μάγκες, εντός εισαγωγικών, ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η ρυθμιστική αρχή ΡΑΕ, αναφέρει ότι η επιβάρυνση αυτή φτάνει, λέει, τα 6 λεπτά την κιλοβατόρα. Δηλαδή, δείτε πόσες κιλοβατόρες καίτε το μήνα και κάντε την πράξη για να δείτε τι λεφτά πληρώνετε για τους κακοπληρωτές. Οι οποίοι, εντάξει, δεν είναι όλοι στην ίδια κατηγορία. Κάποιοι είναι, πώς το λένε, γνωστοί τζαμπατζίδες, κάποιοι όμως είναι σε δύσκολη κατάσταση. Τα στοιχεία πάντως είναι εντυπωσιακά, να ξέρετε. Αυτά που έβλεπα το νωρίτερα, γύρω από τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την συγκεκριμένη ιστορία, αναφέρουν ότι από τα χρέη, τη μερίδα, λέει, του Λέοντος, συγκεντρώνει χαμηλή τάση με την οποία είναι συνδεδεμένα νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις. Δηλαδή, από τα 3 δισεκατομμύρια των οφειλών, τα 2,1 είναι αυτά που σας είπα, νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις. Και τα υπόλοιπα 0,9, 900 εκατομμύρια δηλαδή, πόπο λεφτά. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις 72 δόσεις που άνοιξε η πλατφόρμα προς το δημόσιο. Θα είναι κοντά μας ένας φοροτεχνικός για να κάνουμε μια συζήτηση για αυτές τις, για αυτή τη ρύθμιση και τις προϋποθέσεις, οι οποίες είναι αυστηρές, να ξέρετε, οι προϋποθέσεις, και έχει και επιτόκιο κλπ. Να τα δούμε όμως τα ζητήματα αυτά για τα χρέη. Επαναλαμβάνω, ακόμα και για μικρά ποσά τα οποία δεν μπορούν να αποπληρώσουν οι συμπατριώτες μας. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Γιατί σε ειδικές γραμμές θα τα βάλουμε σιγά σιγά σε τάξη. Τώρα που λέω και για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον καύσωνα και την υψηλή θερμοκρασία. Εντάξει, εμείς λέμε, ρε παιδί μου, τα δικά μας. Λέμε, ξέρω εγώ, ζέστη, δεν μπορούμε, όπως μετακινούμαστε κλπ. Σκεφτόμουν χθες, για να τα πούμε και αυτά, δύο πράγματα. Καταρχήν, εδώ απέναντι από εμάς υπάρχει μια οικοδομή και δουλεύουν τα παιδιά. Και χτίζουν και, θέλω να πω, και καλουπώνουν και σιδερώνουν, που λένε, βάζουν σίδερα. Πώς μπορείς να δουλέψεις. Και βέβαια υπάρχουν μέτρα, λέει, τα οποία τέλος πάντων πρέπει να εφαρμόζονται και έλεγχοι, λέει, κλπ. Για τους εργαζόμενους. Από την άλλη μεριά, έβλεπα εσείς ακροατές, πάλι εσείς, συγγνώμη, ακροατές μου. Αφενός τα παιδιά που δουλεύουν με τα μηχανάκια και δίνουν προϊόντα ή μεταφέρουν καφέδες ή τρόφιμα κλπ, αλλά και τα παιδιά, τα αγόρια και τα κορίτσια που δουλεύουν στην αποκομιδή των απορριμμάτων, που αυτοί έχουν και τη ζέστη και τις μυρωδιές των απορριμμάτων. Τι να πεις για αυτούς τους ανθρώπους? Πέστε μου κι εσείς, να σας πω κι εγώ. Όλοι, ο Βασίλης μου λέει καλημέρα. Σάλτσμπουργκ μου λέει, 9 βαθμούς Κελσίου. Ερχόμαστε, Βασίλη. Φεύγουμε όλοι μαζί, Κώστα και Μιγελάς, με τις μηχανές θα πάμε. Τσούκου, θα φτάσουμε στο Σάλτσμπουργκ. Ωραίο το Σάλτσμπουργκ, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, ο Πέτρος είναι στο ραδιοθάλαμο, κάτι έχει συμβεί. Καλημέρα, Πέτρο.
1: Καλημέρα. Δεν έχει συμβεί τίποτα. Πριν λίγο είπες για τους πιτσιρικάδες που έβλεπες στη θάλασσα εδώ, ότι έπαιζαν μπάλα και έκαναν μπάνιο 6 ώρα το πρωί.
0: Ναι, από το βράδυ, συνέχεια.

0: Λοιπόν,
1: τώρα μόλις πήρε ο φίλος μας ο Εύδωρος. Ωραίο όνομα.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Από
0: όνομα.
1: Το Ξυλόκαστρο.
0: Καλώς τον.
1: Λοιπόν, τώρα λέει 6 ώρα το πρωί είναι οδηγός, περνούσε από την παραλία Σικιά.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί
0: στη δικιά μου περιοχή είναι αυτή. Η Σικιά, για να ξέρετε, είναι, ξέρω εγώ, ένα χιλιόμετρο πιο μπροστά από το Ξυλόκαστρο.
1: Μπράβο. 6 ώρα μου λέει που πέρασε από εκεί. Πες στο φίλο μου τον Γιώργο, γιατί σε ακούει καθημερινά, λέει. Είδε πιτσιρικάδες.
0: Α, πιτσιρικάδες, γιατί.
1: Έκαναν μπάνιο τώρα το πρωί, ήταν εκεί και έβγαζαν φωτογραφίες, λέει.
0: Δεν έχουν γυρίσει στο σπίτι
1: μάλλον αυτή.
0: Γιατί συνήθως, ρε παιδί μου, το πρωί δεν πάνε. Πάμε εμείς τα νεούδια. Κωστάκι, κατάλαβες τώρα. Πάλε πρωί-πρωί, να προλάβουμε να κάνουμε για τις δουλειές κλπ. Αλλά τώρα πιτσιρικάδες.
1: Έβγαζαν φωτογραφίες.
0: Τι να κάνουν. Να ξέρεις ότι αυτή την ώρα περίπου είναι που γίνεται και ανατολή του ηλίου.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, εγώ το βλέπω εκεί όταν πηγαίνω, τέλος πάντων, γιατί είναι η περιοχή μου και έχει υπέροχα χρώματα. Είναι καθαρός ουρανός.
1: Βλέπω, ανεβάζεις.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι είναι πολύ ωραία.
1: Σε παρακολουθώ. Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε. Αυτό είναι το κακό της ιστορίας. Μας παρακολουθούν. Ευχαριστούμε. Γεια σου, πατρό, να σε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Τι θέλετε, παιδιά. 210-48-00-170-174. Τι γίνεται με τα καύσιμα. Το Brent στα 88. Διάβαζα μια ανάλυση χθες. Κάτσε να την βρω την ανάλυση, γιατί μέσα σε όλα τα άλλα ήμουνα και στην τρέλα του Reuters, παρακαλώ πάρα πολύ. Πέντε λόγοι, λέει, που το πετρέλαιο, με αφορμή τα τελευταία γεγονότα που διαδραματίζονται πάλι με τα χτυπήματα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά και τα ζητήματα που προέκυψαν στη Μαύρη Θάλασσα. Τα είδατε, τα ακούσατε, ε. Εν τω μεταξύ, μην το πείτε παρά έξω. Έχουμε γίνει στόχος. Δηλαδή, 4 πλοία, λέει, τα οποία χτυπήθηκαν. Τουλάχιστον 4 πλοία τα οποία χτυπήθηκαν χθες και στα στενά του Ορμούς, πέριξ των στενών του Ορμούς και πάνω στη Μαύρη Θάλασσα, είναι ελληνόκτητα. Αυτό δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο. Θυμίζω επίσης ότι έχουμε και τους Χούθη, οι οποίοι μπήκαν στο παιχνίδι κάτω νότια από την Σαουδική Αραβία, για να μπλοκάρουν και άλλα στενά. Διάβαζα λοιπόν την ανάλυση ότι με βάση αυτά τα οποία γίνονται τις τελευταίες μέρες, κανονικά, λέει, το πετρέλαιο έπρεπε να είναι, λέει, στα $200 το βαρέλι. Θα μου πεις, υπερβολικό, ψάλτη. Διαβάζω λοιπόν ότι οι κανονικές προβλέψεις ήταν πολύ πιο δυσίωνες σε σχέση με αυτό το οποίο καταγράφεται. Και αναρωτιούνται όλοι, γιατί γίνεται αυτό. Γιατί υπάρχει αυτή η συγκρατημένη αντίδραση των διεθνών αγορών. Η μεγαλύτερη έκπληξη, διάβαζα λοιπόν στο τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters, είναι, λέει, η Κίνα, που είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, η οποία, λέει, ως τον Ιούνιο είχε μειώσει τις εισαγωγές στα χαμηλότερα επίπεδα σχεδόν της τελευταίας δεκαετίας. Οι εξαγωγές, λέει, καυσίμων περιορίστηκαν, ο πληθυσμός άρχισε να χρησιμοποιεί, λέει, ηλεκτρικά ταξί αντί για ιδιωτικά αυτοκίνητα και ο πετροχημικός κλάδος της Κίνας μείωσε την κατανάλωση, λέει, πρώτων υλών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αύξαν την παραγωγή. Πώς το έχει πει ο Αμερικανός πρόεδρος, drill baby, drill. Αυτό δεν έχει πει. Έχει πει κι άλλα δηλαδή, αλλά κρατάμε αυτό. Μην βαράτε τα μηνύματα πρωί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν αύξαν την παραγωγή αργού, η οποία, λέει, έφτασε στο ρεκόρ σχεδόν των 14 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, παρακαλώ πάρα πολύ. Έχει απελευθερώσει και ποσότητες, λέει, από το στρατηγικό απόθεμα κλπ. Κάποια στιγμή είχαμε και ανάκαμψη των ροών μέσω Ορμούς, τώρα αυτό το πράγμα έχει διαφοροποιηθεί. Άφθονη, λέει, προσφορά φυσικού αερίου άμεσης παράδοσης. Άρα λοιπόν είναι κάποιοι λόγοι οι οποίοι δεν σπρώχνουν τις τιμές των καυσίμων, τουλάχιστον προς το παρόν, προς τα πάνω. Επίσης, να σας πω και κάτι άλλο. Έβλεπα τώρα το πρωί τα πρατήρια που κατεβαίνω. Εν τω μεταξύ, με πιάνει, ρε παιδί μου, ένα φανάρι ακριβώς μπροστά σε δύο πρατήρια, οπότε τα συγκρατώ. Λοιπόν, το ένα πρατήριο είχε η ίδια τιμή την 95, τι κουνούπαρος είναι αυτός, τι ελικόπτερο είναι αυτό. Ένα λοιπόν, παιδιά, είχε ίδια ακριβώς τιμή 95 και πετρελαίου κίνησης 1,80 κάτι, 85-86 δεν θυμάμαι. Το διπλανό ακριβώς είχε, νομίζω, 3 λεπτά πιο ακριβή την 95 από το πετρέλαιο κίνησης. Γενικά μιλάμε για το λεκανοπέδιο, που τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα, γιατί λειτουργεί και ο ανταγωνισμός. Για σκεφτείτε λοιπόν τι γίνεται στην περιφέρεια ή τι γίνεται στα νησιά μας. στα νησιά μας που εντωμεταξύ μου λέγανε 2-3 άνθρωποι με τους οποίους μίλησα εχθές ότι και φέτος είναι, λέει, οφθαλμοφανές ότι οι τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται τη χώρα είναι, λέει, στα σούπερ μάρκετ σταθερά. Δηλαδή, αυτό που ίσχυε πέρυσι ότι μπαίνουν στη διαδικασία και ψωνίζουν ακόμα και αν μένουν, λέει, σε δωμάτιο ξενοδοχείου, όχι απλώς Airbnb ή οπουδήποτε αλλού. Πηγαίνουν, λέει, στα σούπερ μάρκετ για να περικόψουν ό,τι μπορούν να περικόψουν την περίοδο των διακοπών τους. Μιλάμε για τους ξένους τουρίστες, όχι για τους δικούς μας. Ε? Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά, τι γίνεται με τις ασιατικές αγορές, για να δούμε και λίγο το κλίμα που υπάρχει εκεί. Η Ιαπωνία και χθες ανέβαινε 4% και σήμερα ανεβαίνει 2,32%. Τι γίνεται στο Τόκιο, άλλος κόσμος είναι εκεί. Το Hong Kong υποχωρεί 0,33%. Σχεδόν ακίνητη είναι η Αυστραλία αυτή την ώρα που μιλάμε. Πού είναι το πετρέλαιο, ο χρυσός είναι στα 4051,82 δολάρια η ουγγιά. Και κάπου πάλι χθες μου στέλνατε υλικό και μου λέγατε, για δες τι γίνεται, ρε Συψάλτη, και με τις λίρες. Έχω για τις λίρες, αλλά δεν τις βρίσκω, θα τις βρω όμως, γιατί, λέει, κάπου πάγωσε, λέει, η ιστορία με τις λίρες σε σχέση με αυτά τα οποία υπήρχαν και γινόντουσαν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα το βρω αυτό, θα το βρω και θα τα πούμε. Όπως επίσης θα κουβεντιάσουμε αργότερα και με τον Ντόκα παρέα, να δούμε και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα χρηματιστηριακά και τα επιχειρηματικά. Σήμερα, όπως ακούσατε και τον κύριο Γιαννίνη, θα κάνουμε εκτάκτους παρέα μέχρι τις 9. Ο Άρης λείπει, έχει ένα θεματάκι το οποίο τον ταλαιπωρεί λιγάκι, περαστικά στον Άρη Πρωτοσάλτε. Θα έχουμε στην παρέα μας από τις 8.30 μέχρι και τις 9 τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, για να κάνουμε μια κουβέντα για τις πολιτικές εξελίξεις. Χθες είχαμε και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Υπόθηκαν ενδιαφέροντα πράγματα εκεί. Θα μιλήσουμε και λίγο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να μιλήσουμε λίγο και για τις προτάσεις που έριξε πάνω στο τραπέζι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για τα της παιδείας, που είπε, λέει, ότι δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στα μη κρατικά πανεπιστήμια τα οποία ισχύουν. Μια μετατόπιση, αυτή προκάλεσε και αντιδράσεις και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από την Νέα Αριστερά. Και μια σειρά ζητημάτων ελληνοτουρκικά που έχουν ενδιαφέρον κάποια πράγματα. Δρομολογούνται εξελίξεις και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία αναλυτικά να τα πούμε με τον αντιπρόεδρο μέχρι και τις 9 που θα κλείσουμε εκτάκτως σήμερα την εκπομπή. Τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σε κλειό καύσωνα για δεύτερο 24ωρο η χώρα, με θερμοκρασίες που αναμένεται σε αρκετές περιοχές να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από την Πέμπτη. Προβλήματα σημειώθηκαν τη νύχτα στην πόλη της Δράμας λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των πολύ ισχυρών ανέμων. Δέντρα ξεριζώθηκαν ενώ κολόνες ηλεκτροδότησης έπεσαν. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία για τους ασφαλισμένους του νόμου Κατρούγκαλου. Για μια χρόνια στρέβλωση που αποκαθίσταται, κάνει λόγο το Υπουργείο Εργασίας. Στη συνταγματική αναθεώρηση αλλά και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει τεστ αξιοπιστίας, όπως είπε, για την κυβέρνηση, εστίασε ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πρόθεση εγκάλυψης οποιασδήποτε παρανομίας, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή του στους βουλευτές που εμπλέκονται στην υπόθεση. Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τεράστιο κύκλωμα φοροδιαφυγής που ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Συνελήφθησαν 3 πρόσωπα, ένα εκ των οποίων μια αλλοδαπή γυναίκα που ενώ δήλωνε άστεγη έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια με πισίνα. Νέο κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα. Ένα δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούς, 8 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της λίμνας στο Ομάν. Αμάν. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα. Σας ακούω τώρα το ιταλικό τραγούδι και το μυαλό μου πάει. Καταρχήν να ευχηθώ τα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα, παιδιά. Υπομονή, ξέρετε τώρα ότι. Πώς το λένε. Όχι σκουρόχρωμα ρούχα, άμα κυκλοφορείτε έξω. Τα αυτονόητα, καμιά ομπρέλα, κανένα παρασόλι που λέγει η μάνα μου συγχωρωμένη. Τα παρασόλια τα ξέρετε αυτά. Τις ομπρέλες για τον ήλιο. Κάντε το, δεν πειράζει. Να ξέρετε πώς το κάνουν αυτό, παιδιά, οι Ιάπωνες. Δεν θέλουν τον ήλιο να τους βλέπει καθόλου, δεν ξέρω γιατί. Αλλά τα παρασόλια ή τις ομπρέλες τις έχουν μόνιμα. Λοιπόν, ακούμε λοιπόν το ιταλικό τραγούδι και αμέσως σκέφτηκα ένα θέμα που έχει προκύψει στην κοινή γνώμη της γειτονικής χώρας που έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Αναφέρομαι, κυρίες και κύριοι, σε έναν 72χρονο κοσμηματοπόλη, ο οποίος καταδικάστηκε, λέει, τελεσίδικα σε κάθριξη 14 ετών και 9 μηνών για τη δολοφονία δύο ληστών οι οποίοι είχαν μπει στο κατάστημά του, το κοσμηματοπόλη, τον κλέψανε. Και φεύγοντας αυτοί, πήρε λοιπόν αυτό το όπλο του και άρχισε να τους πυροβολεί με αποτέλεσμα να τους σκοτώσει. Η Μελόνι, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, ζήτησε, λέει, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης άμεσα να ενεργοποιηθεί η διαδικασία απονομής χάριτος στον Μάριο Ροτζιέρο, έτσι λέγεται ο κοσμηματοπόλης. Χαρακτήρισε, λέει, την ποινή υπερβολική, άρα έκανε κρίση στην απόφαση της δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας, λέει, ότι ο δράστης βρισκόταν σε κατάσταση έντονου στρες και φόβου κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το θέμα έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις και κοινωνικές αντιπαραθέσεις και πολιτικές αντιπαραθέσεις σχετικά με τα όρια της αυτοδικίας αλλά και την δικαιοδοσία του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας. Αυτά για ένα θέμα το οποίο το έχουμε δει και εμείς υπό διαφορετικό πρίσμα σε κάποιες περιοχές, έτσι. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Ανέστη Ντόκα. Να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη, καλημέρα στη γιαγιά Κατερίνα, καλημέρα και στον παππού την Αεκάρα. Έγινε η κλήρωση χθες των ομάδων, των ελληνικών ομάδων. Καλή επιτυχία να ευχηθώ και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ. Η Αεκάρα προσπαθεί να καλύψει τώρα μια τρύπα που δημιουργήθηκε με ένα παίκτη. Να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, καλημέρα Τάκη. Να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Γεια σου Βασίλη, 280 τετραγωνικά σπίτι, λέει, σκέψου να ψάχνεις να βρεις τα κλειδιά σου, μαρτύριο, δεν λες τίποτα Βασίλη. Ταλαιπώρια μεγάλη. Και να δηλώνεις άστεγη, αυτό είναι η πλάκα η μεγάλη. Αν πεις άμα σε βρουν, σε βρήκανε, άμα δεν σε βρουν, τι είναι, γίνεται. Λοιπόν, καλημέρα Σωτήρη. Τι θα γίνει, μου λέει, με τα υδροπλάνα. 20 χρόνια περιμένουμε. Το Σάββατο, ψέματα, την Κυριακή που έρχεται, έχω ήδη κάνει μια πρώτη κουβέντα. Θα τα πούμε αναλυτικά για αυτή την. Είναι λίγο τραγελαφικό αυτό που συμβαίνει με τα υδροπλάνα, να ξέρετε. Τουλάχιστον το θέμα το παρακολουθώ εδώ στο Sky μια 15ετία εύκολα. Από συσκέψεις σε συσκέψεις, τα συναρμόδια υπουργεία, πώς το λένε, οι χώροι όπου θα μπορούν να προσθαλασσώνονται κλπ. Το άκρο νάωτον είναι η ιστορία. Και να ξέρετε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τα υδροπλάνα. Μέχρι, λέει, και από τις Μαλδίβες, λέει, έχουν έρθει, να ξέρετε. Που εκεί έχουν, λέει, στόλο μεγάλο για να μεταφέρουν κάποια αεροσκάφη εδώ στη χώρα μας για να κάνουν δρομολόγια. Μήπως μας περάσει η Αλβανία, μαθαίνω τελευταία με την κουβέντα που έκανα. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Λοιπόν, ο κύριος Ανέστης Ντόκας στην παρέα μας. Γεια σας, κύριε Ντόκα, καλημέρα σας.
1: Γεια σου Γιώργο, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Να πούμε καταρχάς για τα αεροπλάνα ότι ξεκινούν δοκιμαστικά στα Γιάννενα με την Κέρκυρα.
0: Καλά. Άμα σου πω πόσα δοκιμαστικά έχουν κάνει.
1: Εντάξει. Και δεύτερον, η Ιαπωνία χθες ήταν κλειστή, είχε αργία η χώρα. Ήταν η μέρα της θάλασσας. Οπότε σήμερα ήταν.
0: Είναι το με συγχωρείς όμως, αλλά βλέπω ένα 2-21 δεν είναι ανοιχτά σήμερα. Σήμερα είναι ανοιχτά λοιπόν.
1: Σήμερα ανοιχτά, χθες ήταν κλειστά.
0: Αλλά σήμερα βλέπω ότι.
1: Γενικώς πέφτει ξύλο, διότι οι εταιρείες σημειαγωγών είναι προβληματικές, είπαμε. Δηλαδή, όλοι αμφισβητούν αν τα 3 εκατομμύρια που δαπανώνται θα έχουν ανάλογες αποδόσεις, ας πούμε. Έτσι.
0: Okay.
1: Και περιμένουμε αύριο και Tesla, περιμένουμε τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου του Elon Musk στη Νέα Υόρκη, περιμένουμε General Motors σήμερα. Έχουν βγει τώρα και βγαίνουν τα εξάμηνα των μεγάλων εταιριών στην Αμερική.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: τι γίνεται τώρα μέσα εδώ που βρισκόμαστε.
1: Εμείς, κοίταξε να δεις τώρα, είχαμε 5 στα 5 πτωτικές συνεδριάσεις την προηγούμενη εβδομάδα. Χθες με το ζόρι ανεβήκαμε. Εμείς τώρα είμαστε ή στη διόρθωση ή στο περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Δεν έχουμε ουσιαστικά κατεύθυνση σαν αγορά.
0: Mm-hmm.
1: Η αγορά, η δική μας, Γιώργο, εξαρτάται έτσι κι αλλιώς από τους ξένους. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη Τα βλέμματα είναι αφενός το Μπρεν. Να πω απλώς να ξέρουν οι φίλοι ακροατές του Sky ότι το Μπρεν 27 Φεβρουαρίου, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, ο οποίος σήμερα είναι 143 ημέρες και είναι και 10 μέρες που έχει ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος του πολέμου μετά την εκεχηρία στις 17 Ιουνίου, ήταν στο 1,73 το Μπρεν 27 Φεβρουαρίου, μια μέρα πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Και το μαζού τότε, το πετρέλαιο κίνηση, ήταν στο 1,54. Και μπορεί τώρα ο καθένας να κάνει τις πράξεις για να καταλάβει δηλαδή πού βρισκόμαστε.
0: Ξαναλέω τώρα, εγώ είδα πλατήριο, να ξέρεις, μέσα όρο εδώ στην Αττική. Μου το έλεγε και ένας βενζινάς χθες, μίλησα μαζί του. Ίδια τιμή το πετρέλαιο, 1,87-1,85, και το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη.
1: Γιώργο, δεν πρόκειται να έχουμε κανένα όφελος, ό,τι να κάνει η κυβέρνηση, ό,τι να δίνει τώρα.
0: Λοιπόν, δεν δίνει. Μισό. Το μόνο που δίνει είναι σε συμφωνία με τα δύο δηληστήρια, 10 λεπτά φθηνότερα στο ένα και 5 λεπτά στο κίνησης.
1: Οποία, γιατί δεν βάζεις και το ΦΠΑ μέσα, δεν είναι 10 λεπτά.
0: Σωστά, είναι λιγότερα. Είναι λιγότερα.
1: Ακριβώς. Απλώ τι έκανε τώρα η Motor Oil και η Χελένη Κένετ, δώσαν από 20 εκατομμύρια έκπτωση στη Λιανική να πουλήσουν κτλ. Αλλά αυτό δεν το βλέπει κανείς.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνει. Έτσι προέκυψε η έκπληξη αυτή, μόλις έσκασε ουσιαστικά το νέο μέτωπο που ξεκίνησε. Με αποτέλεσμα να τσιμπήσουν οι τιμές, χάθηκε αυτό. Δεν υπάρχει.
1: Ακριβώς αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι χθες είχαμε μια εντυπωσιακή κάλυψη τάξης κεφαλαίου του Άκτορα. Πήρε πάνω από 650 εκατομμύρια. Θα πάρει και άλλα 300 εκατομμύρια από ομολογιακού που θα βγάλει μέσα στην εβδομάδα, πάνω από ένα δις. Γιατί είπαμε, αναπτύσσεται πέρα από τα κατασκευές, φτιάχνει αεροδρόμια στο εξωτερικό, μπαίνει στην πράσινη ενέργεια. Είπαμε, οι μεγάλες πλέον εταιρείες, μεταφέρει και υγροποιημένο φυσικό αέριο μαζί με τη Motor Oil, έχουν φύγει από την παραδοσιακή δραστηριότητά τους, έχουν ανοίξει αυτό το μεγάλο καλάθι και δραστηριοποιούνται και σε άλλους κλάδους.
0: Επιμένω να λέω, Ανέστη, ότι με αφορμή την είδηση αυτή για τον Άκτορα που μας λες, είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον του απλού, κάποιου ο οποίος έχει τη δυνατότητα να δώσει λεφτά. Δηλαδή υπάρχουν κάποια λεφτά στην άκρη, εννοώ από τους Έλληνες πολίτες, κάποιους, δεν λέω από όλους, έτσι. Και άμα μου λες ότι θα βγάλει και ένα ομολογιακό άλλα 300 εκατομμύρια...
1: Το οποίο καλύπτονται πριν ακόμη ανοίξει το βιβλίο.
0: Αυτό
1: είναι απίστευτη δίψα επενδυτική, το πώς αντλούν τα χρήματα.
0: Δηλαδή, φοβούνται να μπουν. Τέλος πάντων, η προοπτική ότι θα πάρουν κάποια λεφτά, γιατί από τις τράπεζες δεν θα πάρουν τίποτα. Προφανώς, αν έχουν κάποια χρήματα στις τράπεζες, στους τραπεζικούς λογαριασμούς, σου λέει να πάμε σε ένα ομόλογο ή να πάμε σε μια μετοχή που μπορεί να έχει ενδιαφέρον.
1: Κοιτάξτε, όποιος πιστεύει ότι μπορεί να ζήσει με τη σύνταξή του ή μόνο με το μισθό του πλέον, αλλά είπαμε τουλάχιστον για τη νέα γενιά που μας ακούει, ο σημερινός 20άρης ή 30άρης πρέπει να δει πλέον άλλες μορφές επένδυσης. Η αποταμίευση ήταν άλλα χρόνια. Τώρα είναι άλλες οι μορφές αποταμίευσης. Μπορεί να αποτανθεί σε κάποιους ειδικούς να του πούνε τι ακριβώς μπορεί να κάνει. Λοιπόν, επιχειρηματικά χθες η Motor Oil αγόρασε το 100% της Nova ICT. Είναι ο βραχίωνας της γνωστής εταιρείας που είναι στην τηλεόραση, όμως είναι στο κομμάτι του 5G, είναι στο κομμάτι γενικά της ψηφιακής τεχνολογίας. Έδωσε 60,5 εκατομμύρια η Motor Oil, αγόρασε το 100%. Γενικά από επενδύει η Nova του κ. Σταθόπουλου που είχε την BC Partners και πουλάει τα κομμάτια που
0: συγγνώμη,
1: δεν είναι μόνο στο κομμάτι της τηλεόρασης.
0: Η Nova δεν έχει και τα κινητά τηλέφωνα κλπ. Αυτό καλά θα δεν κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό το κομμάτι.
1: Ναι. Είναι μια εταιρεία που ιδρύθηκε πρόσφατα το 2021 δηλαδή και πάει εξαιρετικά. Αεροδρόμιο Καλαμάτας με 10% το ελληνικό δημόσιο, στο αεροδρόμιο που έχει πάρει το όνομα του καπετάν Κωνσταντακόπουλου, ανοιχτό παράθυρο εισαγωγής στο Euronext Athens από Σεπτέμβριο. Αυτό το μάθαμε χθες. Συνεπώς θα δούμε αν θα συμβεί αυτό. Αν γίνει, θα είναι το δεύτερο αεροδρόμιο μετά το μεγάλο του Βενιζέλος, έτσι που είναι στο χρηματιστήριο.
0: Στην Καλαμάτα δεν είναι που είναι, έχει ξεκινήσει και εργασίες. Σωστά, καλά, δεν θυμάμαι.
1: Πολύ σωστά. Είσαι
0: Εσύ φταίει, να ξέρει. Εγώ, εσύ με χώνει αυτή την ιστορία και δεν το έκανα, τα ξέρετε αυτά. Για πάμε παρακάτω. Τι
1: λοιπόν, από εκεί και πέρα, να πω απλώς για το χρηματιστήριο τώρα ότι στο τελείωμα της χρονιάς υπάρχουν τρεις μεγάλες εκδηλώσεις που θα κάνει. Μία στο Παρίσι 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου και θα παρουσιαστούν εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Θα γίνει και το Νοέμβριο, πιθανότητα μάλλον στην Αυστρία, όπου θα παρουσιαστούν ελληνικές εταιρείες για να έρθουν και ξένοι. Και τώρα το συνέδριο της χρονιάς, όπου γίνεται κάθε χρόνο στο Λονδίνο, 30 Νοεμβρίου με 1 Δεκεμβρίου. Πρόσεξε τώρα. Αν δεν έχουν προκηρυχθεί πρόορες εκλογές, εκεί θα βρεθεί ο κ. Μητσοτάκης, όπως έχει βρεθεί τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι μια μεγάλη συνάντηση των εισηγμένων με όλα τα φαν της Ευρώπης και της Αμερικής. Αυτό είναι 30 Νοεμβρίου, Γιώργο, με 1 Δεκεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: 2 μέρες στο Λονδίνο, το κάνει Morgan Stanley και ουσιαστικά πάντα είναι ο Πρωθυπουργός, είτε διαζώσει είτε μέσω μηνύματος, εκτός είπα πάλι αν μας προλάβουν οι πολιτικές εξελίξεις.
0: Μα σωστό και αυτό, γιατί κανείς δεν ξέρει.
1: Και τελειώνω λέγοντας ότι την άλλη Τετάρτη, όχι αυτό και αύριο, την άλλη Τετάρτη, πρέπει οι βιομηχανίες τροφίμων να στείλουν σε αυτή την περίφημη αρχή, ανεξάρτητη αρχή κτλ.
0: Τους 2.000 κωδικούς.
1: Μπράβο. Έτσι. Να δούμε τι να του μαζέψουμε, να τελειώσουμε. 3 Αυγούστου λέει θα γνωρίζουμε ποια είναι αυτά τα προϊόντα και 31 Αυγούστου μαζί με σχολικά είδη κτλ. Θα πρέπει να μπουν στα σούπερ μάρκετ.
0: 5 με 20. Ναι, 5 έως 20%, ε.
1: Από 5 ξεκινάει το ελάχιστο, όλη με θελοντική συμμετοχή και ο Θεός βοηθός. Εντάξει, δεν θα κανείς το πιστεύει ότι θα πετύχουμε κάτι τρομερό, αλλά.
0: Να σου πω, αυτό θα πάει μέχρι 31 Δεκεμβρίου αυτό, ε.
1: Θέλει ο κ. Θεοδωρικάκος. Οι εταιρείες ξεκινούν με δίμηνο. Να δούνε και αυτές ό,τι θα γίνει, αλλά υπάρχει αυτή η γνωστή κόντρα της βιομηχανίας τροφίμων και των επωνύμων προϊόντων με τα σούπερ μάρκετ.
0: Μάλιστα, κυρία μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εκπομπή.
1: Καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανέστη Ντόκας, κυρίες και κύριοι συνάδελφος, καθημερινά στην τηλεόραση είναι αυτεμπορική 7 με 9, επιχειρηματικά και χρηματιστηριακά νέα. Το διαβάζετε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Σήμερα ο Νίκος Φιλιππίδης, καλός μου συνάδελφος και φίλος μου ο Νίκος, έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση σχετικά γιατί. Με βάση αυτά που είπε χθες και ο κύριος Τουρνάρας, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, εδώ στον Άρη Πρωτοσάλτε, αλλά και ένα ρεπορτάζ που είχε την Κυριακή η κυρία Μανιφάβα, η Δήμητρα, γιατί ελληνικά προϊόντα είναι πιο φθηνά στο εξωτερικό. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση. Και γιατί, προσέξτε το πιο εντυπωσιακό όλης αυτής της ιστορίας, και γιατί ουσιαστικά εμείς οι Έλληνες καταναλωτές χρηματοδοτούμε έμεσα τις ελληνικές εξαγωγές, αγοράζοντας τα ίδια προϊόντα που τα βρίσκουμε πιο φθηνά στο εξωτερικό, πιο ακριβά εδώ, και αυτό το παραπάνω τίμημα του προϊόντος που πληρώνουμε βοηθούν εντός εισαγωγικών, καταλάβατε τώρα, να μπουν σε έναν πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον οι ελληνικές εταιρείες και να πουλάνε φθηνότερα στο εξωτερικό για εξαγωγές. Πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Πάρα πολύ ωραία ανάλυση του κ. Νίκου Φιλιππίδη, εκλεκτός συνάδελφος και με πολύ ωραία ματιά ο Νίκος. Για να καταλάβετε τώρα πώς έχουμε μπλέξει με όλη τη σημασία της λέξης. Με όλη τη σημασία της λέξης. Είπε χθες ο Γιάννης Τουρνάρας, είναι θέμα, λέει, γιατί στη χώρα μας έχουμε επίμονα υψηλότερες τιμές σε συγκεκριμένες αγορές. Και είπε ο Τουρνάρας, χρόνια στο χώρο, καταλάβατε τώρα, διότι λέει είναι θέμα μειωμένου ανταγωνισμού, δηλαδή. Και εκεί κάνει την ανάλυση ο Νίκος Φιλιππίδης. Σας καλώ να διαβάσετε σήμερα και να καταλάβετε τι γίνεται και τι συμβαίνει και πώς εξελίσσονται τα πράγματα και αν θα πάνε προς καλύτερη μεριά ή αν δεν θα πάνε σε καλύτερη μεριά. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα θυμίζω, πλάκα-πλάκα, σε την άλλη Παρασκευή, τέλος ο Ιούλιος. Μπαίνουμε στον Αύγουστο. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, επειδή ο Σεπτέμβρης είναι πάρα πολύ κοντά. Και επειδή έρχεται η ώρα της μεγάλης ξεχωριστής ετήσιας συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που προετοιμάζεται από τώρα, κανονίστε την πορεία σας, γιατί θα είναι ένα εξαιρετικό απόγευμα προς βράδυ, που θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία στο Καλλιμάρμαρο τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι. Φέτος λοιπόν αυτή η ξεχωριστή, μοναδική ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Ticketmaster.gr, μπείτε και αγοράστε τα εισιτήριά σας. Όλοι μαζί μπορούμε.gr για όλες τις λεπτομέρειες της συναυλίας αυτής. Εγώ απλώς να πω ότι συμμετέχουν πάρα πολλοί γνωστοί, επώνυμοι, σημαντικοί καλλιτέχνες: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δένδρυλίων αλλά και για μια σειρά από ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Επαναλαμβάνω, 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο, το μεγάλο μας ραντεβού μέσα από αυτήν την ετήσια εκπληκτική, πολύ σημαντική και πάρα πολύ καλά προετοιμασμένη συναυλία, ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Διαφημίσεις.
2: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
3: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου! Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Σε λίγο θα πάμε να βρούμε τον Γιώργο τον Ασμάτογλου. Είναι ο άνθρωπος που μετά τον ντόκα το έχουμε καθιερώσει για να κουβεντιάσουμε λίγο, γιατί μας καίνε και οι τιμές των καυσίμων. Το βλέπω, το καταλαβαίνω, επειδή μιλάω με αρκετούς από εσάς και πρέπει να μετακινηθείτε με αυτοκίνητο, γιατί κάνετε χιλιόμετρα καθημερινά λόγω υποχρεώσεων, λόγω δουλειάς κλπ. Προλαβαίνω όμως, πριν πάμε στον κύριο Ασμάτογλου, χθες ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών από το ΜΑΤΙ προσέφηκαν στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας, λέει, τη διενέργεια ποινικής διερεύνησης για νέα στοιχεία που αφορούν στη διαχείριση των θυμάτων της φωνικής πυρκαγιάς. Διότι υπάρχει, λέει, ένας χώρος ομαδικής ταφής στο κημητήριο της Νέας Μάκρης, αλλά και τις διαδικασίες ταυτοποίησης η οποία ακολουθήθηκε, όπως επίσης και της παράδοσης σωρών. Η αναφορά λοιπόν κατατέθηκε, όπως σας είπα, στην εισαγγελία και συνοδεύεται από φάκελο με έγγραφα, επίσημα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία. Βάσει μιας ανακοίνωσης που έβγαλε ο Σύλλογος, ζητεί την πλήρη διερεύνηση κρίσιμων ζητημάτων που σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν την αναφορά δεν έχουν αποσαφινιστεί μέχρι σήμερα. Ο Σύλλογος ζητεί, μεταξύ άλλων, λέει, να εξεταστεί η διαχείριση σωρού γυναίκας που εντοπίστηκε στη θάλασσα μετά την πυρκαγιά. Μεταφέρθηκε, λέει, σε νεκροτομείο και ενταφιάστηκε μετά, λέει, την πάροδο σημαντικού χρονικού διαστήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης. Θα μπεις εκείνη την περίοδο, ψάλτη, με αφορμή το σοκ που είχε πάθει η ελληνική κοινωνία. Προφανώς και η εκτελεστική εξουσία, αλλά και οι υπηρεσίες. Αλλά καλά κάνουν και ψάχνουν οι άνθρωποι και οι συγγενείς. Γιατί μερικά πράγματα τα οποία έχουν γίνει τότε ακόμα είναι στο σκοτάδι, είναι θολά τα σημεία. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Γιώργο τον Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καύσιμων, να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα, διότι δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
6: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται λοιπόν, πώς πάνε τα πράγματα? Ίδια τιμή βενζίνη, ίδια τιμή πετρέλαιο, αλλή μόνο μας.
6: Κοιτάξτε, είχαμε μεγάλες αυξήσεις στο πετρέλαιο την προηγούμενη εβδομάδα και αυτό είναι σαν αποτέλεσμα της ίδιας τιμής της βενζίνης με το πετρέλαιο.
0: Να σας πω κάτι όμως, μισό λεπτό, γιατί αυτό το κουβεντιάζουμε, αλλά θέλω να το ξανακούσω που το λέτε πάλι. Ωραία, έχουμε μεγάλες αυξήσεις στις τιμές. Γιατί όμως αυξάνεται περισσότερο το κίνησης και λιγότερο η βενζίνη? Υπάρχει εξήγηση?
6: Δυσανάλογα αυξάνεται σε σχέση με την αμόλυβδη βενζίνη.
0: Ναι.
6: Και βέβαια, επειδή αυτό είναι, όπως έχουμε πει ξανά, ένα χρηματιστηριακό προϊόν. Ανάλογα ανάλογα με τη ζήτηση του, θεωρώ ότι θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει ζήτηση. Έχουν ζητηθεί περισσότερο να παράξουν τα δηληστήρια ή πετρελαιοπαραγωγές χώρες πετρέλαιο,
0: ναι,
6: κίνησης παρά αμόλυβης βενζίνης.
0: Μάλιστα.
6: Αλλά αυτό που είναι βέβαια απορίας αξιών, γιατί τόσο πολύ μεγάλη η αύξηση σε σχέση μεταξύ βενζινών και πετρελαίου. Ας πιστέψουμε ότι είναι θέμα ζήτησης και δεν είναι θέμα
0: κάτι άλλο. Ναι. Για πάμε τώρα να δούμε λίγο τις τιμές. Πόσο δηλαδή έχουν αυξηθεί, κύριε Ασμάτογλου?
6: Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό ήταν που πήρε τη μεγάλη αύξηση από την προηγούμενη που είχαμε να τα πούμε, και ήταν μια αύξηση τουλάχιστον της τάξης των 10 λεπτών. Δηλαδή το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 10 λεπτά, ενώ η αμόλυβδη βενζίνη είχε την αύξηση αυτή, η οποία ήρθε και ισοσκελίστηκε, αν θέλετε, με το δεκάλεπτο των δηληστηρίων, της μείωσης της έκπτωσης αυτή που είχαν κάνει τα δηληστήρια.
0: Μάλιστα.
6: Ενώ αντίθετα το πετρέλαιο κίνησης ξεπέρασε και το πεντάλεπτο της μείωσης. Δηλαδή,
0: χάθηκαν όλα, δηλαδή δεν υπάρχουν ουσιαστικά. Ναι.
6: Ήρθε λοιπόν και έφτασε κοντά στην αμόλυβη βενζίνη. Ναι. Βέβαια η σημερινή μέρα θα μας δείξει ότι έχει πάλι μια διαφορά, μικρή όμως, δηλαδή της τάξης περίπου των 2 λεπτών μεταξύ πετρελαίου και αμόλυβης βενζίνης.
0: Ναι.
6: Αλλά δυστυχώς για την περιφέρεια έχει ξεπεράσει και το 2 ευρώ, ναι, το πετρέλαιο, έτσι όπως πάει.
0: Η προοπτική, κύριε Σμάτογλου, είναι με βάση την εικόνα που έχετε εσείς και λοιπά, θα είναι ακόμα πιο ακριβά τις επόμενες μέρες τα καύσιμα?
6: Κοιτάξτε κύριε Ψάλτη, αυτό που είδαμε σε σχέση με τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου είναι μια ανωδική πορεία σιγά σιγά.
0: Ναι.
6: Έτσι, ενώ βλέπουμε τους δείκτες τώρα αυτή τη στιγμή, αν δούμε το δείκτη της πορείας του αργού, θα δούμε ότι είναι πτωτικό. Δεν θα είναι όμως πτωτικό το βράδυ, θα το δούμε ότι θα είναι πάλι λίγο παραπάνω από τα 88,5 δολάρια που είναι σήμερα.
0: Ναι, τώρα είναι
6: 88,5. Σε σχέση με την περσινή, με το προηγούμενο κλείσιμο της εβδομάδας που μας πέρασε, που ήταν στα 86.
0: Μάλιστα.
6: Έτσι, αυξήθηκε χθες λοιπόν, που πολύ σωστά το είδατε και εσείς χθες, να είναι στα 90 και να υποχωρήσει μετά στα 89, έκλεισε στα 88,5. Τώρα αύριο δεν ξέρω πώς θα το δούμε, πιστεύω ότι θα είναι λίγο πιο πάνω, γι' αυτό και οι προβλέψεις για τα δικτυσμένα προϊόντα, τόσο για την αμόλυβη βενζίνη όσο και για το πετρέλαιο, είναι περίπου της τάξης του 1 λεπτού.
0: Ναι.
6: Συγκεκριμένα σήμερα έχουμε μια αύξηση 1 λεπτό στις αμόλυβες, στις βενζίνες, και 1,2 στο πετρέλαιο κίνησης. Που σημαίνει ότι είναι πάλι λίγο παραπάνω σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, και βέβαια λίγο παραπάνω το πετρέλαιο.
0: Ναι, εγώ θα το ξαναρωτήσω. Η κατανάλωση πώς είναι, εκτός από τα Σαββατοκύριακα που μου έχετε πει και την προηγούμενη φορά ότι έχει κάτι παραπάνω για αυτούς οι οποίοι εκδράμουν για να πάνε κλπ. Η κατανάλωση, θα μου πει, είναι και καλοκαίρι τώρα, ενδεχομένως κάποιοι έχουν φύγει.
6: Όχι. Σε σχέση με την περσινή χρονιά είναι μειωμένη.
0: Ναι.
6: Γιατί ο περσινός Ιούλιος ήταν πολύ πιο δυνατός σε σχέση με τις πωλήσεις μας. Όσο αφορά το φετινό Ιούλιο. Άρα λοιπόν ο κόσμος είναι περιορισμένος. Άλλωστε το βλέπουμε ότι ο ελληνικός τουρισμός στην περιφέρεια και στους τουριστικούς προορισμούς είναι μειωμένος. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει και μείωση των κινήσεων.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά θέλω να πω ότι επειδή υπάρχουν οι τουρίστες, και οι τουρίστες νοικιάζουν αυτοκίνητα και οι τουρίστες νοικιάζουν μηχανάκια, οπότε και αυτοί χρησιμοποιούν καύσιμα. Θα πω ότι ναι, μεν η δική μας μπορεί να είναι λίγο πιο έτσι μαζεμένη, αλλά ο τουρισμός, επειδή είναι υπαρκτός, ενδεχομένως σπρώχνει την κατανάλωση. Αυτό θέλω να πω.
6: Η κατανάλωση αυτή είναι στους τουριστικούς προορισμούς, ναι, αν θέλετε την εκτίμησή μου, και δεν είναι γενικά σε όλη την Ελλάδα. Okay. Θα πω ότι είναι μόνος του, και βέβαια νοικιάζουν αυτοκίνητα αυτά τα οποία είναι για κάποιες λίγες μέρες.
0: Αυτό, δεν, εντάξει. Τι να νοικιάσουν, νοικιάζουν μόνο,
6: αλλά σε κάθε περίπτωση είναι σε σχέση με την περσινή χρονιά, τουλάχιστον για τα μεγάλα αστικά κέντρα, για μας εδώ, και για την Αθήνα ειδικότερα, είναι μειωμένη σε σχέση.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
8: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
10: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
11: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
12: Η μερούλα.
11: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
13: Μύρισε όλη η γειτονιά.
14: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
15: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
16: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
17: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
18: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
19: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
20: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
21: Για το σπίτι του μέλλοντος.
22: Για τον αγρότη του σήμερα.
23: Για τον εργολάβο του τώρα.
24: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
25: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
26: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
27: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
28: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
29: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
30: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
31: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
32: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
33: Από τώρα.
34: Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
35: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
36: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
37: Ρε, δεν είναι τίποτα η εξέταση του προστάτη. Το PSA, πώς το λένε. Πας, το κάνεις και ησυχάζεις το κεφάλι σου. Από το να έχεις τη φωνή στο μυαλό σου όλη την ώρα. Πω, πρέπει να πάω. Πω, μήπως έχω κάτι. Χίλιες φορές καλύτερα να κάνεις την εξέταση, να πάει στην ευχή.
38: Ρε, στην ηλικία μας, αυτά είναι αυτονόητα.
39: Δεν έχεις άδικο. Πάω. Εσύ έχεις πάει,
38: Εγώ... Όχι.
40: Ξέρεις να τα λες. Μάθε και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
41: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
42: Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Λιφαντή στην αρχή συνταξία, ο Θανάσης Καραγιάννης και η Πέρσα Μπόλια στην παραγωγή και στο τηλεφωνικό μας κέντρο Πέτρος Μωραϊτής. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε κλειοκαύσωνα για δεύτερο 24ωρο η χώρα, με θερμοκρασίες που σε αρκετές περιοχές αναμένεται να ξεπεράσουν 40 βαθμούς. Πτώση θερμοκρασίας αναμένεται από την Πέμπτη. Προβλήματα σημειώθηκαν τη νύχτα στην πόλη της Δράμας λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των πολύ ισχυρών ανέμων. Δέντρα ξεριζώθηκαν ενώ κολόνες φλεκτρολόγησης έπεσαν. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά και την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου για μια χρόνια στρέβλωση που αποκαθίζεται καν λόγω του Υπουργείου Εργασίας. Νέες παρεμβάσεις για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει προς ψήφιση σήμερα η κυβέρνηση με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών Γιώργος Κότσιρας μιλώντας εχθές στον Sky. Στη συνταγματική αναθεώρηση καθώς και στις προετοιμασίες για τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης εστίασε ο πρωθυπουργός στη χθεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδος του κόμματός του. Ο κ. Μητσοτάκης επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πρόθεση συγκάλυψης. Εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι η δουλειά αυτή δεν έγινε όπως έπρεπε να γίνει, σημείωσε ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τεράστιο κύκλωμα φοροδιαφυγής που ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ εντόπισε η ΑΔΕ. Έχουν συλληφθεί τρία πρόσωπα, μεταξύ των οποίων μία αλλοδαπή γυναίκα που ενώ δήλωνε άστεγη έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια με πισίνα. Νέο κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κάθε φορά που το Ιράν σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη θα πληρώνει πολλαπλάσιο τίμημα, έγραψε στην συνάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ότι στόχευσε με πυράβλους αμερικανικά συστήματα πυράβλων που σταθμεύουν στο Κουβέιτ. Συνάγερμοι είχαν επίσης στην Ιορδανία αλλά και στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ. Και ο καιρός γενικά έθωσε σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας βεβαίως από το κύμα καύσων, που σε συνθήκες καύσων έως και αύριο Τετάρτη αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ το σκηνικό θα επιβαρυνθεί από το νέο κύμα αφρικανικής σκόνης που θα είναι εντονότερο σήμερα και αύριο στα δυτικά και τα νότια. Η χειρότερη μέρα για την Αττική και για τις περιοχές όπως η Ανατολική Στερεά, η Ιφθιώτιδα, η Βιωτή, η Εργολίδα και η Κορινθία, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει ακόμα και 42 βαθμούς, θα είναι αύριο η Τετάρτη. Από την Πέμπτη πάντως αναμένεται να λήξει αυτό το κύμα καύσωνα και σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία αναμένεται και αλλαγή του σκηνικού του καιρού με βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, πιθανόν και στην Αττική. Εγκύκλιο τώρα με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας επενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται και υπογραμμίζει ότι την τήρηση των μέτρων ελέγχει επιθεώρηση εργασίας. Ανοιχτές από τις 9 το πρωί και τις 9 το βράδυ θα είναι οι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, ενώ σε 24 ώρες λειτουργία τέθηκε η γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη το 1595. Επίσης από τις 8.30 το πρωί και τις 7.30 το απόγευμα λειτουργεί και η γραμμή καύσωνα των πολυδύναμων δημοτικών ιατρίων στον αριθμό 210-36-38-049. Ο Δήμος Αθηναίων παράλληλα καλεί πολίτες και επιχειρήσεις να μην αναποθέτουν απορρίμματα στους κάδους 11 το πρωί με 5 το απόγευμα, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας και των εργαζομένων κατά τις περιόδους ακραίων θερμοκρασιών. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή του Νεοχωρίου στο νότιο Πήλιο. Άμεσα ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, δυνάμεις οι οποίες θα μείνουν εκεί σε όλη τη διάρκεια της νύχτας. Συνολικά 39 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ένα 24ωρο στην χώρα μας και με τον υψηλό κίνδυνο για σήμερα εκδήλωση πυρκαγιές να εκδίδεται για Αττική, Εύβοια, περιοχές Στερεάς Ελλάδος, της Πελοποννήσου, της Κεντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας. Τώρα σε ατελείως διαφορετικό κλίμα και κατάσταση του καιρού, πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότησης καταγράφηκαν το βράδυ στην πόλη της Δράμας και στα περίχωρά της λόγω των ισχυρών ανέμων και της έντονης βροχόπτωσης. Η πυροσβεστική δέχθηκε 21 κλήσεις για κοπές δέντρων και 2 κλήσεις για απομακρύνσεις αντικειμένων. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά και την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο, δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις τρευλώσεις που δημιούργησε ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου. Χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης χειρίας απαλλάσσονται από ένα καθεστώς αβεβαιότητας και ομοιρίας. Αποκαθιστούμε την ασφάλεια δικαίου και ενισχύουμε την προστασία των οικογενειών που έχασαν τον άνθρωπό τους, εδραιώνοντας ένα μέλλον σταθερότητας, ασφάλειας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και το κράτος, ανέφερε με αρχική της δήλωση η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Στη συνταγματική αναθεώρηση καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα αποτελέσει όπως είπε ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση εχθές της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπεριστικών επιθέσεων αλλά και της Μαρφίν. Τέλος, επαναλέβω ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, ενώ στο ερώτημα γιατί ο λαός να δώσει μια τρίτη θητεία στη Νέα Δημοκρατία απάντησε για να μην γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω.
0: Εκλογές, όπως σας είπα, θα γίνουν την άνοιξη του 27. Αλλά εμείς θα τρέχουμε ως αν οι εκλογές να είναι αύριο. Έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έχουμε σίγουρα καλή φυσική κατάσταση, το έχουμε αποδείξει. Οπότε μπορούμε να αντέξουμε αυτόν τον μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27 και βέβαια έχουμε αντοχή στο σκληρό παιχνίδι και ψυχραιμία απέναντι στους προπυλακισμούς. Και ταυτόχρονα είμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα ομάδα. Ομάδα. Οι ομάδες κερδίζουν. Η Κυριακή της Κάλπης πρέπει να αντιμετωπιστεί ως η κρισιμότερη μάχη που έχουμε δώσει ως τώρα. Είναι μια μέρα η οποία θα κρίνει αν η πατρίδα μας θα συνεχίσει να προοδεύει ή θα χάσει σε μια στιγμή όλα όσα κατέκτησε με πολύ κόπο εδώ και 7 χρόνια. Μίλησα για την Κυριακή της Κάλπης, γιατί η Κυριακή είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα τζενεράλε. Γιατί, τι θέλετε να πετύχετε σε αυτή την τρίτη τετραετία, τους απαντάμε ανοιχτά. Ναι, για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, δεν αντέχει η πατρίδα μας ούτε πισωγυρίσματα, ούτε να εχμαλωστεί σε αδιέξοδα κυβερνησίας ή διακομματικών παζαριών.
42: Πρόσκληση στους πολίτες να επιλέξουν την αξιοπιστία και το ήθος που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ, απίθυνε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης του εχθές στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και επικαλούμενος της καταδίκης εμπλεκόμενων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Ανδρουλάκης διερωτήθηκε γιατί θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση αντί να ζητήσουν αυτοί από τον ελληνικό λαό.
1: Να λέει ο Πρωθυπουργός, ζητάει συγγνώμη λέει από τη Νέα Δημοκρατία, διότι μας είπατε ότι είμαστε εγκληματική οργάνωση και όλα αυτά. Μα καταδικάστηκε. Τον εκλεκτό του κ. Μητσοτάκη, τον καταδικάζει, αναβαθμίζει την κατηγορία του και αντί να ζητήσει συγγνώμη, αυτός που τον επέλεξε, που είναι ο Πρωθυπουργός, ζητάει από εμάς και θα ζητήσουμε εμείς συγγνώμη αντί να ζητήσουν αυτοί από τον ελληνικό λαό.
42: Η απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη θα δοθεί πολύ σύντομα από τους πολίτες και θα είναι συντριπτική, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν θέλουμε να μειώσουμε τον πληθωρισμό, θα πρέπει να ανοίξουμε την οικονομία στον ανταγωνισμό, ανέφερε χθες μέσα από τον Sky και την εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε ο Διοικητής Τραπέζης Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας, τονίζοντας ότι δεν είναι κάτι απλό, αλλά πρέπει να γίνει, ακόμα και αν πλήττονται εγχώρια οικονομικά συμφέροντα. Ο κ. Τουρνάρας εξήγησε πως αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει πληθωρισμό 3%, υψηλότερο από το μέσο όρο που είναι 2% της Ευρωζώνης, λόγω της υπερβάλλουσας ζήτησης.
2: Θέλεις χαμηρό πληθωρισμό, πρέπει να κάνουμε με μεταρρυθμίσεις, πρέπει να κάνουμε επενδύσεις, ούτως ώστε να αυξηθεί η προσφορά. Πρέπει να άρουμε όλα τα εμπόδια εισόδου επιχειρήσεων σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα. Βεβαίως και υπάρχουν. Γι' αυτό και η κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης θα πρέπει να εστιαστεί στους ευάλωτους. Και οι δυνατότητες υπάρχουν τώρα, διότι η Ελλάδα σήμερα δημοσιονομικά πηγαίνει εξαιρετικά.
42: Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει προς ψήφιση σήμερα η κυβέρνηση με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρος, μιλώντας εχθές στον Sky.
3: Τέσσερις σημαντικές παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια. Πρώτον, θα απαγορεύεται η χρήση σε συμπολίτες μας κάτω των 17 ετών. Δεύτερον, θα προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών για όλους τους χρήστες. Τρίτον, σε περιπτώσεις που παρατηρούμε ότι υπάρχει μια αυξημένη παραβατικότητα, όπως η κυκλοφορία ηλεκτρικών πατινιών σε δρόμους που το όριο είναι πάνω από 50 χιλιόμετρα. Εκεί πέρα οι κυρώσεις θα είναι πολύ πιο αυστηρές από ό,τι είναι σήμερα. Και τέταρτον, θα απαγορεύεται σε εταιρείες η πώληση, μίσθωση, παραχώρηση ηλεκτρικού πατινιού σε άτομα κάτω των 17 ετών.
42: Νέο κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα. Όπως ανέφερε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, στόχος των επιχειρήσεων ήταν να περιοριστεί η δυνατότητα του Ιράν να συνεχίσει επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που κινούνται μέσω των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι παραμένουν σε κατάσταση ετοιμότητας και ότι θα θεωρήσουν το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε αδικαιολόγητη επιθετικότητα εναντίον πλοίων που επιχειρούν να διασχίσουν ελεύθερα τα στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανικός στρατός από την Ρουρά του ανακοίνωσε πως έπληξε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ με πυράβλους. Στην Αγενή πάντως ήγησαν τη νύχτα στην Ιορδανία αλλά και στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ. Την ίδια ώρα, δεξαμενόπλοιο φέρεται να χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στο στενό του Ορμούζ, περίπου 8 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του λιμάνι της Λίμα στο Όμαν, σύμφωνα με αναφορές της Βρετανικής Υπηρεσίας Ναυτικών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Την ολοκλήρωση της περιοδίας του στην Ασία με σταθμούς στην Ιαπωνία, το Βιετνάμ και τη Δημοκρατία της Κορέας ανακοίνωσε από τη Σεούλ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων αλλά και του συντονισμού με χώρες που διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στη διεθνή σκηνή. Ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας είχε εκτενείς συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών της Νοτιού Κορέας με επίκεντρο την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας των δύο χωρών αλλά και τις κοινές προκλήσεις σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Όπως επισήμανε, Ελλάδα και Κορέα συνδέονται με ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς που ανάγονται στην περίοδο του πολέμου της Κορέας, όταν η Ελλάδα συμμετείχε υπό την σημαία του ΟΗΕ στις προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης και της δημοκρατίας. Ο πρώην Υπουργός Άμυνας Βρετανίας Τζον Χίλι ορίστηκε νέος Υπουργός Οικονομικών από τον νέο Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ. Σημειώνεται ότι ο Τζον Χίλι είχε παραιτηθεί από το Υπουργείο Άμυνας λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης της άμυνας. Ο Εντ Μίλιμπαντ, Υπουργός Ενέργειας της κυβέρνησης Στάρμερ και πρώην ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, διορίστηκε Υπουργός Εξωτερικών. Η πινακοθήκη Απόλλων του Μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι, η οποία έγινε στόχος μιας μεγάλης ληστείας με λίγα γαλλικά κοσμήματα του στέματος αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ, θα ανοίξει ξανά τις πόρτες της για το κοινό αύριο Τετάρτη. Ωστόσο, η αίθουσα δεν θα φιλοξενεί πλέον κοσμήματα και πολύτιμα αντικείμενα, καθώς θα επιστρέψει στη λειτουργία της ως κρατική πινακοθήκη του 17ου αιώνα, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο. Να θυμίσουμε ότι η διάρρηξη σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου του 2025, όταν δράστες μεταμφιεσμένοι σε εργάτες οικοδομών εισήλθαν στην πινακοθήκη Απόλλων με τη βοήθεια ανελκυστήρα τοποθετημένου σε φορτηγό και αφαίρεσαν 8 κοσμήματα του γαλλικού στέματος, τα οποία εξακολουθούν να αγνοούνται.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
42: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, τονίζοντας ότι θα κάνει τα πάντα για να προστατεύσει την αιστεία της ομάδος του. Είχα πολύ καλό προαίσθημα και έρχομαι με πολύ όρεξη εδώ για να δώσω τα πάντα από την πρώτη μέρα, τόνισε χαρακτηριστικά. Και την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 75 ετών, άφησε ο θρυλικός Κέβιν Κίγκαν μετά από μάχη με τον καρκίνο, σκορπίζοντας θλίψη στο αγγλικό ποδόσφαιρο και σε όσους μεγάλωσαν με την παρουσία του στα γήπεδα.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι, μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
42: Και ολοκληρώνουμε το πρωινό μας δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Στην τηλεφωνική μας γραμμή η μετεωρολόγος της ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα. Καλό πρωινό.
8: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τρίτη. Ζέστη βέβαια, προβλέπεται ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορτ, θερμοκρασία το μεσημέρι έως 38 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω Ινά, η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 40 με 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Τετάρτη τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, στα νότια όμως ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί και πάλι σε υψηλά επίπεδα στα επίπεδα του καύσωνα. Τέλος, την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στα Πελάγια 6 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Δημήτρη.
42: Χριστίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα και περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: πολύ πολύ καλή μέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 7 και 19 πρώτα λεπτά. Τρίτη σήμερα, κυρίες και κύριοι, 21η μέρα του Ιουλίου, 6 και 19. Δηλαδή, πριν από μία ώρα ξεκίνησε το δρομολόγιο του ήλιος. Σήμερα θα συνεχίσει την καυτή του πορεία με υψηλές θερμοκρασίες και 41, ίσως και λίγο παραπάνω. Και σήμερα και αύριο, από το απόγευμα αύριο θα αλλάξουν τα πράγματα. Θα φύγει αυτός ο καύσωνας πάνω από το κεφάλι μας. Τυπάνε και τα μηνύματα, πάρα πολύ ωραία. Και θα δεις στις 9 παρατέταρτο, μάλιστα. Θυμίζω ότι σήμερα θα κάνουμε παρέα. Γκλιν, γκλιν, γκλιν, αμάν με τα κινητά. Θα κάνουμε παρέα εκτάκτως έως και τις 9, διότι ο Άρης ταλαιπωρείται. Δεν θα είναι στη ραδιοφωνική παρέα σήμερα. Ελπίζω να τα καταφέρει για την αυριανή ημέρα. Την τρίτη ώρα θα είναι στην παρέα μας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και για την καθημερινότητα, που εμένα πολύ με ενδιαφέρει, να σας πω την αλήθεια, το έχετε καταλάβει. Και επειδή μιλάμε για την καθημερινότητα, θέλω να βάλουμε στην παρέα μας και να κουβεντιάσουμε αμέσως τώρα για την ιστορία των 72 δόσεων για τα χρέη προς το δημόσιο. Κοντά μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί τον ταλαιπωρώ ενίοτε τα πρωινά, ο φοροτεχνικός, ο κύριος Αγαμέμνων Σταυρόπουλος. Καλημέρα, κύριε Σταυρόπουλε.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ψάλτη. Καμία ταλαιπωρία, μεγάλη χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας διαβάζω, να ξέρετε, και στο sky.gr. Να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτή τη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία έχει, θα έλεγε κανείς, αρκετές προϋποθέσεις για να μπει κάποιος. Να τα βάλουμε σε μια τάξη. Ποιες οφειλές ρυθμίζονται, αν υπάρχει προθεσμία υποβολής αίτησης, αν έχουμε επιτόκιο, αν έχουμε περιπτώσεις που μπορεί να χαθεί η ρύθμιση, να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται.
1: Το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι εντάσσονται οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και 31/12 του 2023.
0: 31/12 του 2023. Γιατί πιο μετά?
1: Πιο μετά δεν εντάσσονται.
0: Αυτό λέω. Γιατί δεν εντάσσονται? Υπάρχει κάποιος λόγος?
1: Κοιτάξτε, έχει το κράτος μας πολύ μειωμένη αυτοπεποίθηση. Είναι φοβικό.
0: Ναι.
1: Φοβούμενο μην ευνοήσει κάποιον που στρατηγικά είναι κακοπληρωτής, αφήνει απ' έξω πάρα πολλές επιχειρήσεις, οφειλέτες, οι οποίοι έχουν ένα πραγματικό πρόβλημα και ζητάνε βοήθεια. Και ξέρετε, οι ρυθμίσεις δεν είναι για τους κακοπληρωτές, όπως πολύ συχνά λέγεται, λένε πολλοί, και γιατί να γίνει ρύθμιση και αυτός που πλήρωνε στην ώρα του. Γίνεται έτσι ώστε τα χρήματα κυρίως των επιχειρήσεων να διοχετεύονται εκεί που πρέπει για το καλό της οικονομίας. Διότι σε ένα πολύ ρευστό οικονομικό περιβάλλον, παγκόσμια εννοώ, είναι πολύ εύκολο μια επιχείρηση να αποκτήσει πρόβλημα ρευστότητας.
0: Ναι.
1: Δίνω ένα απλό παράδειγμα. Είναι μια εισαγωγική εταιρεία που συνεργάζεται 20 χρόνια με έναν προμηθευτή και της δίνει πίστοση εξάμηνη. Αυτός ο προμηθευτής δεν μπορεί πια να λειτουργήσει, δεν εξυπηρετεί την Ελλάδα. Βρίσκει νέον προμηθευτή που θέλει, όχι απλά δεν δίνει πίστοση, θέλει και εγγυητική επιστολή. Όταν λοιπόν σε αυτή τη συγκυρία το κράτος απαιτεί τα χρήματά του τώρα, χωρίς μία ρύθμιση, μία διευκόλυνση, τι κάνει ουσιαστικά? Στερεί χρήματα από την αγορά.
0: Ναι.
1: Και εκεί λοιπόν που μια συνεπέστατη επιχείρηση κάλυπτε τις υποχρεώσεις της, ξαφνικά δεν μπορεί. Γιατί? Γιατί δεν πληρώθηκε από τον πελάτη της. Και γιατί δεν πληρώθηκε από τον πελάτη της? Γιατί ο πελάτη της αναγκάστηκε να διευθετεύσει όλη τη ρευστότητα στο κράτος.
0: Ωραία. Πάμε για να ξαναμην χάσουμε τη διαδικασία, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Ερώτημα. Από ό,τι μου λέγανε επιχειρηματίες, οι οποίοι θέλουν να ενταχθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση των 72 δόσεων, δεν πρέπει να έχουν καμία ενεργή ρύθμιση. Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Όχι, δεν πρέπει να έχουν καμία ενεργή ρύθμιση. Μην μπερδεύουμε τον κόσμο.
0: Αλλά
1: είναι ότι οι οφειλές αυτές που ήταν ληξιπρόθεσμες, που είχαν βεβαιωθεί, συγγνώμη, μέχρι 31/12 του 2023,
0: ναι,
1: δεν θα έπρεπε να είναι σε ρύθμιση ενεργή,
0: mm-hmm,
1: μέχρι τις 20 Απριλίου,

0: ανακοινώθηκε το μέτρο.
1: Α, μάλιστα.
0: Οπότε πλέον είναι καθαρά θέμα τύχης.
1: Ναι, αν θα σου κάτσει, δεν θα σου κάτσει να μην. Ναι. Να, εκείνη την ημερομηνία.
0: Και αναλογιστείτε μια επιχείρηση που έχει βεβαιωμένες οφειλές εδώ και 2 χρόνια. Σε πόσο μεγάλη δυσκολία βρίσκεται, διότι η αδέβαση νόμου ανά πάσα στιγμή μπορεί να κάνει κατάσχεση λογαριασμών.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι ελάχιστες οι επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες άφηναν το χρέος αρρύθμιστο.
1: Ναι.
0: Ακόμα και αν δεν μπορούσαν, ρύθμιζαν από το φόβο μη γίνει κατάσχεση λογαριασμών και καταστραφούνε. Οπότε το θέμα τώρα είναι θέμα τύχης.
1: Μάλιστα.
0: Ποιος είχε ενεργή ρύθμιση 20 Απριλίου, ποιος δεν είχε.
1: Okay. Οι προσαυξήσεις που πέφτουν πάνω στα ποσά που οφείλουν διαγράφονται ή όχι?
0: Όχι, δεν διαγράφονται. Να σας πω το εξής. Στις ρυθμίσεις υπάρχει ένα επιτόκιο 5,58%.
1: Okay.
0: Είναι το επιτόκιο που ισχύει και στη ρύθμιση των 24 δόσεων.
1: Μάλιστα.
0: Από τη στιγμή που κάνουμε τη ρύθμιση, συνήθως, το λέω πολλές φορές γιατί θέλω να το δω και στην πράξη ότι ισχύει, οι προσαυξήσεις που έχει πάρει το ποσό μέχρι τη μέρα που κάνω τη ρύθμιση φεύγουν, αλλά μπαίνει το επιτόκιο. Εντάξει, μένει να το δούμε. Όταν κάποιος πάει να κάνει τη ρύθμιση, φαίνεται στο σύστημα ποιες είναι οι προσαυξήσεις, ποια είναι τα επιτόκια.
1: Ωραία, ξεκάθαρο.
0: Άρα,
1: ωραία. Το άλλο ένα που θέλω να ρωτήσω είναι ότι δεν πρέπει υποψιάζουμε να χαθούν οι δόσεις. Διότι άμα χαθούν οι δόσεις, κάποια στιγμή ξαναφεύγεις από τις 72.
0: Αυτό που ισχύει σε όλες τις ρυθμίσεις, ότι δεν μπορούν να χαθεί δεύτερη δόση.
1: Μάλιστα.
0: Άμα χαθεί η πρώτη δόση, εντάξει, υπάρχει δυνατότητα. Γι' αυτό μια πρακτική λύση που λέω και στους πελάτες μου είναι: καλό είναι όταν έχετε ρυθμίσεις οποιοδήποτε τύπου ρύθμισης, καλό είναι να είμαστε μια δόση μπροστά. Γιατί
1: δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Πάρα πολύ συχνά κάποιος μπορεί να ξεχαστεί,
1: ναι,
0: κάτι να γίνει. Ας είμαστε μια δόση μπροστά,
1: okay,
0: να έχουμε μια ασφάλεια.
1: Και
0: η άλλη προϋπόθεση που ισχύει, συγγνώμη, είναι ότι δεν μπορούμε να αφήνουμε αρρύθμιστα ποστά στις νέες οφειλές που γεννιούνται.
1: Α, πρέπει να πληρώνονται κανονικά αυτά λοιπόν.
0: Πρέπει να πληρώνονται κανονικά, ναι.
1: Να σας πω και κάτι τελευταίο. Από τη στιγμή που κάνεις την αίτηση για να υπαχθείς, σε 3 μέρες πρέπει να πληρώσεις την πρώτη δόση. Ισχύει και αυτό?
0: Μια πολύ μεγάλη προσοχή, και αυτό ισχύει σε κάθε ρύθμιση. Η ρύθμιση δεν ξεκινάει τη στιγμή που κάνουμε την αίτηση, που τη στείλουμε.
1: Ξεκινάει όταν εγκριθεί.
0: Ξεκινάει όταν κάνουμε, εγκρίνεται και ξεκινάει όταν κάνουμε την πρώτη πληρωμή.
1: Μάλιστα.
0: Η πρώτη πληρωμή και μόνο πρέπει να γίνει με μία καταβολή ακριβώς το ποσό. Αν η δόση μας είναι 88 και 85, πρέπει να βάλουμε 88 και 85.
1: Μάλιστα.
0: Άμα βάλουμε 88 και 90, το σύστημα δεν θα το δει και η ρύθμιση δεν θα ξεκινήσει.
1: Καταπληκτικό. Ευχαριστώ. Δεν λέω περισσότερα γιατί έμεινα λίγο έκπληκτος τώρα. Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής, να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
5: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen. Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
8: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
7: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410, 39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
3: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αθηνών Κορινθού από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην άνοδο της Κηφισού από τα κάτω Πατήσια ως τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Νέα Χαλκιδόνα ως τη Λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στην έξοδο για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Σε κλείο καύσωνα για δεύτερο 24ωρο η χώρα. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από την Πέμπτη. Προβλήματα σημειώθηκαν τη νύχτα στην πόλη της Δράμας λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των πολύ ισχυρών ανέμων. Δέντρα ξεριζώθηκαν ενώ κολόνες ηλεκτροδότησης έπεσαν. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία για τους ασφαλισμένους του νόμου Κατρούγκαλου. Για μια χρόνια στρέβλωση που πλέον αποκαθίσταται, κάνει λόγο το Υπουργείο Εργασίας. Νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει προς ψήφιση σήμερα η κυβέρνηση, με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων, όπως ανακοίνωσε μέσω του Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Στη συνταγματική αναθεώρηση αλλά και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε εχθές ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Νέο κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα. Στόχος επίθεσης έγινε δεξαμενόπλιο στα στενά του Ορμούς, περίπου 8 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά της Λίμας στο Ομάν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Ελπίζω τα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα, που ξέρω ότι είναι ζεστή. Βλέπω και τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε και κάποιοι από εσάς είστε και δεν σας αρέσει και πάρα πολύ η ζέστη. Και εμείς μην νομίζω ότι είμαστε στην κατηγορία που τρελαινόμαστε για τις υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά τι να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ που είμαστε, εδώ θα τα βγάλουμε και πέρα. Τώρα, να σας πω, πριν πάω στη δήμαρχό μου εκεί στη Ραφίνα για να κουβεντιάσουμε λίγο για τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει με το λιμάνι της Ραφίνας και ταλανίζει την περιοχή, και όχι μόνο το λιμάνι, και την πόλη, αλλά και τους επισκέπτες, αλλά και τους κατοίκους της περιοχής, έβλεπα κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία γύρω από την υπόθεση των τιμών του ελαιολάδου. Λοιπόν, γιατί σας έλεγα χθες ότι με αφορμή την Ισπανία, όπου τα πράγματα τίνουν φέτος λόγω των βροχών να πηγαίνουν καλύτερα, έβλεπα ένα εξαιρετικό άρθρο του κ. Νίκου Μιχελάκη. Ο κ. Μιχελάκης ήταν τέλος πάντων στο σύνδεσμο των Δήμων της Κρήτης που παράγουν ελαιόλαδο, και έγραψε ένα άρθρο ο κ. Μιχελάκης. Κάποια στιγμή θα τον καλέσω να τα πούμε αναλυτικά. Λοιπόν, για το γεγονός ότι υπάρχει, λέει, πολύ μεγάλη εισαγωγή σπορελαίων στη χώρα μας, ειδικά τότε λόγω της κρίσης που είχε αυξηθεί πολύ η τιμή του ελαιολάδου και είχε φτάσει, ξέρω εγώ, 11, 12, 13, 15, 17 ευρώ το λίτρο. Άρα λοιπόν πάρα πολλοί κόσμος μπήκε στη διαδικασία και αντικατέστησε το ελαιόλαδο από τα σπορέλαια, με ό,τι αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια για την υγεία μας. Εμείς έτσι κι αλλιώς έχουμε μάθει τελείως διαφορετικά. Έβλεπα λοιπόν ότι εμείς ως χώρα καταρχήν έχουμε αρκετά μεγάλη κατανάλωση στο ελαιόλαδο γενικότερα. Τρώμε δηλαδή λαδάκι. Μετά ακολουθούν οι Ιταλοί, οι Ισπανοί, οι Τινήσοι, οι Πορτογάλοι και οι Τούρκοι. Να σας πω πάντως, για να κλείσω, ότι σε σχέση με το 2020, το 2024, πάντοτε με τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζει ο κύριος Μιχελάκης, λοιπόν, έχει διπλασιαστεί η ποσότητα των τόνων ηλιελαίου που εισάγουμε στη χώρα μας. Προς κατανάλωση, ξαναλέω, από τον απλό πολίτη, όχι από εταιρείες ή μόνο από εταιρείες για τη χρήση. Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε για το λάδι όταν έρθει η ώρα, γιατί η αλήθεια είναι μου έχουν έρθει στα χέρια μου κάτι πολύ ενδιαφέρουσες έρευνες για το τι κάνει το λάδι στον οργανισμό μας, το καλό ελαιόλαδο. Η Δήμαρχος Ραφίνας, η κυρία Δήμητρα Τζεβά στην παρέα μας, διότι την περασμένη Παρασκευή είχαμε δημοτικό συμβούλιο, έγινε συζήτηση αναλυτική με την παρουσία και κατοίκων, από ό,τι έμαθα, για την κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι αλλά και στους δρόμους της πόλης Ραφίνας και την ταλαιπωρία και των κατοίκων και των επισκεπτών. Για να δούμε λοιπόν τι αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο, για να δούμε λοιπόν και τι θα γίνει με βάση και τις δηλώσεις που έκανε εδώ στον Sky 100,3 ο Βασίλης Κικίλιας για την επόμενη χρονιά. Καλημέρα, κυρία Δήμαρχε.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Τι κάνει εκεί η πατρίδα μας, καλά?
1: Η πατρίδα είναι καλά, αλλά λίγο
0: ταλαιπωρείται. Μα είδα μια φωτογραφία που ανεβάσατε εκεί από το Δήμο, που το Δημαρχείο είναι στην παραλία, ας πούμε, της Ραφίνας.
1: Ακριβώς.
0: Ακινητοποιημένα τα αυτοκίνητα που πηγαίνουν για να φτάσουν να μπουν στο λιμάνι.
1: Στα νησιά, ναι. Αυτό τον καιρό συμβαίνει καθημερινά, όχι μόνο Παρασκευή, Σάββατο.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα πλοία. Δεν αντέχει πλέον το λιμάνι μας, δεν χωράνε πια στο λιμάνι μας.
0: Απ' έξω ή πάνε στο Λαύριο, λέει, και μένουν το βράδυ.
1: Ναι, πάνε στο Λαύριο, ανοιχτά στον Ευωϊκό κόλπο. Ναι. Δουλεύουν οι μηχανές όλη νύχτα, ακούγονται στη σιγή τη.
0: Ναι, τη νυχτερινή, προφανώς.
1: Ναι, ναι. Ο κόσμος έχει εκνευρισμό και το χειρότερο από όλα είναι το οδικό δίκτυο.
0: Κυρία Δήμαρχε, στο παρελθόν θυμάμαι, όταν ήμουν και εγώ πιο πιτσιρικάς, τέλος πάντων, υπήρχαν και κάποιοι χώροι καλύπτανε τα αυτοκίνητα τα οποία τα άφηναν οι τουρίστες ή τέλος πάντων οι δικοί μας, οι οποίοι πέρανε τα πλοία και πηγαίνανε στα νησιά. Υπάρχει χώρος ή έχει πλημμυρίσει η Ραφίνα από αυτοκίνητα τα οποία τα παρκάρουν οι ταξιδιώτες και τα παίρνουν, ξέρω εγώ, μετά από 2-3 μέρες?
1: Έχει πλημμυρίσει κυριολεκτικά.
0: Μάλιστα.
1: Σκεφτείτε ότι παρκάρουν και 1 χιλιόμετρο μακριά από το λιμάνι και πάνε με τα πόδια κάτω.
0: Πώς,
1: φοβερό.
0: Πώς θα γίνει αυτό? Τώρα, την Παρασκευή πήρατε κάποιες αποφάσεις. Καταρχήν, ναι, πριν πάω εκεί, πώς φάνηκε στο Δήμο και στην πόλη η δηλώση του κ. Κικίλια που είπε ότι φέτος τρέχει το πρόγραμμα όπως είναι, αλλά από του χρόνου θα γίνει μια διαβούλευση και με το Δήμο και με την Περιφέρεια και με τους συλλόγους της περιοχής για να δρομολογηθούν άλλες εξελίξεις. Πώς το βλέπει ο Δήμος?
1: Ακούγεται πάρα πολύ θετικά. Βέβαια, τώρα μέσα στη καρδιά του καλοκαιριού είναι αδύνατο να αλλάξει κάτι, το καταλαβαίνουμε. Θέλουμε να μειωθούν βέβαια τα δρομολόγια, είτε δυνατόν, αλλά για του χρόνου θα ελπίζουμε. Ελπίζουμε και έχουμε προσπαθήσει πολύ γι' αυτό, να ξέρετε, με πολλές επιστολές, παρουσιάσεις, συναντήσεις στο υπερταμείο, στο ΤΑΙΠΕΔ παλιότερα. Είναι λίγο περίπλοκο.
0: Οι θέσεις που μπορεί να καλυφθούν στο λιμάνι της Ραφίνας είναι πεπερασμένες. Είναι 4 μόνο, καλά θυμάμαι.
1: Ακριβώς. 4 βία να μπορέσει να φτάσει ένα 5ο πλοίο, το μικρό του Μαρμαρίου.
0: Ναι, και, και συνολικά τώρα πόσα πλοία είναι δρομολογημένα εκεί?
1: 11.
0: Άρα που σημαίνει ότι περισσεύουν μάνι-μάνι 5 με 6 πλοία.
1: Ναι, μερικά εντάξει, ένα κάθε στη Μύκονο τη νύχτα, ένα άλλο στο Μαρμάρι, ένα άλλο σε άλλο λιμάνι, φτάνει στο Λαύριο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνεται όμως αυτό το πράγμα, γίνεται.
0: Ναι, το εντυπωσιακό είναι, γιατί έβλεπα κάποια στοιχεία να σας πω πριν κουβεντιάσουμε, ότι το πρωί η αναχωρήση των πλοίων μέσα σε μια ώρα έχει 6 δρομολόγια. Δηλαδή από τις 7 και 5 μέχρι τις 8 και 5 νομίζω έχει 6 δρομολόγια. Που σημαίνει 6 πλοία, που σημαίνει αυτοκίνητα, φορτηγά, κόσμος, μηχανάκια, όλα θα περάσουν πρωί-πρωί για να...
1: Από εκεί.
0: Ναι, και όταν θα γυρίσουν, την Κυριακή συνήθως το απόγευμα, δεν μιλάω μόνο για το καλοκαίρι, αλλά τα Σαββατοκύριακα που κάποιοι εκδράμουν, αυτά όλα επιστρέφουν.
1: Ακριβώς, μεταξύ 6 και 20 με 8. Δηλαδή μέσα σε 2 ώρες το πρωί και 2 ώρες το απόγευμα είναι το αδιαχώρητο. Σκεφτείτε να χρειαστεί ένα ασθενοφόρο να πάει σε ένα νοσοκομείο της Αθήνας.
0: Σκεφτείτε να πάει, κάπου φωτιά και να πρέπει να πάει το πυροσβεστικό όχημα, κυρία Δήμαρχε.
1: Αυτό είναι να προσευχόμαστε κάθε μέρα, δεν είναι τραγικό.
0: Να σας πω, θυμάστε άλλη φορά τέτοια κατάσταση για το λιμάνι της Ραφίνας?
1: Πάντα υπήρχε πρόβλημα τα 3-4 τελευταία χρόνια, αλλά αυτό τώρα υπερβαίνει των ορίων. Η κατάσταση έχει ξεφύγει.
0: Όταν γίνονται οι αιτήσεις και οι συζητήσεις εδώ στο Εμπορικής Ναυτιλίας, στην αρμόδια επιτροπή για τη δρομολόγηση πλοίων, έχει παρουσία ο Δήμος ή η Περιφέρεια γύρω από τα ζητήματα αυτά? Δηλαδή, όταν προκύπτει, ξέρω εγώ, αιτήματα για το λιμάνι της Ραφίνας, αντίστοιχα για το Λαύριο, υπάρχει παρουσία εκεί να εκφέρει άποψη εκπρόσωπος του οικίου Δήμου?
1: Δυστυχώς όχι. Είναι πολύ τραγικό αυτό, γιατί έχουν βάλει, ας πούμε, ένα εκπρόσωπο από ένα νησί. Σεβόμαστε τον Δήμαρχο των Κυθύρων βέβαια και μπορεί να πει ένα λόγο και για μας, αλλά δεν είναι το ίδιο.
0: Μα δεν είναι η δουλειά του. Τι δουλειά έχει ο Δήμαρχος των Κυθύρων?
1: Ακριβώς. Θέλω να πω, έχουν βάλει έναν μακρινό Δήμο να μάχεται για τα δικαιώματα τα δικά μας. Αυτό δεν είναι σωστό.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει κάθε φορά να υπάρχει ένας αντίστοιχος. Το έχω
0: εκπρόσωπος,
1: το ζητάμε πάρα
0: προφανώς.
1: Πολλά χρόνια.
0: Ναι. Εκπρόσωπος, ναι.
1: Δυστυχώς. Είναι σαν να μην υπάρχουν βήκα ότα για όλα αυτά.
0: Ναι, διότι άκουσα τον κύριο Κικίλια που έλεγε τέλος πάντων ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός όταν υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες δρομολογούνται από συγκεκριμένο λιμάνι και είναι καλύτερα οι τιμές για τους πολίτες, επιβάτες κλπ. Αυτό είναι όντως θετικό. Αλλά από εκεί μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να ξεφεύγουμε πλήρως των ορίων και να μην ξέρουν πού να βάλουν τα πλοία, είναι ένα θέμα, ρε παιδί μου.
1: Δεν είναι και φοβερά οι τιμές φτηνές, μην λέμε τώρα ότι θέλουμε.
0: Σας λέω,
1: αλλά...
0: τι είπε ο υπουργός, δεν ξέρω εγώ. Δεν...
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια λογική ότι όταν υπάρχουν 3-4-5 εταιρείες, ο ανταγωνισμός είναι καλύτερος. Έχει μια λογική.
1: Ναι, λογική έχει σε ένα άλλο λιμάνι.
0: Ναι.
1: Να τα στον Πειραιά, ας πούμε. Δεν ξέρω αλλού.
0: Με υποδομές δηλαδή, θέλετε να πείτε.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Το λιμάνι της Ραφίνας, όσοι ξέρουν, έχει μικρά όρια. Δεξιά έχει το μεγάλο ρέμα, αριστερά τον Εβοϊκό κόλπο που μένεται με το έντονο φαινόμενο του Εβοϊκού.
0: Βασικό είναι οι δρόμοι, εγώ αυτό λέω, κυρία Δήμαρχε. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει το οδικό δίκτυο, το υπάρχον οδικό δίκτυο, δεν μπορεί να καλύψει τον όγκο των οχημάτων που μπαίνουν και βγαίνουν.
1: Ακριβώς, εκπονήθηκε ένα master plan χωρίς να ληφθεί υπόψη τίποτε άλλο. Ένας προστιακός π.χ. που ένα τμήμα του είναι υπόγειο από ότι υπάρχει μια μελέτη στα συρτάρια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν σκέφτηκαν καθόλου τα συνοδά έργα, όχι ότι μπορούσε να αναπτυχθεί το λιμάνι τόσο πολύ, αλλά δεν γίνεται με μονομένη ανάπτυξη.
0: Ναι, και επίσης τώρα μου λέτε για τον προαστιακό. Ναι, το ακούω τον προαστιακό από τότε που φτιάχτηκε η Αττική Οδός. Ακόμα το ακούω.
1: Και δεν έφτασε ποτέ, ούτε το πηγαίνει δεν ξεπέρασε.
0: Αυτό ακούω. Ακούω την Αττική Οδό. Πού είναι η Αττική Οδός η οποία και αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει? Πουθενά. Προς το παρόν δεν υπάρχει.
1: Ακριβώς. Τίποτε δεν υπάρχει. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ναι. Με τον κύριο Κικίλια, όταν ήταν στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, είχαμε συνεργαστεί πάρα πολύ καλά και θεωρώ ότι θα υπάρξει μια όδευση καλύτερη στη συνέχεια. Μακάρι.
0: Ναι, μακάρι, μακάρι. Αλλά ξαναλέω, ακόμα έχουμε Ιούλιο, έχουμε τον Αύγουστο, έχουμε τον Σεπτέμβριο. Έχουμε δρόμο μπροστά μας.
1: Θα περάσουμε μαύρες ώρες το Σεπτέμβριο. Σκεφτείτε, έρχονται οι επιστροφές.
0: Ναι, ναι, σωστό. Να σας πω τώρα ευκαιρίας, γιατί βλέπω και διάφορα ερωτήματα. Δύο πράγματα. Τα είπαμε και χθες λίγο τηλεφωνικά. Τι γίνεται με τον καθαρισμό των οικοπαίδων, πώς πήγαν τα πράγματα στην περιοχή? Ο Δήμος είναι ένας μεγάλος Δήμος και πράσινος Δήμος της Ραφίνας.
1: Έχουμε μια μεγάλη ακτίνα. Φτάνουμε στο ορεινό Πικέρμη στις παρυφές της Πεντέλης. Μπορώ να πω ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος έχει ανταποκριθεί. Υπάρχει ένα ποσοστό που δεν ανταποκρίθηκε, βέβαια.
0: Ναι.
1: Έχουν ξεκινήσει οι επιβολές προστήμων.
0: Α, αλλά γίνονται έλεγχοι δηλαδή με λίγα λόγια. Είναι υποχρεωτική έλεγχη.
1: Είναι υποχρεωτικό.
0: Οι έλεγχοι γίνονται μόνο από το Δήμο ή και από κλιμάκια της πυροσβεστικής υπηρεσίας?
1: Οι πολίτες πολλές φορές ειδοποιούν την πυροσβεστική, η πυροσβεστική ειδοποιεί εμάς και πάει το δικό μας κλιμάκιο.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία, ένας κύκλος. Οπότε νομίζω ότι πάμε καλά. Αλλά δεν είναι μόνο η φοβέρα του προστήμου. Πρέπει ο πολίτης να καταλάβει. Δεν μπορεί να κάθεται ψυχασμένος στο σπίτι του και να μην νοιαστεί για ένα γείτονα που θα κινδυνεύσει.
0: Σωστό είναι αυτό και είναι και ξαναλέω μια περιοχή πολύ μεγάλη, εννοώ στα όρια ο Δήμος, όπως ο Δήμος Μαραθώνα, Νέας Μάκρης, η Ραφίνα, η Αρτέμιδα με τα Σπάτα Παρέα, είναι μεγάλες περιοχές.
1: Όλη η Ανατολική Αττική.
0: Ναι, ναι, και με μεγάλο όγκο πρασίνου που είναι δύσκολο, κατά την άποψή μου δηλαδή, από αυτά που ξέρω, αν δεν συνδράμει και ο πολίτης. Όσο μπορεί να συνδράμει και ο πολίτης.
1: Πρέπει να φυλάξουμε σαν κόριο φθαλμού, μην ξεχάτε, στο τέλος θα χάσουμε και το οξυγόνο μας.
0: Δηλαδή,
1: δεν είναι μόνο το περιβάλλον, είναι και η αλληλένδετη σχέση με τον άνθρωπο.
0: Ο τρόπος της ζωής μας γενικότερα. Τώρα, άλλο κομμάτι. Τι γίνεται εκεί με τη γέφυρα στην Καλλιτεχνόπολη, ξεκίνησαν τα έργα?
1: Ναι, ευτυχώς αργήσαμε γιατί είναι λίγο δυσκίνητο η κρατική μηχανή. Ναι. Τα καταφέραμε. Δουλεύουν πυρετοδός.
0: Που σημαίνει ότι πότε θα είναι έτοιμο?
1: Τέλος Αυγούστου θα είναι έτοιμο.
0: Ναι.
1: Παράλληλα, πιέζουμε και το Υπουργείο Οικονομικών να δώσει την πίστοση για τη μεγάλη γέφυρα, για το μεγάλο έργο. Γιατί μην ξεχνάτε ότι το.
0: Πάλι για την, ίδια, για την ίδια περιοχή μιλάμε, για την Καλλιτεχνόπολη.
1: Ναι, για τη γέφυρα Μπέλεη θα είναι μια λωρίδα κυκλοφορίας.
0: Πρέπει
1: μάλιστα να αποκατασταθεί πλήρως ο δρόμος, γιατί παλιά τον μπαζώσανε μια ρεματιά. Η ρεματιά όμως άλλαξε τώρα ύφος.
0: Ναι,
1: και
0: λόγω της βροχόπτωσης.
1: Ναι, η κλιματική αλλαγή φέρνει από την Καμένη πια Πεντέλη όγκους νερού. Αυτό θα επαναληφθεί. Μην νομίζετε ότι μια φορά και τελειώσαμε.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, πρέπει να προβλέψουμε.
0: Το έργο είναι προσωρινό για να καλυφθούν οι ανάγκες και μου λέτε ότι είναι μίας λωρίδας κυκλοφορίας. Άρα πρέπει να γίνει και μεγαλύτερο έργο, το οποίο δρομολογείται για πότε? Έχουμε καμία εικόνα ή ακόμα είμαστε στις μελέτες?
1: Η μελέτη είναι έτοιμη από την αρχή. Μας την έκανε η νεπραξική εταιρεία που είμαστε μέλη. Αλλά πρέπει να δοθεί το χρήμα.
0: Ναι, το χρήμα είναι πολύ.
1: Είναι περίπου 2 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα. Και περιμένετε από πού, από το οικονομικό, από πού θα έρθει το.
1: Ναι, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έχει δώσει την έγκριση. Τώρα περιμένουμε το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δήμαρχε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας, η κυρία Δήμητρα Τζεβάη, δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου. Και για το ζήτημα του λιμανιού, ξαναλέω, μεγάλη ιστορία πάντως. Για να το σκεφτείτε λίγο. Ακόμα κι εσείς που, ρε παιδί μου, μπορεί να μένετε εκεί στα ανατολικά και να πέφτετε τις ώρες της μετακίνησής σας και να βλέπετε ατελείωτα αυτοκίνητα μπροστά σας, είτε προς το λιμάνι, προς τη Ραφίνα εννοώ, προς την Ανατολική Αττική, είτε προς το κέντρο. Τι ταλαιπωρία περνάτε κι εσείς. Λοιπόν, θα περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αργήσαμε και λιγάκι, σας ζητώ συγγνώμη. Όταν μιλάμε για στεγάνο ταρατσόν, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής, δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό. Έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνο ή με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PGU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας με ισχυρές αντοχές σε καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότητα. Παρακαλώ πάρα πολύ, ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό. Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε?
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
10: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
12: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Plus, plus, plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
15: Plus, plus, plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Θυμίζω ότι θα κάνουμε παρέα έως και τις 9 εκτάκτως σήμερα. Μετά το δελτίο ειδήσεων των 8 στην παρέα μας θα είναι ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης. Έχουμε να κουβεντιάσουμε 2-3 πράγματα και για την καθημερινότητα. Ο αντιπρόεδρος όμως ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα. Εκπροσώπησε την κυβέρνηση και στην Κύπρο με αφορμή την επέτειο της Κυπριακής τραγωδίας. Θυμίζω ότι ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών πάει στην Λευκωσία σε μια τελευταία προσπάθεια, στη δική του θητεία τουλάχιστον, για να δούμε αν μπορεί να υπάρξει μια κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό, αλλά και άλλα ζητήματα τα οποία θα κουβεντιάσουμε με τον αντιπρόεδρο και για την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ και για την ιστορία της συνταγματικής αναθεώρησης. Αλλά να σας πω την αλήθεια μεταξύ μας. Βλέπω σήμερα στον τύπο γενικότερα που υπάρχει ένα θέμα που λέει πόσα οφείλει το δημόσιο ως χρέη. Τα συνολικά χρέη λοιπόν του δημοσίου, ούτε λίγοτε πολλά, ούτε λίγοτε πολύ, ωραίο, ούτε λίγοτε πολλά, είναι 3 δισεκατομμύρια. Δεν είναι πολλά λεφτά. Δηλαδή, θέλω να πω ρε παιδί μου, ότι αυτό είναι μια ρευστότητα την οποία στερεί το δημόσιο από την πραγματική οικονομία. Και όταν λέμε ότι η ελληνική οικονομία πηγαίνει καλά, ακούω και τον Πρωθυπουργό, τον άκουσα και χθες, και ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η πρόθεση είναι συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες όπως οι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι, οι συνταξιούχοι, ομάδες οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε, έχουν λίγο σε απόσταση από την κυβέρνηση μείνει. Δεν είναι όμως ένα θέμα, αφού γενικά λέμε ότι η οικονομία πάει καλά ή ότι προσπαθεί να πάει καλά, ότι έχουμε υπεραπόδοση του προϋπολογισμού. Γιατί λοιπόν να υπάρχει αυτή η καθυστέρηση? Γιατί να υπάρχουν αυτές οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα? Και επίσης να υπογραμμίσω κάτι που εγώ το λέω κάθε φορά, γιατί υπάρχει και η άλλη οπτική του νομίσματος. Οι επιχειρήσεις για τις οποίες οφείλει το δημόσιο πρέπει να είναι όμως εντάξει στις υποχρεώσεις τους και προς το δημόσιο, δηλαδή την εφορία τους, τις ασφαλιστικές φορές, τις πληρωμές στους εργαζόμενούς τους. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πόσο δύσκολα μπορεί να είναι μια επιχείρηση, πόσο δύσκολη η κατάσταση για μια επιχείρηση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Εν τω μεταξύ, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο γιατί ξέρετε μετράει η πολυλογία. Το έχω αυτό το κακού χούι που λέει και ο κ. Γιαννίρης, αλλά τι να κάνω. Λοιπόν, από σήμερα λέει τέλος στα ηλεκτρικά πατίνια κάτω των 18. Των 17, συγγνώμη, βάλα το ΦΠΑ, με συγχωρείτε. Λοιπόν, 150 λέει παιδιά και έφηβοι τραυματίστηκαν με πατίνια το πρώτο τρίμηνο του 26. Το πρώτο τρίμηνο, 44% λέει μπορεί να μειώσει τις κρανιοκεφαλικές κακώσεις με τη χρήση κράνους. Η αλήθεια είναι ότι βλέπω τώρα τελευταία να φοράνε κράνη αυτοί που καβαλάνε τα πατίνια. 3-8% των συνολικών τραυματισμών παιδιών που φτάνουν στα επίγοντα είναι από ατυχήματα, λέει, με πατίνια. Αναμενόμενο και λίγα μου φαίνονται. Και το 1/3 λέει των ατυχημάτων αφορούν κακώσεις στο κεφάλι και σοβαρούς τραυματισμούς στα άνω και τα κάτω άκρα. Άρα πρέπει με κάποιον τρόπο αυτό, αν όχι να εξαλειφθεί, να μειωθεί σημαντικά. Πάντως τη νύχτα που κυκλοφορώ, η αλήθεια είναι ότι βλέπω κάμποσα πατίνια να περπατάνε. Αλλά ανάποδα στον δρόμο, αλλά με ακουστικά στα αυτιά. Ωραίο, είδα ένα τύπο, μου άρεσε πολύ, παιδιά τους. Τα ακουστικά ήταν πιο μεγάλα από το κεφάλι του. Αλλά έχω δει όμως και έναν, τον έχω τεστάρει, γιατί είναι την ίδια ώρα προφανώς, κάπου θα πηγαίνει, ο οποίος κυκλοφορεί με μονόροδο. Το ξέρετε τα μονόροδα? Με μία ρόδα. Έχει λοιπόν ένα κράνος που ανάλογα που στρίβει το κεφάλι του ανάβει και το φλας. Ωραίο, μην γελάς Κωστάκη, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό δεν είναι και ακριβό, να ξέρεις. Έχει και γυλαίκο.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
10: Δεξιά. Αριστερά.
9: Ένας να μου μιλάει.
10: Εγώ, δεξιά.
9: Γιατί εσύ, αριστερά.
10: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
9: Δεξιά.
10: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
9: Αριστερά.
10: Δεξιά.
9: Αριστερά.
10: Δεξιά.
9: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Μονοθέσιο.
12: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
13: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Συνεχίζεται και σήμερα η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αθηνών Κορινθού από το Χαϊδάρι προς το Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από Δυραχείου ως Αχαρνών και στην κάθοδο από τη Νέα Χαλκιδόνα ως τη Λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα και στην Αττική Οδό, στην έξοδο για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συνεχίζεται εντωμεταξύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Προβλέπεται εντωμεταξύ σήμερα σε Αττική, Εύβοια, περιοχές Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, της Κεντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας. Συνολικά μέσα σε ένα 24ωρο εκδηλώθηκαν 39 αγροτοδασικές πυρκαγιές στη χώρα. Ισχυροί άνεμοι που συνοδεύονταν από έντονη βροχόπτωση έριξαν δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης εχθές το βράδυ στη Δράμα και τα περίχωρά της. Η πυροσβεστική δέχτηκε τουλάχιστον 21 κλήσεις για κοπές δέντρων και 2 κλήσεις για αφαιρέσεις αντικειμένων. Σε αυξημένη επιφυλακή, λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, ανοιχτές για τους πολίτες από τις 9 το πρωί ως και τις 9 το βράδυ και για όσο χρειαστεί, θα είναι 7 κλιματιζόμενες λέσχες φιλίας του Δήμου. Οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και οι συναρμόδιοι φορείς. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής οι νομοθετικές διατάξεις που κατατέθηκαν εχθές το απόγευμα, με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Για μια χρόνια στρέβλωση που πλέον αποκαθίσταται, κάνει λόγο το Υπουργείο Εργασίας. Στη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης, κάνοντας λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, ενώ στο ερώτημα γιατί ο λαός να δώσει μια τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία, απάντησε για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μεταξεταστέως στα οικονομικά άριστους της αλχημίας και με συμπτώματα αμνησίας και αφωνίας για τον εκλεκτό του στον ΟΠΕΚΕΠΕ κύριο Μελά, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη θα δοθεί πολύ σύντομα από τους πολίτες και θα είναι συντριπτική, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Προς ψήφιση αναμένεται να τεθούν σήμερα από την κυβέρνηση οι νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων. Την είδηση ανακοίνωσε χθες μέσω του Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Μεταξύ των παρεμβάσεων είναι η απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών και η καθιέρωση της υποχρεωτικής ασφάλισης για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια και όλους τους χρήστες. Νέο κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα. Στόχος, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, να αποδυναμωθούν περαιτέρω οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι επιτέθηκαν εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Συναγερμοί ήχησαν επίσης στην Ιορδανία αλλά και στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ. Ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούς περίπου 8 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμα στο Ομάν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίσης ότι σταμάτησαν 2 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια που κινούνταν στη λεγόμενη νότια διαδρομή στα στενά του Ορμούς, κάτι που η Τεχεράνη τονίζει ότι δεν επιτρέπει, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΙΡΝΑ.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 37 με 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ρινά ή θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Τετάρτη τοπικές βροχές, οι μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια. Στα νότια ηπειρωτικά όμως, καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα, θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Τέλος, την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα στο νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Ψάλτη.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, αφήνουμε τους αγγέλους εκεί που πρέπει να είναι και εμείς προσγειωνόμαστε στην καθημερινότητα. Εκτάκτως σήμερα παρέα μέχρι και τις 9 εδώ στον Sky 100,3. Ο Άρης ταλαιπωρείται, ένα μικρό προβληματάκι, θα είναι όλα καλά για την αυριανή ημέρα νομίζω. Λοιπόν, οπότε θα κάνουμε παρέα έως και τις 9, αμέσως μετά τις 9 εδώ ο κύριος Σπύρος Μάλης και μετά κανονικά το πρόγραμμα του Sky 100,3 όπως το ξέρετε και με το καλοκαίρι το οποίο τρέχει. Λοιπόν, σε λίγο θα είναι στην παρέα μας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πράγματα και οικονομίας και πολιτικής και καθημερινότητας για να μπορέσουμε να βρούμε κάποια πράγματα που ενδεχομένως να σας απασχολούν και σας. Καταλαβαίνω ότι σας απασχολεί αυτή την περίοδο κυρίως η ζέστη, αλλά θα κάνουμε υπομονή εκεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε και να πούμε περισσότερα πράγματα. Βλέπω πρωί-πρωί με στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας πριν από περίπου 3 τέταρτα. Θερμοκρασίες 24 βαθμούς η Θεσσαλονίκη. 21 στην Καλαμάτα, 26 στη Λίμνο, 22 στην Αλεξανδρούπολη, εδώ στο Λεκανοπέδιο 28 η Ραφίνα και ο Βενιζέλος, 30 στα νότια προάστια εδώ που είμαστε εμείς. Για να ξαναγυρίζω πάλι στην χώρα, στη γενικότερα 28 πρωί πρωί στο Ηράκλειο και τα Χανιά, 26 στην Κάρπαθο και την Κάσο με αέρα. Εκεί είπαμε δεν αλλάζει το σύστημα αυτό, αέρας. Λοιπόν, θα κάνουμε υπομονή, ξαναλέω, και σήμερα που είναι Τρίτη και αύριο που είναι Τετάρτη, για να αλλάξουν τα πράγματα, να διαφοροποιηθούν τα πράγματα από την Τετάρτη το απόγευμα. Την Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα θα έχουμε, από ό,τι τουλάχιστον λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μια υποχώρηση σχεδόν 7 με 8 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, καλημέρα Πέτρο. Ο Πέτρος εδώ που κάνει και παράπονα σχετικά με τα πάνελ. Το είδα το μήνυμά σου νωρίτερα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά επειδή έρχονται και πάρα πολλά, κάποια στιγμή χάνονται κάποια πράγματα. Καλημέρα στο. Θα το κουβεντιάσουμε και το θέμα αυτό με τα ηλεκτρικά πάνελ στις, πώς το λένε, στα μπαλκόνια. Θα το δούμε και τις επόμενες μέρες, να δούμε πού βρισκόμαστε γύρω από το ζήτημα αυτό. Ο Πάνος μου λέει ότι η δήμαρχος που έβγαλες νωρίτερα ήταν πολύ μαλακή όσον αφορά το τεράστιο θέμα του λιμανιού. Οι απαντήσεις που έδωσε η δήμαρχος, δεν έχω να πω περισσότερα πράγματα γύρω από το θέμα αυτό, αγαπητέ Πάνο. Καλημέρα. Ο Γιάννης μου λέει πότε θα έχει αστική συγκοινωνία η Ραφίνα. Νομίζω ότι έχει αστικό λεωφορείο μέχρι το Πεύκο που λέγαμε εμείς. Δηλαδή λίγο πιο έξω, δεν πάει στο λιμάνι η αστική συγκοινωνία, αν δεν κάνω λάθος από αυτά τα οποία μαθαίνω έτσι κι αλλιώς. Βλέπω αρκετά μηνύματα για τα υδροπλάνα. Την Κυριακή που θα κάνουμε πάλι παρέα 10 με 12 σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχω στα χέρια μου, θα την κάνουμε την κουβέντα για τα υδροπλάνα, να δούμε πού βρισκόμαστε. Είναι μια, κατά την άποψή μου, πολύ πονεμένη ιστορία και με τα υδατοδρόμια. Έτσι, αλλά όχι μόνο με αυτό, γενικότερα για το που βρισκόμαστε. Λοιπόν, στην παρέα μας πρωί-πρωί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης. Καλημέρα, κύριε αντιπρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Ψαλτή.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μιας και τώρα, επειδή εσείς έχετε μπλακεί και με το Υπουργείο Οικονομικών στο παρελθόν και έχετε πλούσια εμπειρία, τι γίνεται με αυτή την ιστορία με τα υδροπλάνα, τι θυμάστε, πού βρισκόμαστε, δηλαδή είναι μια ιστορία που την κουβεντιάζουμε καμιά δεκαετία, 15 χρόνια, με επενδυτές οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον, με πολλά συναρμόδια υπουργεία τα οποία εμπλεκόντουσαν για να δοθούν οι σχετικές άδειες. Έχουμε κανένα νέο γύρω από το ζήτημα αυτό?
1: Ναι, δείτε, η χώρα έχει ασχοληθεί επί χρόνια διάφορες κυβερνήσεις με το συγκεκριμένο ζήτημα. Επειδή έτυχε να περάσω από το Υπουργείο Μεταφορών 2 φορές, αλλά και από το Υπουργείο Ανάπτυξης 2 φορές, θέλω να σας πω ότι ήδη από το 2014-2013 είχα ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες να μας δώσουν μια λίστα με όλες τις εκκρεμότητες που κατά την άποψή τους υπήρχαν, και σας πληροφορώ και το υπογράφω έτσι, ότι ό,τι μας ζήτησαν εκείνη την περίοδο ανεξαιρέτως το ικανοποίησαμε προκειμένου να πετάξουν τα αεροπλάνα.
0: Άρα,
1: τα υδροπλάνα.
0: Ναι, άρα
1: νομίζω είναι δική τους ευθύνη. Το λέω τελείως ξεκάθαρα. Το θυμάμαι πολύ καλά. Είχα αναθέσει σε μία σύμβουλό μου. Σας μιλάω τελείως ανοιχτά. Είναι μια ιστορία που με έχει απασχολήσει πολλά χρόνια.
0: Είναι μια ιστορία.
1: Διότι, να σας το πω και διαφορετικά για όσους δεν πείθονται. Η χώρα έχει οργανώσει το σύστημα της ακτοπλοείας της με ένα ικανοποιητικό τρόπο. Έχει οργανώσει το σύστημα της αεροπλοείας με ένα ικανό τρόπο και καλύπτουμε τα νησιά, τα μικρά του Αιγαίου κτλ. Δεν μπορεί να είναι τόσο ανίκανη πια που να μπορεί να ρυθμίσει το θέμα των υδροπλάνων. Έχει να κάνει με τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους και το πόσο οι ίδιοι πράγματι θέτουν σε υψηλή προτεραιότητα το θέμα ή είναι σωστά οργανωμένοι.
0: Ωραία, το κατάλαβα. Πάμε παρακάτω. Άλλο θέμα που να σας πω την αλήθεια, το βλέπω σήμερα στον τύπο και θέλω και την άποψή σας. Ξαναλέω, έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία. Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχει μια είδηση που λέει ότι το δημόσιο οφείλει στις επιχειρήσεις 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Είτε είναι νοσοκομεία, είτε οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα ξέρετε τα, δεν χρειάζεται από πριν.
1: Προμήθειες υγείας είναι βασικά. Είναι παλιότερα το θέμα ήταν πολύ πολύ εντονότερο. Όταν το λέω παλιότερα εννοώ και πριν από 4-5 χρόνια ακόμα. Γιατί εκεί μέσα στα οφειλόμενα ήταν και οι συντάξεις οι οποίες δεν είχαν πληρωθεί. Το θέμα αυτό αντιμετωπίστηκε, το αφορούσε όπως ξέρετε εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας. Είναι επίσης ένα θέμα που κατά σύμπτωση έτυχε να ασχοληθώ προσωπικά όπως θυμάστε και φαντάζομαι θυμούνται σε αυτή την περίπτωση και οι ακροατές σας. Τώρα, εδώ με τα νοσοκομεία έχει γίνει μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, πολύ σοβαρή, με το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Υγείας. Δυστυχώς υπήρχε διαχρονικά μια καθυστέρηση στην μηχανοργάνωση των νοσοκομείων. Ξαναλέω, γίνει προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το θέμα και πιστεύω ότι στους επόμενους μήνες θα έχουμε μια ακόμα πιο σημαντική πρόοδο και στο ζήτημα αυτό. Πάντως, οι οφειλές δεν είναι προς ιδιώτες απλούς, ξέρετε, του καθημερινότητας, όπως λέμε καμιά φορά. Είναι σε προμηθευτές νοσοκομείων. Δεν σημαίνει ότι σε αυτούς τους ανθρώπους δεν πρέπει να είναι εντάξει το δημόσιο.
0: Γιατί
1: να μην παρεξηγηθώ.
0: Προφανώς, αντιπρόεδρε, θυμίζω ότι αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις στην εφορία.
1: Γιατί και αυτές έχουν συνέχεια έτσι. Θέματα με τους εργαζομένους.
0: Ακριβώς. Είναι αλυσίδα όλα αυτά τα θέματα. Πάμε παρακάτω. Επειδή προφανώς και εσείς βλέπετε ότι ξαναμπαίνουμε σε περίεργους δρόμους με αφορμή τα παγκόσμια ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά και επίσης ξέρετε πολύ καλά ότι ένα από τα μεγάλα θέματα τα οποία αντιμετωπίζει ο μέσος Έλληνης πολίτης είναι η ακρίβεια. Το ακούω και από τον Πρωθυπουργό που το αναφέρει κάθε φορά, το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις κλπ. Ένα θέμα λοιπόν

0: επόμενα μεταξύ τους, διότι το κόστος των καυσίμων επηρεάζει σε κάποιο βαθμό το κόστος των
1: τροφίμων
0: ακόμα. Η κυβέρνηση, όπως ξέρετε, πήρε μια σειρά από έκτακτα μέτρα την άνοιξη όταν είχαμε σε εξέλιξη τον πόλεμο. Κατόπιν υπήρξε αποκλιμάκωση, όπως όλοι γνωρίζουμε, και εκ νέου ανάφλεξη. Τώρα, τα μέτρα, αυτά που αφορούσαν σε τυχόνες χροκέρδια ως προς το πλαφόν, είχαν αρθεί, ήρθησαν στο τέλος Ιουνίου, και παράλληλα συμφωνήθηκε. Υπήρξε μια συναντήληψη γιατί ο καθένας λειτουργεί με βάση τις δικές του προτεραιότητες και στο πλαίσιο του ανταγωνισμού. Με την βιομηχανία τροφίμων έγιναν συζητήσεις και με τον Πρωθυπουργό και με το Υπουργείο Ανάπτυξης, έτσι ώστε να υπάρχει μια προσπάθεια συγκράτησης της οποίας τα αποτελέσματα θα φανούν από το Σεπτέμβρη ξεκινώντας, και μιλάμε για ένα χρονικό περιθώριο συγκράτησης ενώ των τιμών από 2-4 μήνες, mm-hmm. το οποίο θα είναι το ύψος της όποιας συγκράτησης θα φανεί στην πράξη και από τα ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε κλάδου. Και όσον αφορά στα καύσιμα, είχαμε, όπως ξέρετε, μετά την πτώση της τιμής του πετρελαίου Brent, καταστροφή δηληστηρίων στον κόλπο πολλών, και μετά πάρα πολλών επίσης δηληστηρίων στη Ρωσία, έτσι ώστε τελικά οδηγηθήκαμε διεθνώς, σίγουρα στην ευρύτερη περιοχή μας, σε αύξηση της τιμής της βενζίνης και του ντίζελ. Γι' αυτό υπήρξε και μια προσφορά από τα δηληστήρια, που είπε η κυβέρνηση στα δηληστήρια να τη χρησιμοποιήσουν την προσφορά αυτή, προκειμένου να πέσουν κατά 10 λεπτά μέχρι τέλος Αυγούστου και οι τιμές της βενζίνης και 5 λεπτά οι τιμές του ντίζελ. Πριν προχωρήσουν καλά-καλά τα δηληστήρια προς αυτήν την κατεύθυνση, είχαμε τη νέα κλιμάκωση στον κόλπο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που είναι σημαντικό να ξέρουμε, ανεξαρτήτως των εξελίξεων στον κόλπο, είναι ότι εάν δεν υπήρχε αυτή η κίνηση από την πλευρά των δηληστηρίων και της κυβέρνησης, σήμερα, τώρα που μιλάμε, η τιμή της βενζίνης θα τη βλέπαμε 10 λεπτά ακριβότερη.
1: Ακριβά, και 5 το πετρέλαιο.
0: Και 5 το πετρέλαιο. Ναι, παρακολουθούμε το θέμα φυσικά κάθε μέρα, ναι, και ανάλογα θα τοποθετηθούμε. Είναι νωρίς να σας πω κάτι διαφορετικό, γιατί ναι, αλλιώς κοιμόμαστε και αλλιώς ξυπνάμε στο συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχει. Και κυριολεκτό. Και κυριολεκτό,
1: ναι. Το κατάλαβα αυτό που λέτε, αλλά λέω, υπάρχει στη σκέψη ότι αν αυτό το πράγμα κλιμακωθεί, είναι έτοιμη η κυβέρνηση να εφαρμόσει πάλι έκτακτα μέτρα τα οποία
0: ουσιαστικά. Δεν είναι μυστικό ότι έχουμε κρατήσει κάποια χρήματα στην άκρη. Το είχαμε πει από τότε που είχαμε την πρώτη ανάφλεξη. Ναι. Χρησιμοποιήσαμε κάποια κονδύλια, κάποια άλλα τα κρατήσαμε για αργότερα. Θα δούμε πώς θα πάει η κατάσταση. Εννοείται ότι είναι πολύ πολύ ψηλά στις προτεραιότητες μας.
1: Mm-hmm. Πάμε λοιπόν τώρα και λίγο στα πολιτικά. Με αφορμή την χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, άκουσα πολύ προσεκτικά τον Πρωθυπουργό. Να κάνουμε μια κουβέντα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για τον ΟΠΕΚΙΠΕ. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει και η πολιτική χρειά. Νομίζω το καταλαβαίνει και ο απλός πολίτης. Ακούω την κυβέρνηση που λέει, ακούω τον Πρωθυπουργό που λέει ότι κοίταξε να δεις 11 στελέχη αρχικά με αφορμή την συζήτηση που έγινε και από την δουλειά που έκανε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διασύρθηκαν, του ζήτησε την παραίτηση, πήρε πραγματικά παραίτηση κλπ. Και τελικά προέκυψε ένα ζήτημα, λέει, μόνο με 4 βουλευτές. Βέβαια, σας ομολογώ ότι το μόνο με 4 βουλευτές στον απλό πολίτη δεν λέει και τίποτα. Δηλαδή, λέει μεν, αλλά δεν λέει και το σύνολο της εικόνας. Δηλαδή, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα πρόβλημα το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνετε και εσείς και εγώ και όλοι μας, κύριε Αντιπρόεδρε, ήταν ένα θέμα μεγάλης τρύπας όσον αφορά τους κανονικούς αγρότες σε σχέση με τους πιο πονηρούς αγρότες που πήραν κάποια λεφτά. Πιστεύετε ότι, ξαναλέω, πέραν της πολιτικής χρειάς, που είναι άλλο θέμα συζήτησης, η επόμενη μέρα του ΟΠΕΚΙΠΕ που έχει παχθεί πλέον στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα είναι καλύτερη για τους νόμιμους αγρότες?
0: Ναι, ξεκινάω από το τελευταίο, θα είναι σίγουρα καλύτερη, διότι η χώρα παίρνει τα ίδια λεφτά πάνω κάτω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ζήτημα είναι να οργανωθούμε με τέτοιο τρόπο, μάλιστα, ώστε τα λεφτά αυτά να πηγαίνουν στους πραγματικούς παραγωγούς. Αυτό έχει επιχειρηθεί να γίνει τον τελευταίο χρόνο, και βασικός μοχλός είναι η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΙΠΕ που ήταν βαθιά προβληματικός στην ΑΔΕ, που έχει και

0: μια αξιοπιστία στις Βρυξέλλες. Ότι οδηγούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, τη στήριξη δηλαδή των πραγματικών αγροτών, φάνηκε και στις τελευταίες πληρωμές που έγιναν τον Ιούνιο, το ξέρουν οι αγρότες. Νομίζω είναι κοινή πεποίθηση αυτό που λέω στην επαρχία. Και φυσικά θα προχωρήσουμε προς αυτή τη μεταρρύθμιση, που είναι κρίμα που στηρίχθηκε μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή. Το θέμα το ευρύτερο το ΠΚΠ δεν θα αποφύγω να τοποθετηθώ φυσικά. Είναι ένα δυσάρεστο θέμα. Υπάρχει μια αμφιβολία και έχουμε αναλάβει τις ευθύνες μας στο συγκεκριμένο ζήτημα. Σημειώνω όμως, κύριε Ψάλτη, με απόλυτη ειλικρίνεια και όποιος μπορεί να αποδείξει το αντίθετο, ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει αναλάβει ευθύνες. Τα άλλα δύο κόμματα που κυβερνούσαν επί χρόνια, και ο ΣΥΡΙΖΑ και πολύ περισσότερο το ΠΑΣΟΚ, εννοώ χρονικά, δεν έχουν αναλάβει καμία ευθύνη, εμφανίζονται ως άσπλοι και αμόλυντοι. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στις συγκεκριμένες διώξεις. Έχει δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει αυτά τα οποία νομίζει, ναι. Αλλά έχει δικαίωμα και οποιοδήποτε να τοποθετείται απέναντι στις αποφάσεις. Είναι αυτό που λέμε και οι κρίνοντες κρίνονται με θεσμικό τρόπο, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, με προσοχή. Mm-hmm. Αλλά πότε το πούμε τώρα. Όταν ασκούνται διώξεις, ζητείται η αφή ασυλίας για 13 βουλευτές και στη συνέχεια προχωρεί μόνο η υπόθεση για 4, δημιουργείται μια εντύπωση, όπως και να το κάνουμε. Και
1: πιστεύετε
0: αυτό προσωπικά
1: ότι
0: σημειώνω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική, γιατί δεν είναι μόνο εδώ θέμα οικογενειών, ευαισθησίας προσωπικής των ανθρώπων για τους οποίους ζητήθηκε η άσκηση ασυλίας, είναι και οι πολιτικές εντυπώσεις που
1: διαμορφώνονται. Καταλαβαίνω τη λογική σας.
0: Εάν υποτεθεί ότι πηγαίναμε σε εκλογές, εγώ σας λέω ότι τύχαινε να πάμε σε εκλογές τον Μάιο, τον Ιούνιο.
1: Ναι.
0: Η εντύπωση που θα δημιουργείται στις εκλογές είναι ότι 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας διώκονται.
1: Μα πώς μπορεί διαφορετικά, αφού υπάρχει το περίφημο άρθρο 86, το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
0: Συμφωνεί.
1: Καταλάβατε, κάτι πρέπει να κάνει και η εισαγγελία. Δηλαδή, αν βρει τον Ψάλτη.
0: Να είναι προσεκτική πριν τοποθετηθεί. Διότι από τότε που βγήκαν οι υποθέσεις, ξέραμε, ας πούμε, ότι ο παραδείγματος χάρη, λέω ένα για να μην χανόμαστε, ο κ. Βαρτζόπουλος είχε στείλει ένα SMS και έλεγε στον ΠΚΠ, μπορεί να γίνει αυτό ή δεν μπορεί.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα που είναι το αξιόπινο τώρα σε αυτό, συγγνώμη που σας το λέω, αλλά.
1: Εντάξει, όχι, καλά κάνετε, αλλά θέλω να πω όμως από την άλλη μεριά.
0: Λοιπόν, τώρα επίσης να σας πω ότι έχουμε, τα έβγαλα και εγώ ίδιος, συγκριτικά τα στοιχεία για τις άρσεις ασυλιών από το 89 και μετά, συγγνώμη, από το 2019 και μετά, έχουμε 89 άρσεις ασυλιών σε όλα τα κόμματα στη Βουλή. Στη Νέα Δημοκρατία αφορούν το 22%, το 22 περιπτώσεις.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή το 24%.
1: Ένα στους
0: 4. 89.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
11: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
12: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
13: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
14: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
15: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά.
18: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
19: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
20: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
19: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
21: Μπήκε

0: εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της Κηφισού από τη Λένορμαν ως την Αχαρνών ανατμήματα και στην κάθοδο από Νέα Χαλκιδόνα ως λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα. Επεισόδιο σημειώθηκε πριν από λίγο έξω από τα εκδοτήρια εισιτηρίων στην Ακρόπολη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άνδρας ημεδαπός επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Αμερικανούς τουρίστες, προκαλώντας τους ελαφρά τραύματα. Ο άνδρας συνελήφθη, ενώ στο σημείο εκλήθη το ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ προσεγγίζουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι μισές από αυτές είναι καταναλωτών που έχουν αλλάξει πάροχο, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την εισπραξή τους. Σύμφωνα με την αρμόδια ρυθμιστική αρχή, οι επιπτώσεις των απλήρωτων λογαριασμών δεν αποτυπώνονται μόνο στους ισολογισμούς των παρόχων, αλλά και στους λογαριασμούς ρεύματος, με την επιβάρυνση να φτάνει σχεδόν τα 6 λεπτά την κιλοβατόρα. Προβλήματα σημειώθηκαν τη νύχτα στην πόλη της Δράμας λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων. Δέντρα ξεριζώθηκαν ενώ κολόνες ηλεκτροδότησης έπεσαν. Συνεχίζεται το κύμα υψηλών θερμοκρασιών που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία για τους ασφαλισμένους του νόμου Κατρούγκαλου. Για μια χρόνια στρέβλωση που αποκαθίσταται, κάνει λόγο του Υπουργείου Εργασίας. Προς ψήφιση αναμένεται να τεθούν σήμερα από την κυβέρνηση οι νέες παρεμβάσεις για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων. Νέο κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ με πυράβλους. Στόχος επίθεσης έγινε δεξαμενόπλιο στα στενά του Ορμούς, περίπου 8 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμας στο Ομάν. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Το πολυεργαλείο, ο κύριος Δημήτρης Γιαννίδης είναι δίπλα μου για να μας δώσει στοιχεία για τα της κίνησης, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, Δημήτρη.
5: Καλημέρα, καλό πρωινό. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αθηνών Κορίνθου από το Σκαραμαγκά από το Χαϊδάρι προς το Σκαραμαγκά, ανατμήματα. Στην άνοδο επίσης του Κηφισού από τα κάτω Πατήσια ως τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Νέα Χαλκιδόνα στη Λεωφόρο Αθηνών επίσης ανατμήματα. Καθυστερήσεις επίσης και στην Αττική Οδό, στην έξοδο Γελαμία και στο δρεύμα κυκλοφορίας, αλλά καθώς επίσης και στην άνοδο της Λεωφόρου Σύγκρου.
6: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
9: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Τις τελευταίες μέρες, καλημέρα σας. Τις τελευταίες μέρες, κυρίες και κύριοι, έχω πάρα πολλά τηλεφωνήματα από ακροατές του Sky 100.3 αναφορικά με το ζήτημα του προγράμματος 55+ που έχει η ΔΥΠΑ, ο πρώην ΟΑΕΔ, και θέλω, θα το κουβεντιάσουμε αυτό. Θα είναι σε κάνα δεκάλεπτο περίπου στην παρέα μας η διοικήτρια της δημόσιας υπηρεσίας για να κουβεντιάσουμε για τις πληροφορίες που υπάρχουν γύρω από αυτό το πρόγραμμα. Ξαναλέω, άνθρωποι πάνω από τα 55, οι οποίοι είναι άνεργοι, είναι κοντά στην ηλικία της συνταξιοδότησης, που μπορούν να απασχοληθούν, δεν είναι μόνο στους δήμους, είναι στις περιφέρειες, είναι και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, και να κουβεντιάσουμε λίγο για τα ζητήματα αυτά ενός προγράμματος το οποίο είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον και στο παρελθόν. Κυρία Χορμόβα, έχουμε συνεννοηθεί να τα πούμε αναλυτικά γύρω από τη συγκεκριμένη ιστορία. Τώρα, τι θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω, με αφορμή και τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε, είπαμε ότι την Κυριακή, πρώτα ο Θεός, Πέτρο, θα μιλήσουμε αναλυτικά για τα πάνελ στα μπαλκόνια, ενδεχομένως και πιο νωρίς, μέχρι και την Παρασκευή, ανάλογα με το αν μπορούν οι καλεσμένοι μας, οι κατάλληλοι άνθρωποι, να ξυπνήσουν. Το άλλο που θέλω να σας πω, διότι με αφορμή και την ιστορία της κρίσης, η οποία άνοιξε και πάλι ως μέτωπο στα πολεμικά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, μια παράμετρος που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι η ιστορία της χονδρεμπορικής των τιμών της ενέργειας. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία τα οποία υπάρχουν, το πρώτο 20ήμερο του Ιουλίου, θυμίζω ότι σήμερα είμαστε στην 21η μέρα του Ιουλίου, η μέση χονδρεμπορική τιμή, λέει, σε 26 ευρωπαϊκές χώρες στην ενέργεια ξεπερνάει τα 100 ευρώ τη μεγαβατόρα και καταγράφει μια αύξηση ούτε λίγο ούτε πολύ, σχεδόν 24%. Στην Ελλάδα αντίστοιχα, το ίδιο χρονικό διάστημα, η μέση τιμής χονδρικής έφτασε στα 113,3 ευρώ η μεγαβατόρα, καταγράφοντας αύξηση 22%. Άνοδο, λέει, που σε μεγάλο βαθμό συνδέεται με τη μειωμένη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής, η οποία, λέει, περιορίστηκε στο 55,18 από 62,63 που ήταν τον περασμένο μήνα. Ξαναλέω, έχουμε ένα πρόβλημα επίσης, το ότι ναι μεν έχουμε ΑΠΕ ανανεώσιμες, δεν έχουμε όμως προς το παρόν εμείς τον κατάλληλο αριθμό μπαταριών, ούτως ώστε να αποθηκεύουμε ενέργεια τις κατάλληλες ώρες που είτε φυσάει είτε έχει πάρα πολύ ήλιο, και να το χρησιμοποιούμε τις ώρες που δεν έχουμε αυτές τις συνθήκες. Καλή ώρα αυτό που έχει κάνει η Βουλγαρία. Στη Βουλγαρία, εντωμεταξύ, να ξέρετε, τους δίνουμε ρεύμα με καλή τιμή και παίρνουμε ρεύμα από τη Βουλγαρία, γιατί οι Βούλγαροι έχουν μπαταρίες. Άρα λοιπόν το πουλάμε φτηνά και το αγοράζουμε πιο ακριβά εμείς. Άκουσα ένα δηλώσεις που έκανε ο αρμόδιος υφυπουργός περιβάλλοντος, που είπε ότι υπάρχει μια στοχοθεσία για τα επόμενα χρόνια να έχουμε ικανοποιητικό αριθμό μπαταριών που θα καλύψει αρκετό τμήμα ενέργειας, ούτως ώστε ακόμα και στις πιο δύσκολες ώρες να μπορούμε να έχουμε την ενέργεια αυτή με καλύτερες τιμές. Σας έχω πει ότι υπάρχει η δυνατότητα, υπάρχει μια σελίδα που δίνει σε πραγματικό χρόνο για τις τιμές της ενέργειας στις ευρωπαϊκές χώρες. Λοιπόν, έβλεπα για την σημερινή ημέρα, αδείστε να δώσω τα στοιχεία αναλυτικά, για τη χώρα μας, με αφορμή και το γεγονός ότι σε κάποιους εξημών, κυρίως όμως επιχειρήσεις, έχουν τους νέους σύγχρονους καταγραφείς του ρεύματος που ξέρουν σε πραγματικό χρόνο, από την προηγούμενη μέρα με λίγα λόγια, τις τιμές ακριβές και φτηνές. Λοιπόν, έχω μπροστά μου αυτό τις τιμές για σήμερα. Να ξέρετε ότι επειδή έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, πολύ φτηνές τιμές ρεύματος δεν έχουμε, διότι υπάρχει μεγάλη κατανάλωση, είτε είναι κλιματιστικά είτε είναι οτιδήποτε άλλο, και καταναλώνουμε ρεύμα. Άρα λοιπόν η φθηνότερη ώρα σήμερα στη χώρα μας είναι στα 64 ευρώ η μεγαβατόρα και η πιο ακριβή είναι αυτό 3 και 4 το μεσημέρι. 64 ευρώ. Όταν έχει τύχει σε άλλες περιόδους να είναι και αρνητικές οι τιμές. Η πιο ακριβή όμως ώρα, να ξέρετε, είναι 9 απόψε το βράδυ, όπου η τιμή της μεγαβατόρας φτάνει τα 217 ευρώ. Ξαναλέω, για σκεφτείτε λοιπόν να έχετε... Θα μου πεις, εντάξει, δεν είναι για ένα σπίτι, τα πράγματα ενδεχομένως είναι και συγκεκριμένα. Αλλά για σκεφτείτε λοιπόν να πρέπει να ενεργοποιήσετε το air conditioning εκείνη την ώρα και να... Ξέρετε το κόστος όλης αυτής της διαδικασίας. Η πιο φθηνή χώρα συνεχίζει να είναι η Γαλλία, να ξέρετε. Η Γαλλία που έχει και πυρηνική ενέργεια. Λοιπόν, και βλέπω τις τιμές. Α, να, αυτό που σας έλεγα. Από τις 12, 1, 2, 3, 4 και 5 ώρα το απόγευμα, οι τιμές είναι σχεδόν μηδενικές για τους Γάλλους καταναλωτές. Ας πούμε στις 5 ώρα το απόγευμα και στις 2 το μεσημέρι είναι 0-0. 0! Τίποτα. Είτε καταναλώνεις, δηλαδή τα βάζεις όλα φουλ. Είναι μηδέν, δεν έχεις κόστος. Αλλά η πιο ακριβή ώρα στη Γαλλία είναι 11 το βράδυ, τοπική, η 10η νυχτερινή, 171 ευρώ η μεγαβατόρα. Εκεί δεν υπάρχει βεβαίως η φόρη και τα υπόλοιπα τα οποία πέφτουν πάνω στις τιμές. Έξι. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, για να μην χάνουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο αναλυτικά με την... Την κυρία διοικήτρια, μάλλον, κάτσε να βρω και τα χαρτιά μου, γιατί ψάλτη τα έχουμε χάσει όλα εδώ πέρα μπροστά μας. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μία τάξη. Να θυμίσω καταρχήν την συναυλία, κυρίες και κύριοι, του Όλοι Μαζί Μπορούμε, μην το ξεχνάτε αυτό. Έχουμε το μεγάλο μας ραντεβού στις 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο. Λοιπόν, ξαναλέω, είναι μια συναυλία που είναι σταθμός, γιατί είναι ξεχωριστές συναυλίες, είναι πολύ ωραίες συναυλίες, είναι προγραμματισμένες συναυλίες, θέλω να πω, με πάρα πολύ δουλειά από πίσω τους. Φέτος, το Όλοι Μαζί Μπορούμε έχει αφιερώσει τη συναυλία του στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Ticketmaster.gr για την αγορά των εισιτηρίων. Όλοιμαζίμπορούμε.gr για περισσότερες πληροφορίες γύρω από τη συναυλία αυτή, που επαναλαμβάνω θα γίνει Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά ανεδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Και περνώντας και σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας υπενθυμίσω ότι η πιστοποίηση για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών νομικής του Πανεπιστημίου ΚΙΛ στην Ελλάδα από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο του 2026. Η Ελλάδα λοιπόν καλωσορίζει πλέον ένα πρόγραμμα πρότυπο βασισμένο στην ακαδημαϊκή αριστεία της νομικής σχολής του ΚΙΛ, η οποία αναγνωρίζεται σταθερά στο top 100 παγκοσμίως για τις διεθνείς προοπτικές της. Το τετραετές πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη όλων των κλάδων του ελληνικού δικαίου, ιδιωτικό, δημόσιο και ποινικό, με δυνατότητα εξειδίκευσης και στο αγγλικό δίκαιο. Πληροφορίες στο kil.edu.gr, Υποκράτους 33.
1: Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατοσέ μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
3: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήρια σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
7: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
0: Λοιπόν, να σας πω επίσης πριν πάω στην κυρία Χορμόβα, την διοικήτρια της ΔΥΠΑ, ότι το πλοίο το οποίο χτυπήθηκε το πρωί από αγνώστους, κατά βάση οι πληροφορίες λένε ότι άγνωστοι μεν, αλλά από τη μεριά του Ιράν, όλο το πλήρωμα έχει εγκαταλείψει το πλοίο και είναι σε σωστική Λέμβο. Ένα πλοίο το οποίο ήταν 8 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά λιμανιού του Ομάν. Λοιπόν, και πάμε να υποδεχθούμε στην παρέα μας την κυρία Χορμόβα για να κάνουμε μια κουβέντα για το πρόγραμμα 55+, που για σας, από ό,τι βλέπω, έχετε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καλημέρα, κυρία διοικητρία.
12: Καλημέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ γιατί τα λέμε και σας ταλαιπωρώ. Η αλήθεια είναι τακτικά. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν με το πρόγραμμα αυτό, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον από ό,τι καταλαβαίνω από τα μηνύματα.
12: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και έχει βοηθήσει πάρα πολλούς χιλιάδες ανθρώπους, αλλά και πάρα πολλούς οργανισμούς.
0: Ναι.
12: Είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται πρωτίστως σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμους και περιφέρειες, ναι, αλλά και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δηλαδή φορείς που απορροφούν το προσωπικό δεν είναι ο ιδιωτικός τομέας. Είναι καταρχήν νομικά πρόσωπα του δημοσίου. Ανοίγουν οι αιτήσεις. Αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε το πρόγραμμα. Έχουμε στείλει σχέδιο υπουργικής απόφασης προς υπογραφές και πιστεύουμε ότι αρχές Αυγούστου θα είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τις αιτήσεις των φορέων. Αμέσως μετά, οι ωφελούμενοι του προγράμματος, οι εγγεγραμμένοι δηλαδή άνεργοι άνω των 55 ετών, δεν κάνουν η ίδια αίτηση, αλλά με βάση την προτεραιοποίηση του προγράμματος, δηλαδή προηγούνται οι άνθρωποι που έχουν περισσότερους μήνες ανεργίας.
0: Okay. Άρα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ανεργίας.
12: Βέβαια. Γίνεται υπόδειξη από τους δικούς μας συμβούλους και ολοκληρώνεται η πρόσληψη με συνέντευξη από το φορέα.
0: Okay. Άρα ξαναλέω, καταλαβαίνω ότι γύρω στα μέσα Αυγούστου θα τρέξει όλη αυτή η διαδικασία.
12: Αρχές Αυγούστου. Θα ανοίξουν οι αιτήσεις για την υποβολή της αίτησης από την πλευρά των φορέων. Θα έχει ολοκληρωθεί και ολοκλήρωση εννοούμε και την τοποθέτηση των ανθρώπων, την πρόσληψή τους μέσα Σεπτέμβρη, μέσα με τέλη
0: Σεπτέμβρη. Ξέρουμε περίπου τον αριθμό, δηλαδή πόσες...
12: 8.000 θέσεις.
0: Πόσες,
12: 8.000 θέσεις όλη τη χώρα.
0: Και αυτό θα είναι για πόσο χρονικό διάστημα, κυρία Γορμό?
12: Είναι 12 συν 12 μήνες.
0: 12 συν 12.
12: Είναι ουσιαστικά 2 χρόνια. Και βέβαια πρέπει να πω ότι στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος έχουμε ήδη προωθήσει στην αγορά εργασίας περισσότερες από 30.000 συμπολίτες μας. Με τους προηγούμενους κύκλους των προγραμμάτων αυτών. Εκεί είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα και αν μου επιτρέπετε κύριε Ψάλτη, είναι σημαντικό και με μια άλλη διάσταση. Θα μπορούσα να πω ότι μέσω από αυτό το πρόγραμμα έχουμε επανασυστήσει αυτή την ηλικιακή ομάδα στην αγορά εργασίας. Γιατί ταυτόχρονα βλέπουμε ότι ενώ υπήρχε, θα μου επιτρέψετε να πω, ένας ηλικιακός ρατσισμός από τον ιδιωτικό τομέα, κάμπτεται αργά, αλλά κάμπτεται.
0: Ναι, διότι καταλαβαίνω ότι έχει ανάγκη ο ιδιωτικός τομέας και βρίσκει ανθρώπους οι οποίοι έχουν και εμπειρία. Σωστά
12: ακριβώς.
0: Το λέτε ότι υπάρχει ρατσισμός, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Και για άλλους λόγους και για οικονομικούς λόγους, υποψιάζομαι, κυρία Χορμόβα.
12: Γνωρίζουν στις τοπικές κοινωνίες ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι άνθρωποι που διαθέτουν εμπειρία καταρχήν στο αντικείμενο.
0: Προφανώς. Αυτό
12: πολύ μεγάλη δέσμευση στον εργοδότη τους.
0: Ναι.
12: Έχουν μια μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία και εργασιακή κουλτούρα. Ξαναβλέπουν τις δεξιότητες τους μέσα από την τοποθέτησή τους σε δήμους, περιφέρειες αλλά και νομικά πρόσωπα. Και ο ιδιωτικός τομέας, αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος, γιατί έχουμε και το πρόγραμμα Γέφυρα για τον ιδιωτικό τομέα για ανθρώπους άνω των 50, έρχεται πια και απορροφά προσωπικό αλλά και εκτός προγραμμάτων από την συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.
0: Ωραία. Τώρα,
12: είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Προφανώς. Και το ξαναλέω, διότι λείπουν και χέρια. Και κάποιους που τους είχαν βάλει απ' έξω, τους ξαναβάζουν στο παιχνίδι. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Τώρα, μαθαίνω ότι κάνατε επισκέψεις στις περιφερειακές διευθύνσεις στην ΔΥΠΑ.
12: Έχουμε αφιερώσει όλο τον Ιούλιο σε επισκέψεις. Στόχος μας είναι να επισκεφθούμε πρωτίστως και τις 8 δικές μας περιφερειακές διευθύνσεις και μέσα από αυτές τις συναντήσεις να έχουμε και γόνιμο διάλογο με φορείς της αγοράς.
0: Ναι, βλέπω κάπου, είδα κάποια στοιχεία από τη Δυτική Μακεδονία. Βλέπω ότι επικεντρώνεται το ενδιαφέρον σας στις γυναίκες, στα νέα προγράμματα, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον κατά την άποψή μου. Πώς πάνε τα πράγματα, θέλω να πω, τι είναι αυτό που ζητάει η αγορά, τι έχετε διαπιστώσει μέχρι τώρα?
12: Θα σας πω κάτι. Εμείς έχουμε μία διπλή στόχευση. Πρώτον, να μην υπάρχει κανένα σημείο της χώρας και καμία ηλικιακή ομάδα που από την πλευρά της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης δεν υπάρχει ανοιχτό πρόγραμμα ως πρόταση, ώστε να μπορέσουν να κατευθυνθούν στην αγορά εργασίας. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Ο δεύτερος στόχος είναι, όσο μειώνεται η ενέργεια, να τροφοδοτούμε την αγορά εργασίας με τις κατάλληλες δεξιότητες που αναζητούν και να βγάζουμε στοχευμένα προγράμματα στις τοπικές ανάγκες, με εστίαση προφανώς στις ομάδες εκείνες που είναι πιο μακριά, έχουν μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας, είναι πιο μακριά από την αγορά εργασίας. Ποιες είναι αυτές οι ομάδες? Γυναίκες και κυρίως με οικογενειακές υποχρεώσεις. Εξού και το πρόγραμμα 15.000 θέσεων που εστίασε σε μητέρες με παιδί έως 15 ετών, για πρώτη φορά έως 15 ετών, και για πρώτη φορά επιδότηση και της μερικής απασχόλησης. Νέοι, το δεύτερο πρόγραμμα, 18-29, δηλαδή στην πρώτη τους απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, και βέβαια, όπως είπαμε, και με το πρόγραμμα 55 άνω.
0: Γιατί είναι το κομμάτι.
12: Άνω των 50. Σε αυτές τις τρεις ομάδες λοιπόν στοχεύουν τα προγράμματά μας. Πώς στοχεύουν αυτά τα προγράμματα? Και σε οριζόντια βάση, με ανοιχτά προγράμματα για αυτές τις ηλικιακές ομάδες σε όλη τη χώρα, αλλά μέσα από τις επισκέψεις μας και από το διάλογο και με τις επιχειρήσεις και με τα επιμελητήρια, με τους εμπορικούς συλλόγους, καταγράφουμε τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας. Γιατί προφανέστατα.
0: Άρα προσαρμόζεται η κάθε περιοχή ανάλογα, μάλλον το κάθε πρόγραμμα ανάλογα την περιοχή.
12: Ακριβώς. Ενημερώνουμε τους εργοδότες για τα προγράμματα που προσεχώς θα ανοίξουν, ώστε να καταγράψουν τις ανάγκες τους. Ζητούμε τι προσωπικό αναζητούν παγίως και δεν το βρίσκουν, ώστε να προετοιμάσουμε και τα προγράμματα ανάπτυξης σε αυτή την κατάσταση.
0: Ναι, για να έχουν επιτυχία και τα προγράμματα προφανώς.
12: Ακριβώς. Για να έχουν επιτυχία για τα προγράμματα, αλλά κυρίως για να απορροφηθεί αυτό ο κόσμος στην αγορά εργασίας και να παραμείνει.
0: Μάλιστα. Να μείνουμε εδώ γιατί πιέζουμε χρονικά. Ευχαριστώ, κυρία Διοικήτρια. Θα τα πούμε και πάλι.
12: Πολύ.
0: Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
13: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410 39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@net.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
14: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνο Motors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
15: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
16: Η μερούλα.
15: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
17: Μύρισε όλη η γειτονιά.
18: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
19: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
20: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
21: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
22: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
23: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
24: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
25: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
26: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
27: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
28: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
29: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
30: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
29: Σκέψου, πρακτικά.
31: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
32: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
33: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
34: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
32: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
33: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
34: Φοβάμαι!
33: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
32: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
33: Μπράβο!
35: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
36: Συνεργασία.
35: Μυστήριο. Δράση.
36: 4 δωμάτια απόδρασης.
35: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
36: Συνεργάσου με την παρέα σου.
35: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
36: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
35: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
37: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
38: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
32: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
38: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
0: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
1: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Να είμαστε. Καλημερούδια σε όλους. Καλημέρα από το Δυτικά FM. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε Δυτικά FM 92,8. Σας καλωσορίζουμε και σας καλημερίζουμε μέσα από το φιλόξενο Αγρίνιο και το αγαπημένο μας Αγρίνιο και την αγαπημένη μας λατρεμένη μας Ετωλό Ακαρνανία, έτσι για να ξέρουμε τι λέμε. Εδώ ζωντανά μέσα από τη συχνότητά μας 92,8 του Day News, τα νέα της ημέρας. Ξεκινάμε ακόμα μια βόλτα στην επικαιρότητα και όχι μόνο. Μια βόλτα στο τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε, πώς είμαστε, πώς δεν είμαστε. Γιατί θέλω να κάνετε λίγη ακόμα υπομονή. Ξέρω που σας το λέω να κάνετε λίγη υπομονή. Το ποντίκι μου, κύριο Γιώργο, εδώ από τον υπολογιστή μου, μου κάνει τα δικά του, τι ωραία. Τι καλά που θα περάσουμε σήμερα. Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά με την επικαιρότητα και όχι μόνο. Έχουμε να καλημεριστούμε και με κόσμο. Θέλω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι δεν είναι τυχαίο που οι γιατροί λένε το νου σας αυτές τις μέρες με τον καύσωνα, διότι μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον δεν έχουμε δύσκολο καλοκαίρι. Μην το κάνουμε από μόνοι μας δύσκολο την ώρα που μπορούμε και προσεκτικοί πολύ να είμαστε και τις δουλειές μας να κάνουμε και να μην αντιμετωπίσουμε και κανένα απολύτως πρόβλημα. Γι' αυτό σας λέω, Δυτικά FM 92,8, κοπανάω και το ποντίκι εγώ τώρα εδώ για να μην το κοπανίσω. Να το. Είδες μόλις το κοπάνισα. Ήθελε το μαστορί του. Πες το μου, ντε. Και εσύ για να ξέρω, ξεκόλλησε το ποντίκι. Ποιο είναι το ποντίκι? Το ποντίκι είναι αυτό εδώ. Να, ορίστε. Τι είναι το ποντίκι? Αυτό που ψάχνω εγώ στο, να κάνω τις δουλειές μου εδώ για να πατάω να βλέπω τα διάφορα και να σας τα λέω τα νέα και όχι μόνο. Και από μέσα και από όξω να σας τα λέω. Λοιπόν, μέχρι τις 11 η ώρα το πρωί θα είμαστε εδώ ζωντανά και σας έχω μία έκπληξη σήμερα. Προσέξτε τώρα. Αφορά γυναίκες αυτή τη φορά. Βεβαίως. Προσέξτε λοιπόν, κυρίες μου, έτσι με το καλημέρα σας, σας έχω κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Θα πηγαίνετε από σήμερα Γιώτα στα οίκου 6, όπου είναι το κατάστημα με τα γυναικεία ρούχα, τα αξεσουάρ και τις τσάντες, και δεν είναι άλλο από τον Ντάμ. Τον Ντάμ λοιπόν. Τι λέει τον Ντάμ? Ότι θα πάτε εκεί και θα αφήσετε τα στοιχεία σας, το τηλέφωνό σας τέλος πάντων, γιατί στις 5 Αυγούστου θα γίνει μια πολύ μεγάλη κλήρωση και θα χαριστούν, θα δωριστούν τέλος πάντων, θα κερδίσετε, να το πω πιο απλά, φορεματάκια καλοκαιρινά που θα κλέψουν την παράσταση. Γιώτα στα οίκου 6 είναι το Ντάμ και σας περιμένει για να πάτε, πέραν το ότι να δείτε τα ρούχα, να ψωνίσετε, να κάνετε τις αγορές σας, να θέλετε να κάνετε δώρο κάπου, θέλετε εσείς να είστε ξεχωριστές. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο κατάστημα με γυναικεία είδη, τσάντες και αξεσουάρ, έτσι. Πάτε εκεί, αφήνετε τα στοιχεία σας και αυτόματα μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε φορεματάκια καλοκαιρινά 5 Αυγούστου. Μην το ξεχνάτε, θα πάτε περισσότερα στοιχεία εκεί. Τι λέει ο Γιώργος μας ο Λεχουρίτης εδώ? Καλημέρα αγαπημένη μου Δήμητρα, λέει, μετά το περδικάκι κατέβηκες με όρεξη. Και να δεις και τι έφτιαξα χτες από το περδικάκι. Το περδικάκι λοιπόν χτες έφτιαξα χλωρόπιτα, βεβαίως. Έφτιαξα κολοκυθόπιτα, βεβαίως. Οπότε κερνάω, κύριε Γιώργο μας, και όχι μόνο εσένα και τον υπόλοιπο κόσμο. Στο Λούκα τον Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα, λέει ο Σπύρος ο Παπασπύρου, ψήθηκα μη τσούπαμ. Αχ, δεν ψήθηκα μη σπυρούμ, φουτουκάηκα μη. Έτσι δεν λέμε εδώ στο Αγρίνιο, κύριε Γιώργο? Κύριε Γιώργο, εκεί πίσω εσείς δεν σας βλέπω. Κάηκε και αυτό, ψήθηκε. Ξήθηκε το παιδί μου. Στην Πατρούλα μας εδώ στέλνουμε την καλημέρα μας και σε όλο τον κόσμο που μας βλέπει τώρα αυτή την ώρα, είναι εδώ. Α, ωραία τα βίντεο, λέει, πρέπει να πας και στα χωριά. Εκεί να δεις προβλήματα και θέματα, μας λέει ο Κώστας. Μα είναι δυνατόν, Κώστα μου, να μην πάω στα χωριά ή να μην έρθω στα χωριά? Γίνονται αυτά τα πράγματα? Φυσικά και θα έρθω. Και άμα θέλεις πάμε και παρέα, γιατί βλέπω κάνεις και κάτι ωραία βιντεάκια που είναι εξαιρετικά. Νάτος και ο Κωνσταντίνος μας που μας παρακολουθεί. Δήμητρα καλημέρα μας, λέει. Νότης Νίκος. Νότη, θέλω να έρθεις μια μέρα από εδώ έτσι να σε γνωρίσω, γιατί μου αρέσει το Νότης Νίκος. Πολύ μου αρέσει όλο αυτό το όνομα, έτσι πως τα ακούω. Είναι έβυχο. Έχουμε να πούμε λοιπόν και σήμερα πάρα πολλά. Σιγά σιγά φεύγει και ο Ιούλιος. Θέλω, σας λέω πραγματικά, να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή δεν γίνεται να μην είστε προσεκτικοί αυτές τις μέρες. Μέχρι και αύριο, από ό,τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα έχουμε καύσωνα, συνθήκες καύσωνα. Σίγουρα υπάρχουν και κλιματιζόμενοι χώροι από τους Δήμους και άλλες υπηρεσίες. Γι' αυτό τα μάτια σας 14. Ιδιαιτέρως ηλικιωμένοι άνθρωποι, στην περίπτωση που χρειαστεί οπωσδήποτε να κατέβετε
προς το κέντρο της πόλης ή οπουδήποτε αλλού. Καλά θα είναι να πίνετε πολύ νεράκι, να είστε σε σκιά, να φοράτε κανένα καπελάκι. Δηλαδή έχουμε τέτοια πράγματα, καταλαβαίνετε. Σήμερα γιορτάζει το σόι μου εκεί στο Βέλγιο. Μάμα, νομίζεις εσύ ότι δεν έχω σόι στο Βέλγιο? Μην γελάσεις αμέσως. Βρήκες ευκαιρία εσύ εκεί πίσω. Εθνική γιορτή στο Βέλγιο, λέει, για την ανάρρηση στο θρόνο το 1831. Προσέξτε το, του Λεοπόλδου του Α. Τι Λαοπόδη, τι Λαοπόλδη. Βλέπεις, τι μας χωρίζει δηλαδή? Τίποτε. Λοιπόν, από εδώ και πέρα μπορείτε να με λέτε εκτός από Λαοπόδη και Λαοπόλδη. Γιατί ο Λεοπόλδος ένα έψιλον αλλάζει με ένα αλφα. Τα αλλάζω εγώ, μη στενοχωριέστε. Λοιπόν, είναι ο πρώτος βασιλιάς, λέει, του Βελγίου μετά την ανεξαρτησία του από το Ηνωμένο Βασίλειο των κάτω χωρών. Πα, πιμπα. Έτσι τη λέγονται αυτές. Να, τόσο ο κύριος Γιώργος που ξέρει γαλλικά. Καλά, καλά. Καλημέρα από την ιερά μας, λέει. Και ο Παντελής Λιάννα, η Παπαδημητρίου μας λέει επίσης καλημέρα από το Περδικάκι. Ακόμη πάνω στο Περδικάκι είσαι. Μη διανοηθείς να κατέβεις στις Περδικακιώτισες, τις αγαπημένες μου, τα φιλιά μου, τα πολλά. Ημέρα φιλετικής αρμονίας, λέει, σήμερα στη Σιγκαπούρη. Προσέξτε, σε ανάμνηση των ταραχών του 1964 μεταξύ Μαλαισιανών, Μουσουλμάνων και Κινέζων, που αποτελούν τις δύο συνιστώσεις του μικροσκοπικού αλλά πάμπλου του κρατηδίου της Ασίας. Μωρή, μήπως ακόβομαι για Σιγκαπούρη? Κύριε Γιώργο, δεν σ' αρέσει ένα Σιγκαπούρη, σου σε χαλάει. Δεν το σκέφτεσαι έτσι καθόλου. Ούτε καν σου περνάει από το μυαλό. Λεωνίδα Θανασάκη δεν του περνάει το μυαλό από τη για τη Σιγκαπούρη. Αλλά το Πασόκ είναι εδώ, εμείς είπαμε μεταξύ μας, έτσι μιλάμε. Καλημέρα, λέει η Μάνθα. Πήρε τα βουνά και πήραν τα μυαλά σε αέρα. Μόνο πήραν τα μυαλά μου αέρα. Όχι αέρα μοναχά, και αέρα κουπονιστό πήραν τα μυαλά μου. Αλλά πέρασα τόσο καλά που θα ξαναπάω. Έτσι, να ξέρετε. Αλλά τον Κατσούλη θα τον στείλουμε στον Γκουάμ. Να, ορίστε. Το στον Γκουάμ πας? Βεβαίως πάω, λέει. Ξέρεις κατά που πέφτει τον Γκουάμ? Είναι, λέει, η μέρα απελευθέρωσης του. Γιορτάζεται από την έξοδο του Ιαπωνικού ζυγού από τους Αμερικανούς. Που αυτοί τι είχαν κάνει, αποβιβάστηκαν στο νησί του Δυτικού Ειρηνικού το 1944, το οποίο παραμένει έκτοτε υπό την κυριαρχία τους. Κούβα, Παναμάς και Βενεζουέλα γιορτάζουν την ημέρα του παιδιού και είναι η μέρα, λέει, junk food στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κερνάω junk food σήμερα, δηλαδή, Κατσούλη. Καλά, δεν το συζητάω, λέει, και είναι τα λουκάνικα, λέει ο Κατσούλης. Μα είσαι και νεοϊορκέζος, ρε παιδί, άμα έχεις κάμει και στη Νέα Υόρκη. Στάθη, καλημέρα και σε σένα, καλημέρα και στην Περσεφόνη. Λέγε, έχεις κάνει και στη New York, New York. Αυτά είναι. Τσακίστηκες στο junk food εκεί, δεν μπορεί εσύ να μην τσακίστηκες. Και στα νιάτα σου και όλα στο μαλλί, θα πας να το κουρέψεις που είσαι σκαντζόχυρος. Θα τα αφήσεις για μπούκλα, δηλαδή. Δηλαδή το Σεπτέμβριο που θα τον δούμε κάποια στιγμή, παιδιά, το Γιώργο, μην παρεξενευτείτε να έχει μπούκλες. Απολύω με ψαρούκλες, κάνω τα μαλλιά μου μπούκλες ένα πράγμα. Σήμερα ο μήνας έχει 21, λοιπόν, σήμερα και. Α, Αρβογάστου, Αγίου Αρβογάστου. Τι είναι αυτό, καλέ? Είναι καθολικός ο Άγιος αυτός. Να σου πω, να σου κάνω ένα καθολικό Άγιο σήμερα. Δεν μπορώ, γιατί τούτος εδώ με μπερδεύει. Αργόβαστος, σε λέω Αργόβαστο. Δεν μου κάθεται καλά. Ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία μας σήμερα τιμά τους μάρτυρες Ακάκιο, Γεώργιο, Ευγένιο, Θεόδωρο, Θεόφιλο, Ιούστο, Ματθαίο και Τροφίμο. Τροφίμο θα σε λέω, τρόφιμο. Έτσι, ό,τι θέλω θα σε λέω. Νάτι και η Βασούλα η Μάλκου που μας παρακολουθεί. Λοιπόν, παιδιά, πραγματικά, εσείς που είστε στο σπίτι, κυρίες, άμα έχετε όρεξη, δεν είναι δύσκολο να μάθετε να ανοίγετε φύλλο εάν δεν γνωρίζετε. Άμα καλέσετε, θα σας μάθω εγώ ή να πάμε πάνω στο Περδικάκι να μας μάθουν οι κυρίες εκεί να ανοίγουμε φύλλο. Γιατί όταν ανοίγεις φύλλο σπιτικό και κάνεις σπίτα, στα σπάς μετά. Καταλάβατε? Από εκεί και πέρα θα μάθω και τον Κατσούλη να ανοίγει η πίτα, γιατί είναι Περδικακιώτης, λέει, και περπατάει, είπαμε έτσι, καταλαβαίνετε, όπως η Πέρδικα. Αυτός είναι Πέρδικος, το είπαμε από χτες, δεν θέλω να μπερδεύεστε. Βασίλη Καραγκούνη, πότε θα πας για κανένα μπάνιο εσύ? Ο καημός σου είναι παρακολουθείς εμάς, δεν έχεις σε κλέτη να πας να ρίξεις καμιά βουτιά να το ευχαριστηθείς? Αλλά θα μου πεις ακόμα, άμα τρέχουν τα δικαστήρια, που να πας και εσύ, έρμε. Πάμε παρακάτω, λοιπόν. Καλημερίζουμε και όλο τον κόσμο που τώρα έχει ανοίξει τα ραδιοφωνάκια του και σας λέμε ότι όπου να είναι θα υπάρξει, θα γίνει μάλλον η πρώτη πολιτική συγκέντρωση εδώ στο Αγρίνιο από την Ελλάς του Τσίπρα με Θεοδωράκη Παπαγεωργίου στην Πολιτική Επιτροπή της Ελλάς και φυσικά με κόσμο που θα μιλήσουν, οπότε εν το μέσο του καλοκαιριού, νομίζω ότι Πέμπτη γίνεται κάτι τέτοιο, θα έχουμε και πώς και τι και γιατί και πότε. Η τυπίτα θα μας φτιάξεις, λέει, Βάσο. Α, κύριε.
πιτσερία, βάζω, ό,τι πίτα θέλετε μπορώ να σας φτιάξω. Μπορείτε να μου δώσετε μια ωραία παραγγελία και να έρθετε να τη δοκιμάσετε από εδώ και να την πάρετε κιόλας. Έτσι θα στενοχωρηθούμε. Δηλαδή, για μια πίτα. Εχθές, ας πούμε, έκανα χλωρόπιτα και κολοκυθόπιτα. Να, ορίστε. Κύριε Γιώργο, θέλετε λίγη κολοκυθόπιτα που έχω φέρει? Αν δεν θα μας την κάνετε την τιμή σήμερα, είναι νωρίς το πρωί και δεν τρώτε. Δηλαδή, από το μεσημέρι και μετά, από το μεσημέρι δεν έχετε πρόβλημα. Κάτι να μεριμνήσω και για σας, λοιπόν. Θα δούμε τι γίνεται με μια κακουργηματική δίωξη που έχει ασκηθεί και μάλιστα σε 29 αστυνομικούς, σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι, γιατί λέει, για όσα έπραξαν μάλλον στην προσπάθειά τους να καταστήλουν τα βία επεισόδια που σημειώθηκαν στις 29 Μαΐου του 2019, που να το θυμάστε εσείς τώρα, είχαμε καλύψει τότε τα γεγονότα, στο Νεοχώρι για ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Αν θυμάμαι καλά, τότε είχε γίνει ο κακός χαμός και οι άνθρωποι είχαν μπει να κάνουν τη δουλειά τους. Τώρα, το τι θα πει δικαιοσύνη, τι θα αποφανθεί, θα το δούμε. Αλλά είναι είδηση. Κακουργηματική δίωξη σε 29 αστυνομικούς. Είναι πολύ περίεργη.

Η Ανούλα, η Μπαλντούμα, μας παρακολουθεί και στέλνουμε επίσης την καλημέρα μας. Και πράγματα και θάματα γίνονται γύρω μας. Έχει Δημοτικό Συμβούλιο τις επόμενες ημέρες. Περιμένουμε να δούμε τι θέματα θα συζητηθούν εκεί. Και από αρμόδια χείλη θα ακούσουμε τι γίνεται με την καταγγελία που έχει γίνει για τον ισολογισμό που είναι 3 εκατομμύρια μέσα ο Δήμος Αγρινίου. Λοιπόν, επίσης στη Δέσποινα τη Θεοδόση θέλουμε να στείλουμε εδώ την καλημέρα μας με από καρδιάς. Καλημέρα λοιπόν σε όλο τον κόσμο. Και να σας πω τώρα, μην ξεχνάτε να κάνετε και κάποιες δουλίτσες που πρέπει. Εγώ είμαι εδώ για να σας τις θυμίζω, όπως για παράδειγμα να περάσετε και το όχημά σας, όποιο και όχημα και αν έχετε, από τεχνικό έλεγχο. Καλημέρα και στο Γιώργο τον Κυρνά που μας στέλνει δροσερές καλημέρες. Φτάνουν εδώ οι δροσερές καλημέρες. Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλεγα για το ελεγκτέον λοιπόν ότι είναι ο αξιόπιστος τεχνικός έλεγχος που θα κρατήσει σίγουρα στο κταίο ελεγκτέων το όχημά σας με ασφάλεια να κινείται στο δρόμο. Είναι στην περιοχή του νοσοκομείου στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου, είναι στο τρίτο χιλιόμετρο το ελεγκτέων και σίγουρα προσφέρει γρήγορο, υπεύθυνο και έγκυρο τεχνικό έλεγχο για κάθε τύπο οχήματος, έτσι. Είτε αυτό είναι γιοταχή, είτε θα είναι, πώς το λένε, δίκυκλο, είτε επαγγελματικά, μεγάλα επαγγελματικά οχήματα όπως είναι για παράδειγμα τα λεωφορεία και τα φορτηγά. Η προσέλευση τώρα των οχημάτων, έτσι για να μην ταλαιπωρήσετε, γίνεται μετά από ραντεβού. Θα κάνετε εσείς ένα τηλεφώνημα στο 2641039000 ή θα πεταχτείτε επιτόπου στην υποδοχή. Σας λέω, είναι στον κόμβο του νοσοκομείου. Θα δείτε, ελεγκτέων, κάνει μπάμα από μακριά. Οπότε μην το ξεχνάτε αυτό, μην το ξεχάσετε. Σε άλλη περίπτωση, εάν έχετε αποφασίσει τώρα εσείς, πήρατε τη σπουδαία απόφαση να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο και θέλετε να είναι μεταχειρισμένο και εγγυημένο, δεν έχετε παρά να απευθυνθείτε στο Μανώλη Τσεκούρα που είναι στον κόμβο σταδίου. Και ο κόμβο σταδίου είναι η μεγάλη έκθεση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δεν θα τα βρείτε αυτά μόνο στο Αγρίνιο, αλλά και στα Ιωάννινα, διότι ο κόμβο σταδίου καλύπτει και την περιοχή της Υπήρου. Και όπως καταλαβαίνετε, θα βρείτε όποιο όχημα σας ενδιαφέρει για να κάνετε τη δουλειά σας με 0% προκαταβολή και 72 δόσεις. Με τις ανταλλαγές οχημάτων μπορείτε να δώσετε την παραγγελία σας και να έρθει όπου θέλετε εσείς. Αποστέλνουν τα οχήματα σε όλη την Ελλάδα. Είναι αξιόπιστοι άνθρωποι και θα σας υποστηρίξουν για το όχημά σας και πριν και μετά την αγορά. Καλέστε για οποιαδήποτε πληροφορία στον κόμβο σταδίου 2641059600, 6955568600 και θα τον βρείτε στην ομώνυμη διεύθυνση στον κόμβο σταδίου και στα Ιωάννινα, παρακαλώ, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών.

Και βέβαια τώρα έχουμε τη συνείδηση στα χέρια μας, την καθημερινή μας εφημερίδα, να δούμε και τα πρωτοσέλιδα της συνείδησης. Σε δικαστικό μικροσκόπιο τα επεισόδια μετά τον αγώνα στο Νεοχώρι το 2019. Δίωξη σε 29 αστυνομικούς καλούνται να απολογηθούν για την κακουργηματική κατηγορία της βαριάς κοπούμενης σωματικής βλάβης. Καλημέρα, στέλνουμε επίσης και στην Ελένη την Καρανίκα Αγγελή και στην Νικολέτα και το Δημήτρη το Σιαδήμα. Καλημέρα Δήμητρα από την όμορφη Ναύπακ, το λέει τα παιδιά. Καλημερούδια σας παιδιά, ευχαριστώ πολύ που με θαυμάζετε. Εγώ θαυμάζω εσάς που με παρακολουθείτε. Και στο Μάκη την καλημέρα μας. Πάμε στο επόμενο θέμα. Διαμαρτυρία στη Ραΐνα ενάντια στο έγκλημα με το Κίτα Χελόου. Οι νέες γραμμές μεταφοράς υπερυψηλής τάσης εξεγείρουν μάλλον τους κατοίκους. Αεροδρόμιο ακτίου 6% περισσότεροι επιβάτες τον Ιούνιο. Συνεχίζονται και φέτος υψηλές πτήσεις στην κίνηση. Στο Αγρίνιο οι εργαζόμενοι πέστη σοβαρά εγκάβματα από καυστικό υλικό. Πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Στην Φιλοχία και τη Βόνιτσα πάμε. Νέο τοπικό μπραντ στα προϊόντα για τον τουρισμό και τον τουρισμό. Δήμος Μεσολογγίου, η απάντηση για το ΚΕΠΕΑ και τη στέγαση της Διεύθυνσης Πολιτισμού και στα Ευσυνείδητα. Θεοδωράκης και Παπαγεωργίου στην Πολιτική Επιτροπή της Ελλάς.

0: Κίνηση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
0: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
0: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
0: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
0: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
0: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
0: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585. 5657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
6: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
7: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
8: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
7: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Ανδρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: Συνεχίζουμε 9 και 32 πρώτα λεπτά η ώρα και κάναμε τη βολτίτσα μας στην αγορά και επιστρέψαμε εδώ δυτικά FM 92,8. Today News είναι τα νέα της ημέρας που είναι μαζί σας και μαζί μας. Και τώρα θα καλημερίσουμε τον Βασίλη Τσέλιο που είναι και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου στο Πανετόλιο. Τα λέω καλά, κύριε Τσέλιο μου? Κάθε φορά κάτι κάνω λάθος.
1: Ναι. Δικαιολογημένα ασχολείστε με τόσο.
0: Χίλια συγγνώμη. Αν ξεχνάω κάτι, καλά είναι να μου το πείτε, να μου το διορθώνετε.
1: Όχι, όχι. Σήμερα το είπατε σωστά.
0: Σήμερα που είχα το άγχος, αν θα τα πω σωστά. Τα είπα, τα κατάφερα.
1: Λοιπόν, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Είστε στη λαϊκή αγορά, ε.
1: Όπως πάντα.
0: Έτσι, έτσι,
1: δεν ξέρω, εσείς έχετε ένα κακό συνήθειο.
0: Τι καλέ.
1: Θα μετακώνετε.
0: Α, στη δουλειά.
1: Λαϊκή, ή στα πράσα. Ή στα πράσα.
0: Και στα κρεμμύδια. Λοιπόν, να στείλετε, να δώσετε την καλημέρα από όλους εμάς εδώ εκεί, στους ανθρώπους που είναι στη λαϊκή αγορά, στους παραγωγούς και όχι μόνο, σε όλο τον κόσμο που πάει, έρχεται έτσι και μας προτιμά. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί τα προϊόντα πραγματικά είναι καταπληκτικά. Καταπληκτικά. Θέλω λίγο να σταθούμε όμως, να μου πείτε λίγο τι γίνεται με την λαϊκή αγορά σήμερα, ας πούμε, γιατί έχει και ζέστη. Υπάρχει κάτι που έχει αλλάξει, θα κλείσει νωρίτερα, τι γίνεται?
1: Ούτως ή άλλως θα κλείσει νωρίτερα, γιατί δεν παλεύεται αυτή η υπερβολική ζέστη και θα πρέπει να φύγουμε γεννήσεις πιο νωρίς, γιατί και οι άνθρωποι που δουλεύουν στην καθαριότητα εδώ στο Δήμο, εντάξει, αν είναι δυνατόν.
0: Καταλαβαίνω.
1: Και αυτοί
0: τι
1: θα
0: λέτε.
1: Πρέπει να φύγουν όσο πιο
0: μετά. Καλά, οπωσδήποτε. Μέχρι τι ώρα λοιπόν θα μπορεί κάποιος, γιατί είναι 9 και 34 πρώτα λεπτά.
1: Πιστεύω μέχρι τις 11.30 θα μπορεί
0: χαρά,
1: να
0: κομιστεί προϊόντα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ελάτε τώρα να καλημεριστούμε για τα επίσημα που λέω κι εγώ και θέλω να σας ρωτήσω, σας παρακαλώ πολύ, ετοιμάζεται μια εθελοντική δράση και μιλάμε για εθελοντική αιμοδοσία, η οποία θα γίνει πάρα πολύ κοντά τώρα στις μέρες που μιλάμε. Για πότε είναι προγραμματισμένη και ποιος είναι ο σκοπός αυτή τη φορά?
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε όπως πρέπει. Πρέπει δημοσίως να ευχαριστήσω για την συνεργασία και για την βοήθεια την κυρία Αβράμπου.
0: Α, τη Δήμητρα,
1: από την εθελοντική, από την εθελοντική αιμοδοσία, η οποία μας παρέχει όλα τα εχέγγυα για να μπορούμε να κάνουμε αυτή την εθελοντική αιμοδοσία. Λοιπόν, την Κυριακή λοιπόν, 26 Ιουλίου,
0: της Αγίας Παρασκευής, δεν είναι 26?
1: Ναι,
0: της Αγίας Παρασκευής.
1: Την Κυριακή της Αγίας Παρασκευής.
0: Ναι. Για πέστε
1: λοιπόν,
0: μας.
1: Λοιπόν, από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στη μεγάλη αίθουσα του ΤΟΕΒ Πανετολίου, θα είμαστε εκεί, θα είμαι και εγώ εκεί. Θα έχουμε την δράση της εθελοντικής αιμοδοσίας, γιατί δίνεται θέμα... γίνομαστε κρίκος σε αλυσίδα ζωής και σώζουμε
0: βέβαια. Ξέρετε, έτσι, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, επειδή τα καλοκαίρια φαίνεται ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερη ανάγκη όσον αφορά το αίμα. Έρχεται κόσμος και στις δικές σας τις αιμοδοσίες από την ευρύτερη περιοχή, πέρα από το Αγρίνιο δηλαδή, και μου κάνει εντύπωση και βλέπω και νέους ανθρώπους να συμμετάσχουν.
1: Τα δύο τελευταία χρόνια που έχω ενασχοληθεί με την εθελοντική αιμοδοσία, το έχω αντιμετωπίσει όντως και εγώ αυτό και το έχω διαπιστώσει ότι η αιμοδοσία...
0: Ναι, σας ακούω.
1: Λοιπόν,
0: δουλεύετε παράλληλα.
1: Λοιπόν, και η αιμοδοσία και η ανάγκη μάλλον για αίμα είναι και πιο αυξημένη, έτσι.
0: Καταλαβαίνω.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι, δυστυχώς, αλλά θα πρέπει να είναι και πάρα πολύ προσεκτική.
1: Ευτυχώς όμως που οι συνανθρώποι μας, και όπως προαναφέρετε και εσείς, κύριε Αλόποδη, ακόμα πιο πολύ σε μικρή ηλικία έχουν μπει πλέον σε αυτό το πνεύμα ότι πρέπει να γίνουμε όλοι εθελοντές αιμοδότες. Όσοι μπορούν.
0: Μάλιστα. Πάντως όπως και να έχει, είναι μια κίνηση αυτή που έχει αξία και καλά θα είναι λοιπόν να πούμε ότι από την Κυριακή από τι ώρα?
1: 10 το πρωί έως 2 το μεσημέρι.
0: Έως 2 το μεσημέρι. Στο Πανετόλιο, στο είναι μεγάλη αίθουσα του ΤΟΕΒ εκεί.
1: Μπράβο, να είναι στο κεντρικό δρόμο της Χαριλάου Τρικούπη.
0: Ωραία. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Φεύγουμε από το ένα θέμα, πάμε στο άλλο. Πριν από κάποιο διάστημα, λίγους μήνες πριν, ήσασταν μάρτυρας ενός περιστατικού και μάλιστα οι πληροφορίες και τότε το ρεπορτάζ εδώ, γιατί μας είχατε μιλήσει, είχε να κάνει με μια νεαρή κοπέλα στο Αγρίνιο, νομίζω και ανήλικη κιόλας, μέσα στο κέντρο της πλατείας, όπου δέχτηκε την επίθεση κάποιον, δεν ξέρω αν ήταν ανήλικη και αυτή η Ρωμά. Και
1: ανήλικη.
0: Στην προσπάθεια λοιπόν να τις κλέψουν το κινητό, τις επιτέθηκαν και την χτύπησαν. Και μάλιστα νομίζω μπήκατε εσείς στη μέση. Πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση, γιατί νομίζω γίνεται έρευνα. Δεν έχει τελειώσει αυτό το θέμα.
1: Όχι, όχι, δεν έχει τελειώσει. Έχω κληθεί σαν μάρτυρας από την ασφάλεια Αγνίου.
0: Α, για να καταθέσετε.
1: Ναι, και τώρα τελειώνοντας από εδώ τη δουλειά μου, απευθείας θα παρευρεθώ στο τμήμα. Δεν ξέρω τα περαιτέρω, θα τα γνωρίσω και εγώ εκεί, δεν ξέρω κάτι περισσότερο.
0: Μάλιστα. Θέλετε να μας θυμίσετε λίγο το περιστατικό.
1: Ναι, να σας το θυμίσω. Ήταν απόγευμα, είχε βραδιάσει.
0: Ποιο μήνα ήταν, θυμάστε, χειμώνας.
1: Ναι,
0: χειμώνας. Λοιπόν, για πέστε μας.
1: Διασχίζοντας την κεντρική πλατεία, την
0: πλατεία Δημοκρατίας.
1: Ναι. Λοιπόν, για να επισκεφτώ ένα κατάστημα, τέλος πάντων, για δικές μου ανάγκες, αντιλήφθηκα τρία κοριτσάκια να αγκαλιασμένα να κλαίνω.
0: Μη χειρότερα.
1: Και εντάξει, μου κίνησε την περιέργεια και στράφηκε το βλέμμα μπροστά εκεί. Λοιπόν, αυτομάτως παρατηρώ και κάποιους Ρωμά, οι οποίοι είναι πάνω από τα κορίτσια και τους φωνάζω. Και πλησιάζοντας εγώ προς τα εκεί, βλέπω μία...
0: Οι ηλικίες των κοριτσιών, σας διακόπτω, οι ηλικίες των κοριτσιών... Αν θυμάστε...
1: 15,
0: α, 16. Μικρά παιδιά. Ναι.
1: Λοιπόν, και βλέπω κάποιους Ρωμά, και θηλυκού γένους και αρσενικού, πάνω από τα κορίτσια και να φωνάζουν, να τα γκρινιάζουν. Μία κυρία η οποία
0: τα απειλούσαν. Συγγνώμη, τα απειλούσαν.
1: Ναι. Λοιπόν, μία κυρία η οποία με καροτσάκι ήταν εκεί δίπλα, την ρώτησα τι έχει συμβεί και μου εξήγησε και μου είπε αυτό και αυτό. Και τότε εκείνη τη στιγμή ένιωσα την ανάγκη να βοηθήσω τα κορίτσια και να τα προστατεύσω, γιατί έβλεπα εκείνη τη στιγμή τη δική μου κόρη.
0: Και εγώ θα σας ρωτήσω το εξής. Αυτή η Ρωμά, αυτοί οι άνθρωποι ήταν ενήλικοι, ήταν ανήλικοι, τι, δεν θέλω να μου το πείτε αυτό.
1: Ανήλικοι.
0: Αγόρια, κορίτσια και αυτά, στην ίδια ηλικία, πάνω κάτω.
1: Ναι, πάνω κάτω στην ίδια ηλικία.
0: Και τι έγινε,
1: και πολλά σε αριθμό, ήταν και αρκετά τα άτομα.
0: Δηλαδή?
1: 10-15.
0: Τι λέτε τώρα?
1: 10-15, φανταστείτε τώρα, 10-15 να προπυλακίζουν.
0: Την πέσανε να πέσει τα κορίτσια. Να. Όχι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό. Και πώς έληξε όλο αυτό?
1: Με τις δικές μου.
0: Παρέμβαση δική σας.
1: Άκρευκα πώς έτσι. Βέβαια, έχει μετά ήρθε και η αστυνομία. Και έτσι,
0: βέβαια. Τι λέτε?
1: Την κάλεσα εγώ ίδιος.
0: Μάλιστα. Δεν κινδυνεύσατε εσείς από τους Ρώμα?
1: Και να κινδύνευα.
0: Όχι, λέω, κινδυνεύσατε τότε.
1: Με απειλήσαν. Εντάξει, τώρα αν είναι να κάτσω εγώ να ασχοληθώ τώρα με
0: μπλούμε. Όχι, το ζήτημα είναι εδώ και έρχεται για μία ακόμη φορά στην επικαιρότητα, ότι δεν μπορεί μέσα στο κέντρο της πόλης, έτσι, να γίνονται αυτά που γίνονται. Δηλαδή είναι τραγικό.
1: Να σας πω κάτι. Η πολιτεία πρέπει να σκύψει πάνω από αυτό το θέμα. Πόσο μάλιστα εδώ συγκεκριμένα και ο Βίλος.
0: Ναι.
1: Η αστυνομία δεν μπορεί να είναι πάντου όλη την ώρα.
0: Ή όχι.
1: Αν την κάλεσε, να εννοείται θα έρθει. Όπως και έγινε, την κάλεσε και είναι. Λοιπόν, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, δεν είμαι ο κατάλληλος για να υποδείξω τον τρόπο, αλλά πρέπει να το επιληθεί ο Δήμος αυτό.
0: Και
1: η πολιτεία.
0: Μα τι λέτε τώρα, είναι πάρα πολύ σοβαρό όλο αυτό. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, αν μη τι άλλο, τα παιδιά και ο κόσμος θα πρέπει να περπατάνε με ασφάλεια. Γιατί σε ρεπορτάζ που έχω κάνει και εγώ στο παρελθόν, και μάλιστα ανέβασα και βίντεο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Έβλεπες ξεκάθαρα γυναίκες Ρωμά να κλέβουν μέρα μεσημέρι, που λέμε, στην πλατεία ανάπηρο άνθρωπο.
1: Και όχι κυρία μόνο. Λαοπόδη, ναι. Κυρία Λαοπόδη, θα σας πω εγώ το εξής. Τους λέμε Ρωμά. Τσιγκάνους, γύπτους.
0: Δεν είμαι προς Θεού, δεν μπαίνω σε τέτοιες διαδικασίες.
1: Μπαίνω εγώ. Εμένα με ενοχλεί όταν καταπατάς τα δικαιώματα τα δικά μου. Από όποια φυλή κι αν είσαι, από όποια ομάδα κι αν είσαι, δεν με ενδιαφέρει. Από όποια χώρα κι αν είσαι. Από τη στιγμή που εμένα μου πειράζει, γιατί εκείνη την ώρα, σας το ξαναλέω, εκείνη την ώρα εγώ έβλεπα την κόρη τη δική μου. Και να σας πω και κάτι, με ενόχλησε. Γιατί πέριξ υπήρχαν πολλοί ενήλικοι άντρες, οι οποίοι
0: έβλεπαν τα παιδιά να κλαίνε, δηλαδή, και να γίνεται όλο αυτό και δεν έκαναν τίποτα, αυτό
1: ακριβώς,
0: μου λέτε.
1: Ακριβώς, παρακολουθούσαν. Και συγκεκριμένα ένας κύριος ο οποίος πουλούσε και μπαλόνια εκεί, Του μίλησε και λίγο άγρια και του λέω συγγνώμη, παρακολουθείς αυτό το γεγονός και κάθεσαι άπραγος. Και ξέρεις τι γυρίσει και μου είπε και διαλόγω. Αδερφέ, ξέρεις πόσες φορές με έχουν κλέψει και με έχουν προπυλακίσει. Εδώ μου λέει.
0: Ναι, αλλά και ο ίδιος δεν πάει να κάνει καταγγελία γιατί ίσως να μην έχει άδεια. Γιατί στο κέντρο της πόλης.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Εντάξει,
1: δεν το γνωρίζω.
0: Εγώ δεν μιλάω για συγκεκριμένους ανθρώπους, αλλά γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι κάποιοι πλανοδοί άνθρωποι που προσπαθούν και αυτοί με ροκάματο να βγάλουν. Εγώ δεν με έμφομαι και δεν κατηγορώ κανέναν. Υπάρχουν αρχές για να κάνουν τους ελέγχους. Είναι παράνομοι. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Δηλαδή εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Τέλος
1: πάντων. Αυτό για τους παράνομους πλανόδιους πρέπει να επιληθεί ο Δήμος. Δεν είναι δικιά μου δουλειά, ούτε δικιά σου.
0: Όχι, προς Θεού. Εμείς κάνουμε την κουβέντα και τα λέμε τα πράγματα ως έχουν. Γιατί ποιος μπορεί να αμφισβητήσει αυτά που λέμε. Το ρεπορτάζ είναι ρεπορτάζ, ξέρετε.
1: Ακριβώς.
0: Τέλος πάντων, να δούμε.
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι η διαδικασία της έρευνας συνεχίζεται. Έχω κληθεί ως μάρτυρας και σας λέω, με το που θα τελειώσω τη δουλειά μου, κατευθείαν θα μεταβώσω στο αστυνομικό τμήμα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Να θυμίσουμε ότι η αιμοδοσία είναι την Κυριακή.
1: Ακριβώς.
0: Από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, είπαμε.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Και να μην ξεχάσουμε να αναφερθούμε και στην βοήθεια του νοσοκομείου Αγρινιού που μας παρέχει τα πάντα.
0: Στο τμήμα αιμοδοσίας, βεβαίως.
1: Στο τμήμα αιμοδοσίας
0: παρέχουν
1: τα πάντα.
0: Να στείλουμε
1: και
0: την καλημέρα μας.
1: Από άλλη μία φορά να ευχαριστήσω και την κυρία Ξανά Αβράμπου, η οποία
0: Δήμητρα,
1: κάνει τα πάντα. Τα πάντα.
0: Είναι. Η Δήμητρα, η Αβράμπου και όλοι στο Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών, οι άνθρωποι δίνουν την ψυχή τους χρόνια τώρα, μην το συζητάμε.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας σε όλους. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σου Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ. Ελεγκταίων στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία. Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει ελεγκταίο. Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει ελεγκταίο. Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει ελεγκταίο. Στο ελεγκταίο, στον κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών. Εδώ, το ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας. Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά. Θα μας βρείτε στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο κόμβο σταδίου στο Αγρίνιο, στην παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.

Για να προχωρήσουμε να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που αφορά την εμφυλοχία εκτός θέσης ευθύνης. Μπήκε τελικά ο Γιώργος, τέθηκε Γιώργος Καψάλης στο Δήμο μετά από την απόφαση του Δημάρχου του κ. Τωρονίδη, λίγες αμέσως μέρες μετά την δημόσια παρέμβασή του για το ζήτημα των παιδικών χαρών. Έχουμε νέα δεδομένα λοιπόν, όπως λέει και ο Ημαΐστρος, από εκεί έρχεται η είδηση στο πολιτικό σκηνικό του Δήμου Αμφιλοχίας, από την απόφαση του Δημάρχου να ανακαλέσει τον ορισμό του Γιώργου Καψάλη ως αναπληρωτή προϊσταμένου του τμήματος Προμηθείων λίγες μέρες μετά τη δημόσια παρέμβασή του για το ζήτημα των παιδικών χαρών. Να πούμε ότι με την απόφαση του, ο Δήμαρχος ανακαλεί την απόφαση του 2022, με την οποία ο κ. Καψάλης είχε οριστεί αναπληρωτής προϊστάμενος και ήταν απαλλάσσει από τα συγκεκριμένα καθήκοντα με ισχύ από την ανάρτηση της απόφασης. Ως αιτιολογία, μάλιστα, αναφέρει την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών, χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε αναφορά στη δημόσια αντιπαράθεση που έχει προηγηθεί. Και τώρα να πούμε ότι η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς έρχεται αμέσως μετά την ανοιχτή επιστολή του Γιώργου Καψάλη, μέσω της οποίας ασκούσε δημόσια κριτική στη Δημοτική Αρχή για το χειρισμό του ζητήματος των παιδικών χαρών, ζητώντας απαντήσεις για θέματα που κατά τον ίδιο αφορούν τη δημόσια ασφάλεια και τη λειτουργία του Δήμου. Μάλιστα, ξεχωριστή βαρύτητα, πολιτική βαρύτητα, είχε αναφορά του Γιώργου Καψάλη στους αγώνες Jet Raid, καθώς υποστηρίζει ότι μία εβδομάδα πριν από τη διοργάνωση, ο ίδιος κλήθηκε από τον Δήμαρχο παρουσία του Γενικού Γραμματέα, προκειμένου να, όπως χαρακτηριστικά γράφει, να τον σώσει από τη φυλακή. Η συγκεκριμένη διατύπωση είναι ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς αφήνει να εννοηθεί ότι υπήρχε έντονη ανησυχία στη Δημοτική Αρχή για την νομιμότητα ή τη διαδικαστική επάρκεια ενεργειών που σχετίζονταν με την ίδια τη διοργάνωση. Και ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η απόφαση του Δημάρχου αποτελεί διοικητική πράξη, η χρονική συγκυρία είναι εκείνη που ήδη προκαλεί και πολιτικές συζητήσεις. Και περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει η αντιπολίτευση για όλα αυτά τα θέματα. Ήδη υπάρχουν ερωτήματα για το κατά πόσο ο χρόνος που επιλέγει ήταν τυχαίος ή αν η απομάκρυνση του κυρίου Καψάλη από τη θέση του που προχώρησε σε δημόσια κριτική στέλνει και ένα ευρύτερο πολιτικό μήνυμα προς το εσωτερικό της διοίκησης του Δήμου Αμφιλοχίας. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλα αυτά, τι είναι όλα αυτά που είπε ο κύριος Καψάλης. Εγώ κάλεσα λίγο πριν τον Δήμαρχο Αμφιλοχίας, δεν μου έχει απαντήσει ακόμα. Ελπίζω και εύχομαι να μου απαντήσει για να δω τι έχει συμβεί και να ακούσουμε τέλος πάντων και από τον ίδιο το Δήμαρχο τι έχει συμβεί.

Πάμε σε είδηση μάλλον που έρχεται από την περιφέρεια. Στο νοσοκομείο της Πάτρας που λέτε νοσηλεύεται μια 22χρονη κοπέλα, τουρίστρια, τραυματισμένη μετά από ατύχημα που είχε ενώ επέβαινε σε επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο με προορισμό το λιμάνι του Αντιρίου. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που έκανε το λιμενικό σώμα, το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής, όταν η νεαρή γυναίκα έχασε την ισορροπία της καθώς κατέβαινε τις σκάλες του πλοίου. Η πτώση είχε σαν αποτέλεσμα τραυματιστεί στην περιοχή της Μέσης και μετά την ολοκλήρωση δρομολογία και τον κατάπλο του πλοίου, την άτυχη κοπέλα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που περίμενε στο λιμάνι. Η 22χρονη διακομίστηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, προκειμένου ο Άγιος Ανδρέας, προκειμένου να παρασχεθούν πλέον οι πρώτες βοήθειες και φυσικά να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και την έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, ανέλαβε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, το οποίο διενεργεί και τη σχετική προανάκριση.

Θυμάστε τις συλλήψεις που έγιναν τις προηγούμενες μέρες από τους αστυνομικούς για τους, μιλάμε πάντα για τους μαϊμούς υπαλλήλους του ΔΔΕ που έχουν αρπάξει πάνω από 410.000 ευρώ από ηλικιωμένους, έτσι. Κρίθηκαν τελικά προφυλακιστέοι μετά από τις απολογίες τους οι τέσσερις Ρωμά κατηγορούμενοι, ανάμεσα δύο ανήλικοι που φέρονται να βρίσκονταν πίσω από οργανωμένη δράση εξαπατήσεων και κλοπών με θύματα ηλικιωμένους σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τη Δευτέρα λοιπόν 20 Ιουλίου πέρασαν και το κατόφλι της ανακρίτριας, απολογήθηκαν για το βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν και με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν απλά προφυλακιστέοι. Τώρα η δικογραφία που σχημάτισαν οι αστυνομικές αρχές είναι πολύ βαριά, πολύ μεγάλη, ενώ σε βάρος τους τους έχουν απαγγελθεί και κατηγορίες για δύο κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που, των αστυνομικών και της έρευνας, τα μέλη του κυκλώματος χτύπησαν κυρίως ηλικιωμένους, παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ με πρόσχημα δίθεν επικείμενο κίνδυνο έκρηξης από διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, έπειθαν τα ανυποψία στα θύματά τους να συγκεντρώσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα τα οποία στη συνέχεια έκλεβαν, αφαιρούσαν. Από τη δράση τους φέρεται να έβγαλαν περισσότερα από 410.000 ευρώ. Τα τέσσερα βασικά μέλη των τριών εγκληματικών οργανώσεων συνελήφθησαν στις 14 Ιουλίου σε περιοχές της Αττικής μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συμμετοχή της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου, των ΟΠ και Αγρινίου, Αττικής και Δυτικής Αττικής υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, καθώς και αστυνομικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων Δυτικής Αττικής και του τμήματος δίωξης και εγκλημάτων Ζαφυρίου. Να πούμε επίσης ότι η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς έχουν ήδη ταυτοποιηθεί ακόμη 18 άτομα που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη αποτύπωση της δράσης των οργανώσεων.

0: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
1: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
1: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
0: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κοιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ, 1 κιλό, 26% φθηνότερα, 1,59. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

Εδώ είμαστε, 7 λεπτάκια μετά από τις 10. Δυτικά FM ακούτε, 92,8 ακούτε, Today News ακούτε, Δήμητρα Λαοπόδη ακούτε και ευτυχώς δεν ακούτε Γιώργο Κατσούλη, αλλά ακούτε τις μουσικές του Γιώργου. Πάμε. And let your feeling flow. Raise up, sit together. Αδελφοί Αγγελοί, καλημερίζουμε τους αδελφούς Αγγελοί. Την τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που έχει την έδρα της στο καινούριο, που έχει και τα γραφεία της εκεί, σε ένα πολύ όμορφο χώρο. Οι αδελφοί Αγγελοί έχουν ένα μότο: χτίζουμε σήμερα με αντοχή για μια ζωή. Και έτσι λοιπόν οι αδελφοί Αγγελοί προσφέρουν ολοκληρωμένες κατασκευαστικές λύσεις με συνέπεια, τεχνογνωσία, επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουν κάθε έργο με στόχο τι άλλο, την άριστη ποιότητα και την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη. Για νέες κατασκευές, ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, οικοδομικές εργασίες κάθε είδους με υπεύθυνες και αξιόπιστες τεχνικές λύσεις, εσείς θα επιλέξετε τους αδελφούς Αγγελοί. Και θα καλέσετε 6944-527-623, γιατί όπως λέμε οι αδελφοί Αγγελοί είναι αυτό που λέμε, προσέξτε το να δείτε, είναι το μότο. Κάθε κατασκευή είναι μια δέσμευση ποιότητας. Όνειρο Στρώμ επίσης. Μαζί μας και το Όνειρο Στρώμ. Εδώ το εξουσιοδοτημένο μεγάλο κατάστημα από το ελληνικό εργοστάσιο Orion Strom είναι το σημείο πώλησης που προσφέρει ποιοτικά προϊόντα ύπνου απευθείας από την παραγωγή και πάντα σε εργοστασιακές τιμές. Όνειρο Στρώμ το βρίσκεται Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλεξανδρού Υψηλάντη, όπου στο συγκεκριμένο χώρο θα δείτε μια τεράστια γκάμα από στρώματα και είδη ύπνου που θα σας καλύψουν σίγουρα κάθε ανάγκη, με έμφαση στην άνεση, την εργονομία και βέβαια την αντοχή στον χρόνο. Επίσης θα δείτε τη μεγάλη έκθεση και θα δείτε κρεβατοκάμαρες, θα βρείτε καναπέδες, θα βρείτε τραπεζαρίες, θα βρείτε ό,τι βάλει ο νους σας για να ντύσετε το σπίτι σας. Κλείστε μόνο ένα ραντεβουδάκι με τον υπεύθυνο του καταστήματος που λέω που δεν είναι άλλος από τον Γιάννη Σταυρόπουλο, Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλεξανδρού Υψηλάντη, 2641-025-002, και για το Όνειρο Στρώμ, όνειρο-stromstrom.gr, να την ηλεκτρονική διεύθυνση.

Τώρα να μην στείλω και μια καλημέρα στον Αστακό, να μην στείλω μια καλημέρα στο Honor Beach Bar εκεί στον Αστακό, στο Ιόνιο Πέλαγος, που ευχαριστιόμαστε να κάνουμε μπάνια και να βγαίνουμε μετά να ράζουμε στις μοναδικές ξαπλώστρες εκεί, να αλιαζόμαστε όσο θέλουμε για να μην καούμε βέβαια. Και το Honor Beach Bar να μας προσφέρει δροσερά κοκτέιλ, καφέδες δίπλα από το κύμα, άνετες ξαπλώστρες, οργανωμένη παραλία με τα σνακ του. Μπορείτε λοιπόν να ευχαριστηθείτε το μπάνιο σας με θέα το απέραντο μπλε του Ιωνίου και δίπλα σας στο Honor Beach Bar στην παραλία του Αγίου Γεωργίου στον Αστακό. Έλατε τώρα να δούμε το επόμενο θέμα, την επόμενη είδηση. Τέλος μπαίνει στα Airbnb στις πολυκατοικίες αν ο κανονισμός προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας. Προσέξτε τώρα. Όχι μόνο έχει απαγορεύσει το Πρωτοδικείο Αθηνών την επαγγελματική χρήση διαμερίσματος πολυκατοικίας υπό το καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων που δεν είναι άλλο από το Airbnb, αλλά επαπείλησε κατά της ιδιοκτήτριας σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί από εδώ και στο εξής το διαμέρισμα ως κατοικία χρηματική ποινή 1.000 ευρώ για κάθε παράβαση των περιορισμών που θέτει η δικαστική απόφαση. Η απόφαση αυτή αποτελεί πλέον νομολογία για ανάλογες περιπτώσεις, καθώς μάλιστα κρίθηκε ότι οι οριζόντιες ιδιοκτησίες διαμερισμάτων που χρησιμοποιούνται για βραχυχρόνιες μισθώσεις δεν θεωρούνται στην πραγματικότητα ιδιωτικές κατοικίες, αλλά μετατρέπονται εν της πράγμασης σε τουριστικά καταλήματα. Διαχειρίστρια λοιπόν πολυκατοικίας της Αθήνας και παράλληλα ιδιοκτήτρια διαμερίσματος προσέφυγε στα δικαστήρια, υποστηρίζοντας ότι κατά παράβαση του κανονισμού και της πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας της πολυκατοικίας, η ιδιοκτήτρια διαμερίσματος το περσινό καλοκαίρι καταχώρησε σε ιστοσελίδα ότι το διαμέρισμά της διατίθεται ως τουριστικό κατάλημα με το σύστημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ακόμη, η διαχειρίστρια έχει επισημάνει ότι οι πελάτες του Airbnb σε καθημερινή βάση οχλαγωγούν τόσο κατά την παραμονή τους στο διαμέρισμα, όπου διαμένουν, όσο και στους κοινόχρηστους χώρους, ακόμη και κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, ενώ προβαίνουν και σε ενέργειες που σχετίζονται με την υπερεντατική χρήση των κοινόχρηστων χώρων και την ασυνήθη φθορά τους, ενώ παράλληλα εγείρονται και ζητήματα παραβίασης της ασφάλειας της οικοδομής με την άκρητη είσοδο τρίτων προσώπων, διαταράσσοντας την ομαλή διαμονή των ενίκων στις ιδιόκτητες κατοικίες τους. Η διαχειρίστρια λοιπόν ζήτησε από το δικαστήριο, μεταξύ άλλων, να υποχρεωθεί η ιδιοκτήτρια του εν λόγω διαμερίσματος να κατεβάσει τη διαφημιστική ανάρτηση για βραχυχρόνιες μισθώσεις από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες αναζήτησης τουριστικών καταλήμματων, να αφαιρέσει το κουτί έξω από την πολυκατοικία που χρησιμοποιεί για την τοποθέτηση κλειδιών της κεντρικής εισόδου, να πάυσει στο μέλλον την εκμίσθωση του διαμερίσματος υπό καθεστώς Airbnb και να το χρησιμοποιεί μόνο ως κατοικία. Ενώ παράλληλα ζήτησε η δικαστική απόφαση που θα εκδοθεί να έχει ρήτρα απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης για κάθε παράβαση των όσων αποφασίσει το δικαστήριο. Να πούμε εδώ ότι οι δικαστές σύμφωνα με τον κανονισμό, τα διαμερίσματα προορίζονται ή να χρησιμεύσουν ως κατοικίε. Προσέξτε, πάσα δε άλλη χρήση πλην της κατοικίας απαγορεύεται. Πρόβλεψη η οποία δεν έχει μέχρι τώρα τροποποιηθεί. Η βούληση των ιδιοκτητών, όπως προκύπτει από τον κανονισμό της πολυκατοικίας, ήταν η απαγόρευση της χρήσης των διαμερισμάτων ως ξενοδοχείο τύπου ξενοδοχείο, η προσπαροχή υπηρεσιών που προκαλούν συρροή μεγάλου αριθμού επισκεπτών ή ασυνήθη θόρυβο, και η απαγόρευση στο Airbnb, γιατί οι οριζόντιες ιδιοκτησίες που χρησιμοποιούνται για βραχυχρόνιες μισθώσεις δεν θεωρούνται στην πραγματικότητα ιδιωτικές κατοικίες, αλλά μετατρέπονται της πράγμασης σε τουριστικά καταλήμματα. Μάλιστα, σε αυτό το σημείο το Πρωτοδικείο επικαλείται απόφαση του Εφετείου Αθηνών που αφορά παρεμφερή υπόθεση. Προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπαίνουν στη διαδικασία και μισθώνουν τις ιδιοκτησίες τους και τα κάνουν τουριστικά καταλήμματα. Ναι, και εδώ στο Αγρίνιο συμβαίνει αυτό. Εγώ μάλιστα το έζησα σε πολυκατοικία που έμεινα στο παρελθόν. Δηλαδή τώρα μιλάμε για μια τραγική κατάσταση. Και όταν απευθύνθηκα στους ιδιοκτήτες και τους είπα, παιδιά, δεν μπορεί να συνεχίζετε αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλετε να το μισθώσετε, καλά κάνετε, εμένα δεν με ενδιαφέρει αν είστε παράνομοι ή όχι. Στο κάτω-κάτω της γραφής σας πάνε να κάνουν έλεγχο οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες ή να σας κάνουν καταγγελία. Δεν γίνεται όμως εσείς να συνεχίζετε αυτή την κατάσταση και να δημιουργείτε τρελά προβλήματα σε όλη την πολυκατοικία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε δηλαδή τι έχουμε περάσει. Και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει αυτή η απόφαση.

τώρα, επειδή θέλετε, μπορεί κάποιοι να θέλετε να κάνετε μια επένδυση, ας πούμε, εγώ την πρόταση σας την έχω έτοιμη, να πάτε να αγοράσετε ένα νησάκι. Σ' αρέσει ο Γιουργάκη? Τι αγοράζετε ένα σπίτι, σου αγοράζετε ένα νησί ολόκληρο. Βγαίνει στο σφύρι, λέει, Μάκρη και με τη Βούλα, η νησίδα του Ιωνίου, εδώ δικιά μας δηλαδή. Αναμένεται να βγει μέσα στο επόμενο διάστημα στο σφυρί η νησίδα Μάκρη στο Ιόνιο, διαβάζω, καθώς ο συγκεκριμένος πληστηριασμός αναρτήθηκε προχθές στις 19 Ιουλίου στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Είναι το ιδιωτικό νησί που πριν από λίγα χρόνια το λάνσαραν εξειδικευμένα διεθνή, αν θυμάστε, με σιτικά γραφεία προς πώληση μέσω των ιστοσελίδων τους, με τιμή μέχρι και 8 εκατομμύρια ευρώ. Πόσο είναι η τιμή τώρα της πρώτης προσφοράς για τον πληστηριασμό? Θα σας σου πω, μήπως ενδιαφέρεσαι. Ναι, λέει ο Κατσούλης, 247.000 ευρώ. Δηλαδή μπορώ ακόμη και εγώ να το χτυπήσω. Σ' άρεσε αυτό το δεύτερο, έτσι. Να πούμε ότι η Μάκρη είναι το πέμπτο μεγαλύτερο νησί του συμπλέγματος των Εχινάδων, μετά τον Πεταλά, την Οξιά, τη Δρακονέρα και το Προβάτι. Το σύμπλεγμα χωρίζεται σε δύο επιμέρους συστάδες, παρακαλώ, στις βόρειες και τις νότιες Εχινάδες. Στις βόρειες ανήκουν τα νησιά Άπασα, Γυρόβαρης, Δρακονέρα, Καλόγερος και άλλα και άλλα και άλλα, μην τα πω όλα μαζί. Είναι και η Οξιά εκεί. Οι Εχινάδες έχουν πάρει το όνομά τους από τον Αχινό, λόγω της σκληρής και αγκαθωτής τους επιφάνειας, και είναι γνωστές από την αρχαιότητα, καθώς καταγράφονται, λέει, από τον Ηρόδοτο, το Θουκυδίδη και το Στράβωνα. Και σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, έτσι για την ιστορία να σας πω, ήταν νύμφες που τιμωρήθηκαν από τον Αχιλό επειδή δεν τον υμνούσαν. Τέτοια ψωνάρα ήταν ο Αχιλός, και έτσι τις καταδίκασαν να γίνουν νησιά. Και όπως φαίνεται, επιβεβαιώνοντας κατά κάποιο τρόπο για το βαρύ φορτίο, λέει, του μύθου, όχι μόνο έγιναν νησιά, αλλά καταδικάστηκαν να παραμένουν έρημα και αναξιοποίητα. Μέχρι να πάω εγώ, τέλος πάντων, με τον Κατσούλη να κάνουμε την επένδυση, λέει για Κατσούλη. Στα μετέπειτα χρόνια, λέει, στην ίδια περιοχή κάζεται ότι έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 1571 η περίφημη ναυμαχία της Ναυπάκτου, με τη συμμετοχή περισσότερων από 500 πλοία και 85.000 άνδρες, μεταξύ του Ενωμένου Χριστιανικού Στόλου της Δύσης υπό την ηγεσία του Δον Χουάν της Αυστρίας και του Οθωμανικού, τέλος πάντων, που τον Μουεζίν Ζάντε Παλί Πασά που οδήγησε στην κατατρόπωση των Οθωμανών. Αυτανδροι πήγανε, λέει, άκλαυτοι, θα πω εγώ, στη θάλασσα, βυθίστηκαν τα πλοία των Οθωμανών. Λίγα χρόνια πριν, κάνα 4 χρόνια πριν, η Μάκρη πάντως φιγουράριζε στις σελίδες των διεθνών μεσητικών γραφείων που εξειδικεύονται στην πώληση νησιών ανά τον κόσμο, και μάλιστα λανσάρονταν σαν ένα από τα ελληνικά ιδιωτικά νησιά με όριμο καθεστώς όσον αφορά

προς τους ενδιαφερόμενους στην τιμή μόνο κατόπιν σχετικού αιτήματος. Την ίδια όμως περίοδο ξεκίνησε και η καριέρα του νησιού στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών που λέω πληστηριασμών κτλ. Μου κάνει εντύπωση πάντως που από τα 8 εκατομμύρια 3,8 πόσο ήταν, τώρα είναι 247.000. Τι έγινε τώρα και άλλαξε?

Έθνος πάω τώρα και διαβάζω θύελα για το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ. Οι fast track εργολαβίες για τη λειψιδρία, εκτροπή του Αχελλώ και το real estate λέει σε 6.500 χωριά. Τριπλό μέτωπο έχει ανοίξει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, λέει το Έθνος και Ενέργειας, του οποίου η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε χθες. Καθώς εκτός από τις αντιδράσεις για την υποχρεωτική συγχώνευση ΔΕΙΑ από τους νομούς Φωκίδας, Βιωτίας και Εύβοιας στην ΕΙΔΑΠ και της Χαλκιδικής στην ΕΙΑΘ, εργολήπτες και μελετητές αντιδρούν στην ακόμα πιο fast track διαδικασία που θεσπίζεται, λέει, για τα έργα της λειψιδρίας συμπεριλαμβανομένου του Εύρητου, της εργολαβίας μαμού των 750 εκατομμύριων ευρώ. Το τρίτο μέτωπο αφορά τους εγκαταλελειμμένους οικισμούς, για τους οποίους το Υπουργείο, σύμφωνα με πολεοδόμους και οργανώσεις, δεν οραματίζεται τίποτε περισσότερο από μια ανοικοδόμηση που θα ευνοήσει λίγους. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα των έργων για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, οι αντιδράσεις δεν αφορούν μόνο τις διαδικασίες ανάθεσης των έργων, τις οποίες αναλυτικά είχε παρουσιάσει και το έθνος.gr στο παρελθόν, αλλά και τον ίδιο το σχεδιασμό της υδατικής θωράκης της Εσσατικής, τον οποίο πολιτικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί φορείς της Βρετανίας χαρακτηρίζουν ως μια νέα προσπάθεια εκτροπής του Αχελλώου από την πίσω πόρτα. Και οι μικρότερες εργολειπτικές εταιρείες μέσω επιστολής που απέστειλαν στον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Παπασταύρου, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών αλλά και οι μελετητές έργων μιλούν για ένα έργο καθεστώς, για ένα νέο μάλλον καθεστώς εξαιρεσεων, ζητώντας την απόσυρση του άρθρου 36, το οποίο ορίζει τι? Ότι τα έργα αυτά θα μπορούν να προχωρούν χωρίς ανοιχτούς διαγωνισμούς αλλά με κλειστή διαδικασία προσκλήσεων σε τρεις εταιρείες. Ενώ εξαιρούνται από μία σειρά δικλείδων προστασίας, όπως οι εγκρίσεις του Τεχνικού Συμβουλίου, η ανάρτηση των συμβάσεων συμβούλων στο ΣΥΔΙΣ, αλλά και οι διαδοτήσεις με συνήθι διαδικασία. Καταλαβαίνετε τώρα τι πάνε να κάνουν αυτοί οι τύποι, έτσι? Το σχέδιο Εύρητος πάντως, λέει το Έθνος, επαναφέρει την υπόθεση του Αχελλώου. Οι ενστάσεις δηλαδή στο άρθρο 36 συνδέονται άμεσα και με το αμέσως προηγούμενο, το οποίο ανάβει το πράσινο φως για το σχέδιο Εύρητος, που προβλέπει την αξιοποίηση των υδάτων των ποταμών Καρπενησιώτη και Κρικελοπόταμου για την ενίσχυση της υδροδότησης της Αττικής. Η παρεμβαλλοντική οργάνωση VVF Ελλάς, βέβαια, αφού χαρακτηρίζει απορίας άξιο ότι τα σχέδια διαχείρισης του 24 που εγκρίθηκαν με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου δεν εντόπισαν το πρόβλημα της ίδρυυσης της πρωτεύουσας της χώρας, αλλά κάνει λόγο για έλλειψη στοιχειώδους προγραμματισμού και μάλιστα στον κρίσιμο τομέα του πόσιμου νερού, και σημειώνει ότι μέχρι σήμερα ούτε η ΕΙΔΑΠ, ούτε το ΙΠΕΝ ή κάποιος άλλος έχουν δημοσιεύσει κάποια στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η αδύρυτη ανάγκη του έργου για την ενημέρωση των εκατομμυρίων πολιτών που επηρεάζονται, καταλήγοντας ότι χρησιμοποιήθηκε όλο αυτό για εντυπωσιασμό. Καταλαβαίνετε τώρα με ποιο σκεπτικό έχουν μπει στη διαδικασία, και μάλιστα οι σχολιαστές υπενθυμίζουν τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που επί δεκαετίες ακύρωσαν διαδοχικά τα σχέδια εκτροπής του Αχελλώου, με ορισμένους να αναφέρουν ότι στόχος είναι πρώτα να ψηφιστεί ότι η εκτροπή επιτρέπεται και έπειτα να προσαρμοστούν τα σχέδια διαχείρισης και οι περιβαλλοντικές διαδικασίες στην ηλυμένη απόφαση. Και πρέπει να ξέρετε ότι ο Καρπενησιώτης και ο Κρικελοπόταμος είναι παραπόταμοι του Αχελλώου. Έτσι, ας μην κάνουν όνειρα.

Λοιπόν, αυτοί οι κύριοι ότι θα επιτρέψουν τόσο οι Ευρυτάνες όσο και εμείς οι Ετωλοκαρνάνες να γίνουν όλα αυτά τα ωραία. Και επειδή έχουν πάρει θέση κατά καιρούς ακόμη και άνθρωποι που θέλουν να πολιτευτούν με τη Νέα Δημοκρατία και έχουν υπηρετήσει ή υπηρετούν ακόμα την αυτοδιοίκηση, νομίζω ότι θα πρέπει να μπουν μπροστά και να το ξεκαθαρίσουν όλο αυτό το θέμα.

0: Smart και Αρμονία.
1: Αρμονία και Smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
9: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
10: Η μερούλα.
9: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
11: Μύρισε όλη η γειτονιά.
12: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
13: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
12: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
13: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
12: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
13: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
12: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
14: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο. Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
10: Κάθε 3 δευτερόλεπτα, κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
15: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
16: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
17: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
18: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
19: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: Και μπορεί να έχουμε βγάλει, την έχουμε βγάλει καθαρή αυτό το καλοκαίρι, αλλά αυτές τις 3-4 μέρες που έχει καύσωνα και που θα συνεχίσει, φαίνεται ότι τα πράγματα αλλάζουν όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια. Γενικότερα υπάρχει καύσωνας και ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή που ανεβάζουν το λογαριασμό. Θα έχουμε δηλαδή μία αύξηση της τάξης του 22% μέσα στον Ιούλιο, τουλάχιστον αυτό λένε τα στοιχεία. Και είναι στο τηλέφωνο μας, στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο Γιώργος Λεχωρίτης από το ΙΝΚΑ, ο πρόεδρος, για να δούμε πού βρισκόμαστε, γιατί έχουμε νέο κύμα ανατιμήσεων. Και είναι ξεκάθαρο αυτό, κύριε Λεχωρίτη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρία Λαοπόδη. Δυστυχώς, για άλλη μία φορά, δεν θα τα βγάλουμε πέρα, αφού η ακρίβεια και στο ηλεκτρικό ρεύμα και μάλιστα σε τέτοιες καιρικές συνθήκες που χρειάζονται τα κλιματιστικά, μας υποχρεώνουν να βάλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη, αφού το τελευταίο χρονικό διάστημα η αύξηση στο ρεύμα είναι γύρω στο 40%. Mm-hmm. Βέβαια, το τελευταίο χρονικό μήνα μπορεί να είναι στο 20-25% η αύξηση, αυτό όμως δεν απαλύνει τον πόνο, γιατί δεν είναι μόνο το ρεύμα, είναι τα καύσιμα, είναι τα τρόφιμα, είναι γενικά όλη η αγορά.
0: Δεν είναι μόνο τα καύσιμα, έτσι, δεν είναι μόνο οι αυξήσεις στα τιμολόγια του Ιουλίου αλλά και του Αυγούστου. Να το πούμε αυτό, γιατί όταν βλέπεις αυξήσεις σε αυτά τα επίπεδα, να περιμένεις αυξήσεις και όχι μειώσεις και στα υπόλοιπα προϊόντα.
1: Ακριβώς, γιατί το ένα συμπαρασύρει το άλλο και όλα ξεκινούν, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, από το φυσικό αέριο, από το πετρέλαιο και γενικά από τα καύσιμα. Όλα αυτά δημιουργούν αλυσιδωτές ανατιμήσεις σε όλη την αγορά και βεβαίως ανατιμήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα σε έξοδα των επιχειρήσεων, οι οποίες για να επιβιώσουν χρειάζεται να ξοδεύουν ηλεκτρική ενέργεια μέσω των κλιματιστικών. Αυτό ανεβάζει το κόστος και βεβαίως καταλαβαίνετε και εσείς ότι σε περιοχές όπως είναι το Αγρίνιο, μιας και θα είναι σήμερα και αύριο η
0: είναι θέμα αυτό, βέβαια.
1: Είναι ένα σοβαρό θέμα επιβίωσης. Από εκεί και πέρα καλό είναι να αποφεύγονται οι έξοδοι κατά τις ζεστές μέρες, κατά τις ζεστές ώρες του καλοκαιριού.
0: Το συζητάτε τώρα, εννοείται.
1: Και δεν, το βλέπουμε κιόλας ότι η αγορά δεν είναι σε μεγάλη κίνηση. Από εκεί πέρα, κυρία Λαοπόδη, οι αυξήσεις αυτές σίγουρα δημιουργούν περαιτέρω προβλήματα στον οικογενειακό προϋπολογισμό και μάλιστα με σοβαρές επιπτώσεις. Γιατί αν σου έρθει περίπου 70 ευρώ επιπλέον το ρεύμα λόγω των κλιματιστικών το μήνα.
0: Αστειευόμαστε, δεν ξέρουμε τι λέμε τώρα.
1: Είναι υψηλές οι δαπάνες.
0: Και μπορεί να είμαστε και τυχεροί τώρα που έχουμε μόνο ένα τετραήμερο καύσωνα, γιατί θυμάστε πάρα πολύ καλά πέρσι που ξεκίνησε από το Μάιο ότι τραβάγαμε.
1: Ακριβώς. Φέτος είναι πολύ μικρότερη η διάρκεια των υψηλών θερμοκρασιών σε σύγκριση με πέρσι και πρόπερσι. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έρθουμε πάλι στα ίδια επίπεδα τα περσινά, λόγω του ότι το τετραήμερο αυτό του υψηλού καύσωνα τελειώνει από Παρασκευή. Πέμπτη Παρασκευή έρχονται πτώσεις των θερμοκρασιών
0: και μάλιστα λένε για 10 βαθμούς κάτω, έτσι, και βροχές.
1: Μεγάλη διαφορά, μεγάλη διαφορά. Από εκεί και πέρα, το ρεύμα είναι όντως πανάκριβο. Το ξέρουμε, το βιώνουμε. Τι θα γίνει?
0: Αυτό είναι και... Δηλαδή τα ακούς όλα αυτό και λες, ρε παιδί μου, ένα λεπτό. Το ξέρουμε, ανεβαίνει, κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά από εδώ και πέρα μπορεί κανείς να προστατευτεί? Δηλαδή αναρωτιέμαι.
1: Από τι να προστατευτεί και ποιος να τον προστατευτεί?
0: Έλατε.
1: Εδώ μιλάμε για μονάδες που θα μπορούσαν να συνδράμουν στη μείωση των τιμών, και όμως καταργούνται, καταστρέφονται στην Τολεμαΐδα, στο
0: όπως τα λέτε.
1: Και αντί να είμαστε μια χώρα η οποία θα έπρεπε να έχει τις λεγόμενες μπαταρίες για να αποθηκεύει η ηλεκτρική ενέργεια, δυστυχώς παράγουμε μεγαλύτερες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες χάνονται. Από ό,τι λένε οι ειδικοί. Εγώ
0: και προσέξτε
1: ειδικοί.
0: Τώρα, όχι μόνο χάνονται, αλλά μπαίνουν και σε μια διαδικασία τώρα να έχουν ξεσηκώσει τον κόσμο σε κάποια σημεία, όπως είναι στη Ραΐνα, γιατί σου λέει, εμείς θα το φτιάξουμε το κήτο Αχελό, η Τέρνα Ενεργειακή, αυτό λένε, και ξεσηκώνει τον κόσμο γιατί σου λέει δεν θα μας πεθάνετε εσείς. Θα μπορούσαν σίγουρα σε οποιοδήποτε άλλο σημείο να το κάνουν όλο αυτό και να μπορούν, αν μη τι άλλο, να κρατάνε το ρεύμα, αλλά το ρεύμα να πηγαίνει και στον καταναλωτή.
1: Μακριά.
0: Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
1: Μακριά από κατοικημένες περιοχές.
0: Ήθελα. 20 μέτρα από το τελευταίο σπίτι. Πού να το πεις και να σε πιστέψουν.
1: Είναι δυνατόν 20 μέτρα. Εδώ ακριβώς. Βλέπετε, κυρία Λαοπόδη, οι κολόνες υψηλής τάσης που περνάνε από αρκετές περιοχές και αρκετά σπίτια δημιουργούν προβλήματα στην υγεία του κόσμου. Μπορεί να μην το βλέπεις τώρα, θα το δεις μετά από 10-20 χρόνια.
0: Έτσι είναι, δηλαδή δεν κατάλαβα.
1: Αλλά θα έχει δημιουργηθεί. Οι κυρώσεις στην υγεία θα έχουν επέλθει και από εκεί πέρα είναι σαν τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας.
0: Λέμε τώρα.
1: Ναι,
0: εγώ στη γειτονιά μου έχω κεραία κινητής τηλεφωνίας και έρχεται ο άλλος και μου λέει έχω απόφαση. Ποια απόφαση? Ναι. Αστειευόμαστε τώρα.
1: Έχεις απόφαση να καταστρέψεις την υγεία τη δική μου?
0: Δηλαδή αν αύριο το πρωί εγώ παρουσιάσω οτιδήποτε ή κάποιος άλλος θα αποδεικνύει ότι δεν είμαι λέφαντας?
1: Όχι, εσύ έχεις απόφαση για να τα οικονομάς.
0: Έλεος δηλαδή.
1: Δεν έχεις απόφαση για να προστατεύσεις εμένα. Έχεις απόφαση για να βάλεις τα λεφτά στην τσέπη, γιατί πληρώνεσαι για την κεραία που είναι.
0: Καλά, οπωσδήποτε, εννοείται.
1: Λοιπόν,
0: και κάτι πρέπει να κάνουμε πια για τα συγκεκριμένα θέματα. Δεν είναι μόνο στη γειτονιά τη δική μου και δεν το λέω επειδή μένω εγώ εκεί.
1: Όχι, βέβαια. Όντως, ίσως μετά τις Ραΐνες πρέπει να δημιουργηθεί και ένα.
0: Ακριβώς, μια κινητοποίηση και γι' αυτό.
1: Εναντίον των κεραίων κινητής τηλεφωνίας που είναι εντός πόλεων.
0: Έτσι είναι. Μάλιστα. Οπότε από εδώ και πέρα περιμένουμε να δούμε πού θα πάει το ρεύμα, να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τις ώρες που το χρησιμοποιούμε, να κρατάμε και λίγο το μπόσικο που λέμε, δηλαδή να κλείνουμε τα παράθυρα νωρίς το πρωί από τα σπίτια μας, έτσι, για να κρατάμε τη δροσιά μέσα όσο μπορούμε τουλάχιστον και βλέπουμε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Τι να πω.
1: Τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Τι να πω.
1: Από εκεί και πέρα ο καθένας θα προσπαθήσει να κάνει οικονομία και ορθά το είπατε ότι δεν χρειάζεται μόνο το κλιματιστικό, χρειάζεται να κάνετε και κάποιες ενέργειες.
0: Βέβαια, στην Αθηνά και η Χειρακίνη βέβαια.
1: Έτσι είναι, για εξοικονόμηση έτσι, και όχι για μεγάλη και υψηλή κατανάλωση.
0: Έτσι είναι. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, την καλημέρα μας.

Δεν πέρασε στα ψηλά πάντως, για να πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, η καταψήφιση του ασυμβίβαστου υπουργού βουλευτή. Τον απείλησαν τον Μητσοτάκη και τελικά τι να κάνει ο Δόλιος. Καλά, κίνηση εντυπωσιασμού ήταν αυτό, το πήρε πίσω. Μάλιστα, ο ίδιος είχε προσπαθήσει αυτή η πρόταση να εμφανιστεί ως η τομή, λέει, για την αντιμετώπιση του πελατειακού κράτους. Δηλαδή, τώρα για να καταλάβω, οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας θα μπαίνανε, ο πρωθυπουργός συγκεκριμένα τώρα, θα μπαίνανε στη διαδικασία να πούνε ότι θα υπάρξει συμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού για να βάλουν ένα τέλος στο πελατειακό κράτος. Και αυτό ήρθε ως πρόταση την επόμενη της απόφασης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που λέω, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τι συνέβη λοιπόν όταν μαζεύτηκαν όλοι οι γαλάζιοι βουλευτές? Ο Μητσοτάκης βρέθηκε, λέει, μπροστά σε ένα νέο αντάρτικο μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, που είχε θέμα, λέει, τη γαλάζια πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, με αποτέλεσμα να πάρει πίσω το ασυμβίβαστο υπουργό βουλευτή. Το είχε παρουσιάσει, όπως σας είπα, σαν εξηγιαντική πρόταση για την αντιμετώπιση του πελατειακού κράτους, αλλιώς του ρουσφετιού. Και όχι απλά πήρε πίσω την πρόταση, σαν να μην συνέβη τίποτε, αλλά και ο ίδιος την έπεσε, που λέμε, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το θέμα τώρα του ασυμβίβαστου έβαλε στην κοινοβουλευτική ομάδα ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής Γιώργος Βλάχος, ενώ μετά από αυτόν πήρε και το λόγο ο επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, Ευρυπίδης Λιανίδης. Και τι είπε η Ευρυπίδη Στυλιανίδη στον Πρωθυπουργό? Δεν έχει πλειοψηφία αυτή η άποψη, του είπε. Είναι σαφές ότι και από την πρόταση που έχουμε επεξεργαστεί, ότι η κοινοβουλευτική ομάδα δεν συμφωνεί. Και αυτό που έχουμε ως δυνητική δυνατότητα είναι ο επανακαθαρισμός των ασυμβίβαστων με αυξημένη πλειοψηφία. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάποια διάθεση στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο να κινηθούμε προς πιο σκληρά ασυμβίβαστα υπουργού και βουλευτή. Το σέβομαι. Αν διαγνώσουμε, λέει, ότι αυτή η διάταξη θα πρέπει να βγει τελείως, θα το κάνουμε, παρενέβη ο Πρωθυπουργός. Και λίγα λεπτά αργότερα έκανε το σήμα τέλος με τα χέρια του, προλαμβάνοντας τους υπόλοιπους βουλευτές που θα μιλούσαν εναντίον του ασυμβίβαστου. Πήρε χαμπάρι, δηλαδή, τι τον περιμένει και βάλε τέλος. Με αυτόν τον τρόπο θα βάζατε τέλος στο ρουσφέτι με το ασυμβίβαστο? Γίνονται αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα και λίγο καιρό πριν τις εκλογές?

ρίξουμε μια ματιά σε μια δημοσκόπηση ακόμη να δούμε πού είμαστε. Είναι σταθερά, φαίνεται στη δεύτερη θέση, εννοείται η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και μάλιστα είναι η τελευταία δημοσκόπηση της Interview πριν από τις διακοπές τώρα του Ιουλίου και του Αυγούστου. Ιδιαίτερα η Νέα Δημοκρατία λένε στην πρώτη θέση με 26,8, η Ελλάς ακολουθεί με 15,8. Είναι μεγάλη διαφορά όπως βλέπετε. 11 ποσοστιαίες μονάδες. Στην τρίτη θέση είναι το Πασόκ που κατέβηκε στο 10,1 και στην τέταρτη η Ελληνική Λύση του Βελόπουλου με 8,9. Ακολουθεί το ΚΚΕ με 5,9, η Ελπίδα της Μαρίας Χριστιανού με 5,3, το ΜΕΡΑ 25 με 3,1, η Φωνή Λογικής με 3%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 2,9. Χαμηλότερη είναι οι Δημοκράτες με 2,4, ο ΣΥΡΙΖΑ μόλις με 1%. Τώρα τι να πεις. Οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 9%, ενώ το 5% των ερωτηθέντων δηλώνει θα επέλεγε κάποιο άλλο κόμμα. Συνολικά το 14% των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση δεν τοποθετείται υπέρ κάποιου από τους πολιτικούς σχηματισμούς που περιλαμβάνονται ονομαστικά στην έρευνα. Καταλαβαίνουμε ότι το επόμενο βήμα θα είναι ίσως η ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Σε ό,τι αφορά τώρα το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού σχήματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, το 12% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση δήλωσε ότι είναι πολύ αρκετά πιθανό να το ψήφιζε. Παράλληλα, το 9% απαντά ότι είναι λίγο πιθανό να το στήριζε, γεγονός που ανεβάζει στο 21% το ποσοστό όσων δεν αποκλίνει το ενδεχόμενο να στήριζαν ένα τέτοιο εγχείρημα από τον Αντώνη Σαμαρά. Και πρόκειται για μια εκλογική δεξαμενή υπό συνθήκες αυξημένου πολιτικού κατακαιρματισμού και που αποκτά, όπως βλέπετε, ιδιαίτερη σημασία. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν θα περιμένουμε το Σεπτέμβριο, γιατί εντάξει τώρα καταλαβαίνετε ότι είναι καλοκαίρι και λίγο παγώνουν όλα αυτά. Σίγουρα υπάρχει εδώ προβάδισμα Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση, γιατί στην ερώτηση, στον γκάλο που γίνεται εδώ στη δημοσκόπηση, στην ερώτηση για το ποιος θεωρείται καταλληλότερος να κυβερνήσει τη χώρα, ο Μητσοτάκης διατηρεί σαφές προβάδισμα, συγκεντρώνει 29,9%, και στη δεύτερη θέση είναι ο Τσίπρας και η επιλογή κανένας. Αυτές οι δύο επιλογές, Τσίπρας και κανένας, πιάνουν 16,6%. Έρχεται ο Βελόπουλος με 8,9% και καταϊδρωμένος ο Ανδρουλάκης με 8,4%.

Για έλατε τώρα να δούμε τι γίνεται και με τις συνθήκες τις καιρικές. Ευνοείται πάντως η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα και ιδρύως εδώ στα δυτικά. Υπάρχει πολύ μεγάλος συναγερμός για πυρκαγιές. Είναι σε πλήρη εξέλιξη ο καύσωνας και σίγουρα η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Χτυπάει 40 διάρια. Για να δούμε τι θα γίνει και σήμερα. Θα ξεπεράσει, λέει, κατά τόπους τους 41 βαθμούς Κελσίου. Το κύμα ζέστης και η αυξημένη υγρασία θα μας ταλαιπωρήσουν. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το κύμα καύσωνα θα επιμείνει μέχρι και αύριο Τετάρτη. Στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση των υψηλών θερμοκρασιών λόγω της ενίσχυσης των βόρειο-δυτικών ανέμων. Αντίθετα, στα ανατολικά υπηρετικά, οι θερμές και ξηρές αέριες μάζες συνεχίζουν να διατηρούν τον υδράργυρο σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Και μάλιστα να πούμε ότι στις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο, πέραν το ότι είμαστε εμείς εδώ, είναι η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, η Βιωτή, η Φθιώτιδη, η Αργολίδα και η Κορινθία. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει ακόμη και τους 42 βαθμούς τις επόμενες ώρες. Αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς, γι' αυτό πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14.

αυτά τα ωραία που λέτε είχαμε να σας πούμε σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν εδώ. Τώρα αν μπορείτε και είστε τυχεροί να κάνετε και ένα μπανάκι σήμερα, δεν θα κάνετε άσχημα, αλλά μη μένετε στον ήλιο, έτσι, γιατί και η θερμοκρασία στις περιοχές που έχει θάλασσα και τέτοια πράγματα είναι υψηλές. Μην την πατήσετε σαν αγράμματι το μπανάκι μας και μετά μαζευόμαστε και γενικότερα μαζευόμαστε αυτές τις ώρες. Αύριο το πρωί πρώτο Θεός θα πούμε περισσότερα. Σας ευχαριστούμε, παιδιά, πολύ που μας ακούσατε. Καλημέρα και πολλά πολλά φιλιά σε όλους.

0: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
1: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
0: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπαλή.

0: και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας
1: μια γυναίκα άμεσα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
2: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
2: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
2: Ζήσε την εμπειρία.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
10: Για το σπίτι του μέλλοντος.
11: Για τον αγρότη του σήμερα.
10: Για τον εργολάβο του τώρα.
11: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
10: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
11: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
10: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
11: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
10: Techno Motors. Δελή Γεώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
11: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
12: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
13: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
12: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
13: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
14: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
13: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
15: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
16: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
13: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
15: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
16: Φοβάμαι!
15: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
13: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
15: Μπράβο!
16: Μπράβο!
17: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
18: Συνεργασία.
17: Μυστήριο. Δράση.
18: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
17: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
18: Συνεργάσου με την παρέα σου.
17: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
18: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
17: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Σήμερα είναι 3η 21 Ιουλίου και είμαστε εδώ μαζί σας όπως κάθε μέρα στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Ετωλοκαρνανίας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

Δεν ξέρω πώς θα πηγαίνατε με τον καύσωνα, την παλεύετε? Είναι ένα ερώτημα αυτό. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με άλλα καλοκαίρια έτσι της προηγούμενης τριετίας, τετραετίας, κάπως καλά την έχουμε γλιτώσει φέτος. Δηλαδή είναι ο πρώτος καύσωνας αυτός που βιώνουμε αυτές τις ημέρες, με τις θερμοκρασίες εκεί κοντά στους 40 βαθμούς. Αλλά βρε παιδί μου, εντάξει, να μην τζινίσουμε και λίγο στον πρώτο καύσωνα. Τι, να το δεχθούμε αδιαμαρτύρητα, αμάσιτα, για όνομα.

Πάμε να ξεκινήσουμε την σημερινή μας ατζέντα για να δούμε λίγο κάποια ενδιαφέροντα πράγματα από τη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και την ομιλία εκεί του Πρωθυπουργού, γιατί νομίζω ότι δύο στοιχεία είναι τα πλέον ενδιαφέροντα. Το ένα είναι το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, το οποίο εν ολίγης ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγκάστηκε να το πάρει πίσω, καθώς απείλησαν βουλευτές του κόμματός του να μην το ψηφίσουν στην ψηφοφορία στη Βουλή για την αναθεώρηση του συντάγματος όταν θα έρθει στην Ολομέλεια. Οι αντιδράσεις βέβαια γι' αυτό είχαν γίνει γνωστές από την πρώτη στιγμή που υπόθηκε και φαίνεται ότι θα οδηγηθούμε στην απόσυρση αυτής της πρότασης. Τώρα, το άλλο το ενδιαφέρον και έτσι αρκετά ενιγματικό από όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης θες, είναι ότι έκανε λόγο για κυβέρνηση ενός, εννοώ μετά τις εκλογές, για κυβέρνηση ενός κόμματος και όχι κατά ανάγκη ενός χρώματος. Και κάπου εδώ αναρωτιέται τι εννοεί ο ποιητής, ας πούμε. Τι εννοεί κυβέρνηση με ένα κόμμα, αλλά όχι κατά ανάγκη ένα χρώμα. Δηλαδή θα συγχωνευτεί ένα κόμμα με κάποιο άλλο και θα κάνουν κυβέρνηση. Δεν ξέρω τι μπορεί να εννοεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά έχω την αίσθηση ότι μπορεί να μην το λέει τυχαία αυτό. Θα δούμε, δεν ξέρω. Ήταν πολύ ενιγματικό όμως αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Και αναζωπυρώνει τώρα τη συζήτηση βεβαίως όλη αυτή η ιστορία αναφορικά με τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες, κάτι που επιχείρησε και τις προηγούμενες ημέρες να θέσουν, επιχείρησαν να θέσουν κάποια ακόμη στελέχη, έτσι σημαίνοντας στελέχη της κυβέρνησης, όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης, που λίγο πολύ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα του Σαμαρά. Αλλά δεν νομίζω ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εννοεί κάτι τέτοιο για την περίπτωση αυτή. Αλλά τέλος πάντων αυτό μένει να το δούμε στην πορεία.

Πάντως, χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιφύλαξε στην ομιλία που έκανε στους βουλευτές του κόμματός του και μια έτσι σκληρή, θα έλεγε κανείς, επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ανάγοντάς τον κατά κάποιο τρόπο σε βασικό του αντίπαλο επί της ουσίας, περισσότερο αυτόν παρά τον Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα αδιόρθωτο και αναφέρθηκε στην περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο κύριος Τσίπρα συνεχίζει να υπερασπίζεται μια περίοδο που χαρακτηρίζεται ως καταστροφική για τη χώρα και καταδικάστηκε επί της ουσίας 5 φορές στις κάλπες από τους πολίτες. Ο αδιόρθωτος, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Αλέξης Τσίπρας επιμένει να υπερασπίζεται την καταστροφική του θητεία, αλλά δεν θέλει να ξέρει τους υπουργούς του. Τάζει λεφτά από πατριωτικούς φόρους. Για μας που φεύγουν όμως από τους ώμους των πολιτών, είναι πατριωτικοί. Και αυτές τις πολιτικές μείωσης των φόρων θα εξακολουθήσουμε να τις υλοποιούμε, είπε χαρακτηριστικά.

τώρα, να πούμε ότι στα πόνερα της τελευταίας κίνησης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ με την δίωξη των τεσσάρων βουλευτών, εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, είχαμε μια επανάληψη της τοποθέτησης από την πλευρά του κυβερνητικού εκπροσώπου αναφορικά με το τι θα συμβεί με αυτούς στις προσεχείς εθνικές εκλογές. Το λέω επανάληψη γιατί είχε υποθεί και στο παρελθόν, απλά υπήρξαν το τελευταίο χρονικό διάστημα κάποια σχόλια, κάποια σενάρια που άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο ενδεχομένως για κάτι διαφορετικό. Πάντως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, είπε ξεκάθαρα, επαναλαμβάνοντας, ότι οι τέσσερι εν ενεργεία βουλευτές θα είναι υποψήφιοι στις επόμενες εθνικές εκλογές με τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, καθώς, όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν συντρέχει λόγος να αποκλειστούν από τις εκλογές.

Η τελική κρίση, όπως ανέφερε ο ίδιος, ανήκει στα δικαστήρια και όχι στην πολιτική αντιπαράθεση για αυτούς τους τέσσερις βουλευτές, και επανέλαβε τώρα την κριτική για την εργαλειοποίηση αυτού του ζητήματος, για το γεγονός δηλαδή ότι, όπως είπε χαρακτηριστικά, η αντιπολίτευση έσπευσε να καταδικάσει τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταργώντας το τεκμήριο της αθωότητας.

Τώρα, το ζήτημα είναι σε αυτή την περίπτωση ότι τα πάντα κρίνονται με βάση το ηθικό, θα έλεγε κανείς περισσότερο, κριτήριο το οποίο βάζει κανείς μέσα στην πολιτική. Και αυτό γιατί, ναι μεν, σωστά λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι η τελική κρίση ανήκει στα δικαστήρια, προφανέστατα, και αξίζει να το τονίζουμε γιατί καμιά φορά τα αυτονόητα δεν είναι και τόσο αυτονόητα πάνω στην πολιτική αντιπαράθεση. Βεβαίως η τελική κρίση λοιπόν ανήκει στα δικαστήρια, αλλά αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι κάποιος που κατηγορείται για κάτι απλά είναι με βάση την κοινή λογική τα ενδεχόμενα, μπορεί να αθωωθεί, μπορεί και να καταδικαστεί. Δεν το ξέρουμε γιατί η τελική κρίση ανήκει στα δικαστήρια. Και ακριβώς επειδή δεν το ξέρουμε και υπάρχει βεβαίως και το τεκμήριο της αθωότητας και τα ενδεχόμενα είναι αυτά, λέει κανείς ότι καλύτερα θα ήταν στην πολιτική να εμπλέκονται άνθρωποι. Είναι μία άποψη αυτή, επαναλαμβάνω, πάνω στο ηθικό κριτήριο των πραγμάτων. Θα έπρεπε να εμπλέκονται άνθρωποι στην πολιτική για τους οποίους δεν υπάρχει η παραμικρή υπόνοια για το οτιδήποτε. Πόσο μάλλον να τους ασκείτε μία δίωξη, που βεβαίως δεν ξέρουμε αν αυτό θα σημάνει την αθώωσή τους ή την καταδίκη. Η τελική κρίση ανήκει στα δικαστήρια. Αλλά τέλος πάντων το πράγμα είναι λίγο φλού όταν ασκείται μια δίωξη για το τι είναι και το τι δεν είναι ο άλλος, μέχρι να αποφασίσει το δικαστήριο αν είναι αθώος ή ένοχος. Από το να ρισκάρεις να βάλεις στο ψηφοδέλτιο κάποιον που μπορεί να είναι αθώος αλλά μπορεί να είναι και ένοχος, είναι ένα ζήτημα λίγο διαφορετικό από άποψη όχι μόνο πολιτική, επαναλαμβάνω, και κυρίως ηθική.

τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα, γιατί ένα ενδιαφέρον ομολογουμένος η αλήθεια ιδιαίτερο προκαλεί η παρουσίαση που έγινε από την πλευρά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με το πρόγραμμά του για την παιδεία, εκεί όπου η πλευρά της Ελλάς υπόσχεται ένα νέο λύκειο χωρίς πανελλήνιες και χωρίς ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, αλλάζοντας εντελώς ουσιαστικά το ζήτημα, το σύστημα όλο που υπάρχει σήμερα, και επιπλέον βάζοντας στο πρόγραμμά της ουσιαστικά τα μη κρατικά πανεπιστήμια, καθώς υπόσχεται πως δεν πρόκειται να τα καταργήσει, παρά την μεγάλη αντιπαράθεση που ξεκίνησε όταν η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πέρασε το συγκεκριμένο νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Εδώ η πλευρά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης λέει ότι δεν θα καταργήσουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα αλλάξουμε όμως σε μεγάλο βαθμό το νόμο που διέπει τη λειτουργία τους, βάζοντας πιο αυστηρούς κανόνες.

Τώρα, εδώ πρέπει να πούμε ότι ξεσπά αναγκαστικά και ο πρώτος εμφύλιος με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι σαφές ότι υπάρχει μια μετατόπιση, έτσι, ως προς τις απόψεις του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί βεβαίως όταν η Νέα Δημοκρατία έφερε αυτό το νόμο και ο Αλέξης Τσίπρας διαφωνούσε, μιλώντας για μια κατάργηση ουσιαστικά από το παράθυρο του άρθρου 16 του συντάγματος που αφορά τη λειτουργία των πανεπιστημίων στη χώρα μας. Την ίδια ώρα βέβαια πρέπει να πούμε ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα αποδέχεται, όπως υπόθηκε, τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων που ιδρύθηκαν με τον νόμο της παρούσας κυβέρνησης. Ταυτόχρονα όμως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δηλώνει ότι θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, αλλά όπως λένε με νόημα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αποδέχεται το νομικό πλαίσιο που καταστρατηγεί το άρθρο 16.

Πώς το λέει, και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ. Κάπως έτσι. Λοιπόν, τώρα εγώ θα μείνω όμως λίγο περισσότερο σε αυτό το ζήτημα με την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και το νέο σύστημα εισαγωγής που προτείνει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, γιατί αυτή την πρόταση δεν την καταλαβαίνω, να σας πω την αλήθεια. Διαβάζω συγκεκριμένα από την ανακοίνωση του κόμματος, για να μην έχουμε κάποιο λάθος. Λέει ότι θεσπίζεται στο νέο λύκειο ένα ενιαίο πρόγραμμα γενικής παιδείας για την πρώτη και τη β' λυκείου και επιλογή κατεύθυνσης στη γ' λυκείου, με απομάκρυνση όμως, λέει το κόμμα Τσίπρα, της πανεπιστημιακού επίπεδου ύλης, ώστε η γνώση να αποκτά βάθος και όχι έκταση. Η πρόσβαση στα ΕΗ θα είναι ελεύθερη, εισαγωγή χωρίς εξετάσεις, μόνο με το απολυτήριο λυκείου, σε όσα τμήματα οι αιτήσεις δεν ξεπερνούν τις διαθέσιμες θέσεις. Για τα τμήματα υψηλής ζήτησης θα εφαρμόζονται μεταβατικά, λέει το κόμμα Τσίπρα, εξετάσεις βαθμολογικής κατάταξης με τελικό στόχο την εισαγωγή αποκλειστικά μέσω του βαθμού του αναβαθμισμένου απολυτηρίου του λυκείου. Τώρα εγώ να σας πω τη μαύρη μου αλήθεια, από αυτό που σας διάβασα δεν κατάλαβα τίποτα ή σχεδόν τίποτα, γιατί αυτές οι εξετάσεις βαθμολογικής κατάταξης, όταν ας πούμε οι νομικές στη χώρα, λέω ένα παράδειγμα έτσι από μια σχολή σχετικά υψηλής ζήτησης, ακόμη και σήμερα προσφέρουν 2.000 θέσεις και θα υπάρχουν 5.000 που θα δηλώσουν ότι θα θέλουν να εισαχθούν στη νομική, αυτές οι εξετάσεις βαθμολογικής κατάταξης, χρησιμοποιώ την ορολογία του κόμματος, τι θα είναι? Δεν θα είναι κάτι σαν πανελλήνιες? Δεν θα έχουν το κρίσιμο αυτό στοιχείο και το ψυχοφθόρο? Γιατί το επιχείρημα εδώ είναι να καταργήσουμε τις ψυχοφθόρες για τα παιδιά μας πανελλήνιες εξετάσεις. Okay, δεν αμφιβάλλει κανείς ότι το σύστημα δεν είναι τέλειο, είναι βεβαίως ψυχοφθόρο, αλλά τουλάχιστον επειδή είναι κάτι που έχει εφαρμοστεί σε ένα μεγάλο βάθος χρόνου, οφείλει να ξεκαθαρίσει κανείς ότι είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό αντικειμενικό. Επομένως εδώ μπαίνουν κάποια ζητήματα σε σχέση με την πρόταση που κάνει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Και δεν είναι αυτό τώρα που προέκυψε με την τελευταία παρουσίαση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Το μόνο ζήτημα, το μόνο σημείο αιχμής

ανάμεσα στην πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο Νίκος Παπάς βγήκε και δήλωσε ότι είναι επιθετική η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε το κύκλο του και χαρακτήρισε εξόχως αρνητικό αν δεχθεί βουλευτές στα ψηφοδέλτιά του που ανεξαρτητοποιήθηκαν. Εντάξει, θα τους βάλει κάποια στιγμή να παραιτηθούν αν είναι αυτό το ζήτημα.

Παρεμπιπτόντως, μιας και μιλήσαμε για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, να πούμε ότι χθες ανακοινώθηκε και η εκδήλωση, η πρώτη εκδήλωση ουσιαστικά που θα κάνει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εδώ στην Εντολοκαρνανία και στο Αγρίνιο συγκεκριμένα, την ερχόμενη Πέμπτη, όπου θα υπάρξει μια εκδήλωση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην Τράπεζα της Ελλάδος, εκεί όπου θα βρεθούν η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, ο τομεάρχης δημόσιας διοίκησης Γρηγόρης Θεοδωράκης και ο Θωμάς Μόσχος, ο τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης. Μια ανοιχτή πολιτική εκδήλωση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που παίρνει το κόμμα για ανοιχτό διάλογο, μια πρωτοβουλία με τον τίτλο «Τώρα μιλάμε», και ουσιαστικά αυτή είναι η πρώτη έτσι εκδήλωση τοπικού χαρακτήρα και ενδιαφέροντος που θα πραγματοποιηθεί στην Εντολοκαρνανία από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα για να έλθουμε σε πολύ λίγο στα υπόλοιπα θέματα με το δεύτερο μέρος της ατζέντας μας, στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής μας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
2: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
10: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
9: Μα η λύση είναι μία.
10: Ποια?
9: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
10: Αλήθεια?
9: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
10: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
9: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
10: Εισαγωγής, να υποθέσω.
9: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
10: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
9: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
10: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
11: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
11: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
11: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Θα συνεχίσουμε μαζί ως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Θυμίζω σε όλους ότι και μέσω του διαδικτύου μπορείτε να μας ακούτε στο live streaming του σταθμού μας στο δυτικάfm.gr.

Λοιπόν, τώρα να ξεκινήσουμε την ατζέντα μας με μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη που είχαμε αυτές τις ημέρες. Από ό,τι φαίνεται, σε δικαστικό επίπεδο εδώ στην περιοχή μας, αναφορικά με τη δίωξη που ασκήθηκε σε 29 αστυνομικούς των αστυνομικών διευθύνσεων εδώ στην περιοχή μας, στην Αιτωλία και στην Ακαρνανία, αναφορικά με τον τρόπο που προσπάθησαν να καταστήλουν τα βία επεισόδια που σημειώθηκαν πριν από περίπου 7 χρόνια στον αγώνα που είχε γίνει στον Νεοχώρη, ανάμεσα στον Όμηρο Νεοχωρίου και την Αθλητική Ένωση Μεσολογγίου, ήταν το μπαράζ για τη Γάμα Εθνική τότε, εκεί όπου μετά τη λήξη του αγώνα υπήρξαν βία επεισόδια μεταξύ των φιλάθλων και των αστυνομικών, με αποτέλεσμα τότε μάλιστα να τραυματιστούν ελαφρά και κάποιοι αστυνομικοί αλλά και κάποιοι από τους οπαδούς, και σε μία από τις περιπτώσεις αυτές να προκύψει και μία μήνυση μιας γυναίκας που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι από εκείνα τα επεισόδια και επικαλείται μάλιστα και το γεγονός ότι ο τραυματισμός της στο κεφάλι της δημιούργησε και μία μερική μόνιμη αναπηρία στην ακοή της. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προχωρήσει η δικαστική αυτή η διερεύνηση για το τι ακριβώς συνέβη σε εκείνα τα επεισόδια, και τελικά πριν από λίγες ημέρες να ασκηθεί μια δίωξη για κακουργηματική μάλιστα κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης σε βάρος 29 αστυνομικών που τότε είχαν στο πλαίσιο των μέτρων τάξης που είχε εφαρμόσει η αστυνομία λόγω της κρισιμότητας των αγώνα και λόγω των πληροφοριών που υπήρχαν ότι μπορεί να γίνουν επεισόδια, είχαν πάει εκεί οι λεγόμενες δημιουργίες υποστήριξης, δηλαδή δημιουργίες των ΜΑΤ, οι οποίες σχηματίζονται σε περιπτώσεις έτσι έκτακτης ανάγκης, θα έλεγε κανείς, με αστυνομικούς που υπηρετούν κατά βάση σε άλλες υπηρεσίες της αστυνομίας. Είχαν σχηματιστεί λοιπόν τότε δύο δημιουργίες υποστήριξης, από την Αιτωλία στο Μεσολόγγι και από την Ακαρνανία στο Αγρίνιο, και είχε στην προσπάθεια έτσι καταστολής αυτών των επεισοδίων, είχε γίνει από τους αστυνομικούς, η αλήθεια είναι, από τις αναφορές εκείνης της εποχής και τα βίντεο που είχαν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, χρήση χημικών με χειροβομβίδες κρότου λάμψης, χειροβομβίδες κόνεως από την πλευρά της αστυνομίας, γιατί και τα επεισόδια που ξεκίνησαν με ένα βίαιο τρόπο, με πέτρες, ρόπαλα, φωτοβολίδες από τους οπαδούς προς την πλευρά των αστυνομικών, και έγινε αυτό που λέμε σκηνικό πολέμου ουσιαστικά μετά τη λήξη του αγώνα αυτή η ιστορία. Τώρα πρέπει να πούμε ότι ήδη ξεκίνησε η διαδικασία χθες της απολογίας των 29 αυτών αστυνομικών κατηγορουμένων. Οι 15, καταλαβαίνετε, είναι μεγάλος ο όγκος των κατηγορουμένων, και οι 15 από αυτούς απολογήθηκαν χθες, οι υπόλοιποι προβλέπεται μέσα στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όγκους μετά την απολογία τους και με τη σύμφωνη γνώμη της ανακρίτριας και της εισαγγελέως. Ωστόσο, οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι είναι η πρώτη φορά, τουλάχιστον έτσι στα τοπικά δεδομένα, που συμβαίνει κάτι τέτοιο και με ένα τόσο μεγάλο αριθμό αστυνομικών παύλα κατηγορουμένων, και μάλιστα να κατηγορούνται με μια κατηγορία η οποία έχει κακουργηματικό χαρακτήρα, έτσι, αυτό της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Να πω παρενθετικά ότι σε περίπτωση που για τους υπολείπους ενδεχομένως οι δικαστικές αρχές αποφασίσουν κάποιο περιοριστικό όρο ή κάποιο περιοριστικό μέτρο, τότε αυτό θα έχει και πειθαρχική επίπτωση αλλά και επίπτωση στην υπηρεσιακή κατάσταση των κατηγορούμενων αστυνομικών, εάν και εφόσον, επαναλαμβάνω, αποφασιστεί κάτι τέτοιο, κάποιο περιοριστικό μέτρο από την πλευρά της δικαιοσύνης. Watch the people that come calling. Memorize the face.
Τώρα, κάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση να παρατηρήσει κανείς είναι ότι αυτή η υπόθεση, η οποία καταλαβαίνετε ότι επειδή μιλάμε για επεισόδια που είχαν σημειωθεί το 2019, το Μάιο του 19, και μέχρι σήμερα έχουν περάσει 7 συμπληρωμένα χρόνια και είναι μεγάλο το διάστημα, αυτή η υπόθεση για ένα μεγάλο διάστημα ίσως λίμναζε, καθυστερούσε. Βέβαια, όλα αυτά τα χρόνια μεσολάβησαν και πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι, πανδημία που πήγανε πολλά πράγματα πίσω κτλ. Πάντως η σύμπτωση είναι ότι ήρθε στο φως λίγα 24 ώρα ουσιαστικά μετά το πρόσφατο περιστατικό που σημειώθηκε πριν από περίπου 2 εβδομάδες στο Άργος, με έναν 20χρονο να πέφτει νεκρός από αστυνομικά πυρά μετά από καταδίωξη, και για άλλη μια φορά να καταγγέλλεται σε αυτή την περίπτωση η κατάχρηση βίας από την πλευρά των αστυνομικών, και το περιστατικό μάλιστα να δημιουργεί και πολιτική αντιπαράθεση, με την κυβέρνηση να δέχεται πυρά από την αντιπολίτευση που έκανε λόγο για κρατικό έγκλημα και εν ψυχρό εκτέλεση από ανεκπαίδευτους αστυνομικούς. Μάλιστα, στη συνέχεια, μετά και την απόφαση της δικαιοσύνης να προφυλακιστούν οι αστυνομικοί αυτοί, έγιναν και σχετικές δηλώσεις από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοΐδη, που δήλωσε ότι οι αστυνομικοί υπερέβαλαν και δεν λειτουργήσαν σωστά. Και ουσιαστικά λίγα 24 ώρα μετά από αυτό το περιστατικό στο Άργος, μέσα σε αυτή τη βαριά ίσως περιραίουσα ατμόσφαιρα, προέκυψε και αυτή η υπόθεση εδώ στην Αντολακαρνανιά, όπου και εδώ εν ολίγης κρίνεται αν οι αστυνομικοί υπερέβαλαν ή όχι, αντιμετωπίζοντας αυτά τα επεισόδια στο Νεοχώρι, με αποτέλεσμα, όπως είπα, τον τραυματισμό μιας γυναίκας.

Τώρα, πάμε να αλλάξουμε θέμα, να πούμε ότι είχαμε χθες μία απάντηση, μία τοποθέτηση από την πλευρά του Δήμου Μεσολογγίου αναφορικά με αυτό το ζήτημα που έχει προκύψει με τη λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Μεσολόγγι. Αυτή η απάντηση, ωστόσο, δεν φαίνεται να πείθει ιδιαίτερα όσους αντιδρούν στο Μεσολόγγι και την πλευρά της αντιπολίτευσης του Δήμου, αλλά και κάποιους άλλους συλλόγους και φορείς. Ο Δήμος, να διευκρινίσω ότι χθες με ανακοίνωσή του είπε ότι το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά στο κτίριο του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού στο Μεσολόγγι, διατηρώντας το ισόγειο και τους αναγκαίους χώρους για την εύρυθμη λειτουργία του, και με το Δήμο Μεσολογγίου να επιμένει και να υπογραμμίζει ότι καμία εκπαιδευτική λειτουργία δεν καταργείται, επειδή εκεί, στο κτίριο αυτό και σε ένα μέρος του κτιρίου, θα μετακομίσει η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Μεσολογγίου. Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Μεσολογγίου, όπως διευκρινίζει ο Δήμος, μέχρι πριν από περίπου 2 χρόνια στεγάζονταν σε κτίριο ιδιοκτησίας της Μητρόπολης. Όταν το ακίνητο αυτό ζητήθηκε από τη Μητρόπολη για δική της αξιοποίηση, ο Δήμος βρέθηκε αντιμέτωπος με την ανάγκη εξέβρεσης στέγης και εξετάστηκαν διάφορες λύσεις διαθέσιμες, με κριτήριο να μην επιβαρυνθεί ο Δήμος οικονομικά με μια νέα μίσθωση και να μην διαταραχθεί και η λειτουργία κάποιας άλλης υπηρεσίας του Δήμου. Έτσι, η λύση που προκρίθηκε, εξηγεί ο Δήμος Μεσολογγίου στην ανακοίνωσή του, είναι να συστεγαστεί ουσιαστικά η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο κτίριο αυτό, το κτίριο του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού κοντά στην είσοδο της πόλης. Μάλιστα, αναφέρει ο Δήμος Μεσολογγίου, ακριβώς επειδή εκεί θα πάει η Διεύθυνση Πολιτισμού, η συνύπαρξη αυτών των δύο στο χώρο αυτό ανοίγει και δυνατότητες για συνεργασίας σε πεδία όπως η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η τοπική ιστορία και η πολιτιστική κληρονομιά.

Παρά τις εξηγήσεις όμως του Δήμου Μεσολογγίου, οι αντιδράσεις στην περιοχή συνεχίζονται. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες και ένα ψήφισμα που κυκλοφόρησε με το οποίο ζητείται ουσιαστικά η παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας για το ζήτημα αυτό, έτυχε έτσι αρκετά μεγάλης απήχησης. Μόνο μέσα σε ένα 24ωρο υπογράφηκε από περισσότερους από 1000 πολίτες. Και εδώ η αντίρρηση έχει να κάνει ότι αυτή η συστέγαση ουσιαστικά της Διεύθυνσης Πολιτισμού στο συγκεκριμένο χώρο γίνεται κατά παράβαση του συμφωνητικού που είχε υπάρξει όταν η ΓΕΑ ΟΣΕ παραχώρησε για χρήση το κτίριο του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Με το ιδιωτικό συμφωνητικό, όπως αναφέρεται, που παραχωρήθηκε το κτίριο αυτό στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, υπήρξε μια δέσμευση των χώρων και αναφέρεται χαρακτηριστικά στις αντιδράσεις που καταγράφονται ότι οι αίθουσες που επιχειρείται να αφαιρεθούν από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για να στεγαστεί η Διεύθυνση Πολιτισμού δεν είναι αίθουσες οι οποίες είναι σε αχρηστία ή πλεονάζουσες, αλλά αποτελούν βασικές υποδομές για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού έργου του κέντρου.

Η κίνηση, κλείνοντας να πω ότι η κίνηση του Δήμου Μεσολογγίου από τους φορείς έτσι, της πόλης που αντιδρούν λέγεται ότι ουσιαστικά καταστρατηγεί το συμφωνητικό που υπήρξε και με το οποίο το κτίριο αυτό παραχωρείται για αποκλειστική χρήση από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

τώρα να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε λίγο στο Αγρίνιο και να πούμε ότι αντιμέτωποι τις τελευταίες ημέρες με αρκετές μικρές βλάβες που σημειώθηκαν σε διάφορα τμήματα του δικτύου της ίδρευσης, έχει έρθει η ΔΕΙΑ Αγρινίου. Η διαρροή νερού συγκεκριμένα στην οδό Ίσκου δεν είναι η μόνη που καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχουν και άλλα παρόμοια σημεία. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι η απάντηση που έχουμε από την πλευρά της διοίκησης της ΔΕΙΑ είναι ότι τα συνεργεία μερικές φορές δεν προλαβαίνουν να μεταβούν ταυτόχρονα σε διάφορες βλάβες ή διαρροές που συμβαίνουν, με αποτέλεσμα να κατευθύνονται κυρίως στην βλάβη η οποία φαίνεται να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα και να δημιουργεί τον κίνδυνο διακοπής του νερού. Εκεί δίνεται προτεραιότητα, όπως μας είπε στο συνειδης.gr ο Θήμιος Γρίβας, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Αγρινίου, να δίνεται προτεραιότητα από τα συνεργεία στις περιοχές όπου η βλάβη προκαλεί διακοπή της υδροδότησης, πράγμα που συμβαίνει αρκετά επίσης συχνά. Τώρα από εκεί και ύστερα, αναλόγως των περιθωρίων που δημιουργούνται από, για τα συνεργεία της ΔΕΙΑ, κατεβαίνουμε και σε παρακάτω προτεραιότητες, δηλαδή σε σημεία που δεν έχει διακοπή το νερό αλλά υπάρχει ζήτημα με το δίκτυο γιατί εμφανίζεται διαρροή. Και στη συγκεκριμένη τώρα περίπτωση στην Ίσκου, νομίζω ότι θα βρεθούν εκεί σήμερα τα συνεργεία προκειμένου να αντιμετωπίσουν πιθανότατα σήμερα στη διάρκεια της μέρας τη βλάβη.

Να πούμε ότι όπως ανακοινώθηκε σήμερα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη το μεσημέρι εδώ στο Αγρίνιο μια ενημερωτική εκδήλωση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στους Δήμους. Υπό ΕΟΤΑ με εκπρόσωπό της θα είναι στο Αγρίνιο για να ενημερώσει τους συμβασιούχους εργαζομένους μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στις κοινωνικές δομές των Δήμων, όχι μόνο του Δήμου Αγρινιού, αλλά ευρύτερα των Δήμων της Ετωλοακαρνανίας. Προς αυτούς απευθύνεται και το κάλεσμα για να πάρουν μέρος σε αυτή την ενημερωτική εκδήλωση. Υπενθυμίζεται ότι οι συμβασιούχοι σε αυτά τα προγράμματα του ΕΣΠΑ ζητούν τη μονιμοποίησή τους, καθώς για χρόνια καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και βρίσκονται, όπως καταγγέλουν, σε κατάσταση εργασιακής ομοιρίας. Πρόσφατα, με την ψήφιση του νέου κώδικα για την αυτοδιοίκηση, πρέπει να πούμε ότι υπήρξε μια ρύθμιση η οποία έγινε δεκτή τουλάχιστον από την πλειοψηφία της ΠΟΕΟΤΑ με θετικό τρόπο, μια ρύθμιση ειδικότερα για τους εργαζομένους στους παιδικούς σταθμούς. Αλλά δεν είναι μόνο οι συγκεκριμένες δομές των Δήμων που χρησιμοποιούνται, που χρηματοδοτούνται, με συγχωρείτε, από το ΕΣΠΑ. Υπάρχουν και άλλες δομές. Μιλάμε κατά βάση για τις κοινωνικού χαρακτήρα δομές που έχουν να κάνουν με κοινωνικά συσίτια, παντοπολία, φαρμακεία κτλ. Και δομές αστέγων, ανάλογα με την περίπτωση και το τι είδους δομές έχει αναπτύξει μέσω ΕΣΠΑ ο κάθε Δήμος ξεχωριστά. Υπάρχουν και εκεί αντίστοιχοι εργαζόμενοι που έχουν βεβαίως και αυτοί με τη σειρά τους το ίδιο αίτημα. Για αυτούς επί του παρόντος δεν έχει έρθει από την κυβέρνηση κάποια ρύθμιση που να προβλέπει το εργασιακό τους μέλλον για τα επόμενα χρόνια και κυρίως να ικανοποιεί το αίτημά τους για μονιμοποίηση.

Τώρα πάμε μια βόλτα μέχρι την Αμφιλοχία για να δούμε εκεί λίγο στο Δήμο, στο Δήμο της Αμφιλοχίας τι έχει συμβεί. Αναφορικά με την αντιπαράθεση, θα έλεγε κανείς, η οποία ξεκίνησε ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή, το Δήμαρχο, τον κύριο Θανάση του Ρουνίδη, και τον αναπληρωτή προϊστάμενο του Τμήματος Προμηθειών, ο οποίος έκανε τις προάλλες μια δημόσια παρέμβαση αναφορικά με το ζήτημα των παιδικών χαρών, και η απόφαση, η αντίδραση αν θέλετε, ήταν από την πλευρά του Δημάρχου, που με απόφασή του ουσιαστικά έθεσε εκτός θέσης ευθύνης τον μέχρι πρότινος ουσιαστικά αναπληρωτή προϊστάμενο του Τμήματος Προμηθειών για όσα είχε πει εκείνος δημόσια.

Να πούμε εδώ και να διευκρινίσουμε, γιατί αυτό έχει σημασία, πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Καθώς ο μέχρι χθες αναπληρωτής προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών, ο κ. Γιώργος Καψάλης, στο Δήμο Αμφιλοχίας, είχε κάνει μια ανοιχτή επιστολή, μια δημόσια ουσιαστικά παρέμβαση, όχι μόνο για το ζήτημα των προμηθειών, αλλά και για διάφορα άλλα περιστατικά, να το πω έτσι, στο Δήμο της Αμφιλοχίας, με χαρακτηριστική, νομίζω, αναφορά από την πλευρά του σε σχέση με τους αγώνες Jet Raid που είχαν γίνει, καθώς υποστήριξε, επαναλαμβάνω, είναι ισχυρισμοί αυτοί του κυρίου Καψάλη, υποστήριξε ότι μία εβδομάδα πριν από τη διοργάνωση είχε κληθεί από τον Δήμαρχο παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Μεσολογγίου, προκειμένου, όπως χαρακτηριστικά έγραψε στην ανοιχτή επιστολή του, να τον σώσει από την φυλακή. Όπως καταλαβαίνει κανείς, η συγκεκριμένη διατύπωση είναι ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς αφήνει να εννοηθεί ότι υπήρχε έντονη ανησυχία από τη Δημοτική Αρχή για την νομιμότητα ή τη διαδικαστική επάρκεια των ενεργειών που σχετίζονταν με τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Και νομίζω ότι με βάση τα όσα υπόθηκαν δημόσια, λογικό ήταν να υπάρξει κάποια αντίδραση από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Εν ολίγης ξυλώθηκε ο αναπληρωτής προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών από τη θέση του. Το ζήτημα είναι, νομίζω, ότι επειδή κάποια πράγματα γίνονται δημόσια και λέγονται δημόσια και λέγονται με υπογραφή, δεν λέγονται, ξέρεις, με ανώνυμα τρόλ και με λογαριασμούς περίεργους στα social media, νομίζω ότι εδώ θα έπρεπε να παρέμβει ένας εισαγγελέας. Έτσι. Γιατί θα έπρεπε, μιας και ξεκινάει αυτή η κουβέντα από τον, από τον υπηρεσιακό παράγοντα του Δήμου, να τον καλέσει ο εισαγγελέας και να τον ρωτήσει: λες ότι σε κάλεσε για να τον σώσει από την φυλακή, και εσύ τι έκανες, τον έσωσες από τη φυλακή? Για φέρε μας εδώ τα χαρτιά να δούμε τι γίνεται. Νομίζω κάπως έτσι θα έπρεπε να γίνει κανονικά, αλλά βεβαίως συνήθως δεν γίνεται έτσι, γίνεται με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο.

0: Λοιπόν, κλείνοντας και πριν παραδώσουμε τη σκητάλη στη Φόνη Γερμανή που ακολουθεί με την εκπομπή μας δυτικά, να πούμε ότι με βάση τουλάχιστον την πρόγνωση των μετεωρολόγων, σήμερα είναι η τελευταία μέρα εδώ στα δυτικά με 40 στη θερμοκρασία και με μια αρκετά δύσκολη νύχτα. Βλέπω εδώ η πρόγνωση λέει ότι απόψε τα μεσάνυχτα θα έχουμε στο Αγρίνιο 27 βαθμούς Κελσίου. Τα μεσάνυχτα, 27. Λοιπόν, τέλος πάντων, τουλάχιστον φαίνεται σταδιακά από αύριο να ξεκινά μια αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας μέχρι το Σαββατοκύριακο. Από μέρα σε μέρα να πέφτει και λίγο η θερμοκρασία, μην να το δούμε. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα είμαστε και αύριο εδώ για να τα πούμε στο Δυτικά FM 92,8. Καλημέρα σε όλους, να περνάτε καλά.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες. Εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Σίβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743 Επίπλα Δρίβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

Καλώς τους, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. 21 Ιουλίου σήμερα, ημέρα Τρίτη, και διανύουμε μία εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες. Το έχουμε καταλάβει όλα. Ευτυχώς ο Γιώργος Κατσούλης, εκτός από τον ήχο και την μουσική, φροντίζει να έχουμε και αρκετά έτσι δροσερό στούντιο. Τον ευχαριστούμε πολύ. Φωνή Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής Μαζί Δυτικά. Μαζί Δυτικά θα πάμε μέχρι τη μία περίπου. Συντονισμένοι στο Δυτικά FM είστε φυσικά 92,8.

αρκετοί κάνατε τις διακοπούλες σας και πολύ ωραία τα καταφέρνετε, μπράβο σας. Υπάρχουν και αυτοί οι εκδρομές του Αυγούστου που θα δυσκολευτούν περισσότερο από τους άλλους. Έχουμε συνηθίσει λίγο πολύ όσοι παίρνουμε άδεια Αύγουστο για κάποιους λόγους, να βρίσκουμε τρόπους να μπορέσουμε έτσι και εμείς να τα βγάλουμε πέρα σε αυτές τις διακοπές που είναι πολύ δύσκολες, ιδίως όπου πηγαίνει πολλοί κόσμος. Πολλές φορές δεν έχεις να κουμπίσεις ούτε πετσέτα για να μπορέσεις να κάνεις μπάνιο. Καλή διάθεση χρειάζεται και θα τα καταφέρουμε και φέτος. Μια συμβουλή, και επειδή βλέπω και πολλά σχόλια στο διαδίκτυο, τα βιώνουμε βεβαίως καθημερινά όσοι μπορεί να πάμε σε μια παραλία, κοντινή ή πιο μακρινή. Λοιπόν, να παίρνετε μαζί σας και μερικές, έστω και μικρές σακούλες σκουπιδιών και γαντάκια, γιατί όπου και να καθίσετε, δεν λέω για τα τεράστια σκουπίδια, δεν λέω για πλαστικά και ποτηράκια κτλ. Ιδιαίτερως αν έχετε παιδιά, μαζεύετε λίγο τις γόπες από κάτω. Είναι το φαινόμενο απίστευτο, με διαστάσεις επιδημίας έχει, δεν μας έφτανε. Το τσιγάρο το κανονικό, με τον καπνό έχουμε και το άτμισμα, και γενικότερα είναι πολλά τα αντικείμενα που είναι επικίνδυνα αν τα καταπιούν πιτσιρίκια. Οπότε έχετε λοιπόν έτσι κάποιον εξοπλισμό μαζί, γενικότερα χρειάζεται.

21 Ιουλίου ήταν το 1928 όταν έφυγε με δική του υπαιτιότητα ο Κώστας Καριωτάκης, αυτός ο εκπληκτικός ποιητής. Όσο και αν ακούγεται έτσι, πώς να το πω, μακάβριο, 10 ώρες προσπαθούσε να δώσει τέλος στα νερά, στη ζωή του, όντας στα νερά της Πρέβεζας. Τελικά αυτοπυροβολήθηκε και είχε γράψει το τελευταίο του χειρόγραφο ότι συμβουλεύει όσους ξέρουν κολύμπι να μην επιχειρήσουν ποτέ να αυτοκτονήσουν δια θαλάσσης.

Και βεβαίως όσο τον τιμάει η Πρέβεζα, αυτή η όμορφη πόλη, τόσο δεν την ήθελε αυτός. Τέλος πάντων, υφίστατο συνεχίσει σε μεταθέσεις λόγω της συνδικαλιστικής του δράσης και ήταν αντιβενιζελικός. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι υπήρχαν και άλλα ζητήματα βεβαίως, ψυχιατρικής φύσης που ο ίδιος αντιμετώπιζε, αλλά η αλήθεια είναι ότι χάσαμε έναν πολύ μεγάλο ποιητή, μας έχουν μείνει τα έργα του.

Στις 21 Ιουλίου του 1899, ωστόσο, για να θυμόμαστε και αυτό το γεγονός, γεννήθηκε ο Ernest Hemingway, που ανδρώθηκε λογοτεχνικά μέσα από τη δημοσιογραφία, του χάρισε τις πρώτες δυνατές εμπειρίες και τα πρώτα του χρήματα για τα πρώτα του μεγάλα ταξίδια. Ανάμεσα στα πολλά άλλα, έζησε από κοντά την καταστροφή της Σμύρνης και το δράμα των κατοίκων της Ανατολικής Θράκης.

Λοιπόν, αν έχεις τύχη διάβαινε, λέει ο λαός. Υπάρχει ένα βίντεο που βλέπω, με φοβίζει πάρα πολύ και με προβληματίζει βεβαίως για την αυτοσύνη κάποιων καπετάνιων. Υπάρχει ένα βίντεο λοιπόν που καταγράφει δύο πλοία, ένα επιβατικό οχηματαγωγό και ένα άλλο που συγκρούονται στο λιμάνι της Σούδα στην Κρήτη. Υπάρχει ένα δρομολόγιο που εκτελεί ημερήσιο δρομολόγιο προς τον Πειραιά με 100 επιβάτες, έχει μέσα και γιοταχή 32 και 74 φορτηγά, και την ίδια στιγμή ένα έτσι μεταφορικό, ένα κάργο με 84 φορτηγά έκανε μανούβρα για να δέσει το λιμάνι. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια σοκαριστικά δευτερόλεπτα. Τα δύο πλοία συγκρούονται στο λιμάνι της Σούδας και ευτυχώς από το ναυτικό ατύχημα αυτό δεν είχαμε κάποια δυσάρεστη εξέλιξη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολύ ελπιδοφόρο. Και δεν υπήρξε ούτε τραυματισμός, ούτε θαλάσσια ρήπανση. Τέλος καλό, όλα καλά. Σε κάθε περίπτωση θα απαγορευτεί ο απόπλους, απαγορεύτηκε ήδη, θα επιθεωρηθούν τα πλοία για να εκδοθεί άδεια αξιοπλοίας από τον νεογνώμονα όπως προβλέπετε.

Τι τρομάρα θα πήραν οι άνθρωποι, βεβαίως, και το πλήρωμα, και οι ίδιοι οι καπετάνοι θα την άκουσαν, όπως λέμε. Και τώρα θυμάμαι πόσα χρόνια έχεις να ταξιδέψεις με πλοίο, Γιώργο, αρκετά. Λοιπόν, από τότε που ακρίβηναν τα ακτοπλοϊκά, λίγο το σκεφτόμαστε παραπάνω. Και θυμάμαι στο ένδοξο παρελθόν, όταν κάναμε μακρινά ταξίδια, λοιπόν, ένα ταξίδι στην Αμοργό, ούσα πιτσιρίκα, με ένα πλοίο Ρομίλντα, το θυμάσαι καθόλου? Το έδειχναν συνέχεια τα κανάλια, όλο κάτι συνέβαινε. Νομίζω ότι πρέπει να κάνα καμιά 20 ώρες κάναμε να φτάσουμε Αμοργό. Εντάξει, μας αποζημίωσε το νησί.

Run away. Τι νησί και τι κάτοικοι μπορώ να πω για δύο μέχρι στιγμής έτσι προορισμούς, μπορώ να το πω με τα βεβαιότητας, για την Αμοργό και για τα Κύθρα. Απίθανοι προορισμοί, υπέροχοι άνθρωποι. Βεβαίως ούτως ή άλλως ο Ξένιος Δίας έχει αφήσει το στίγμα του, με την καλή έννοια το λέω. Φιλόξενο κόσμο μπορούμε να συναντήσουμε παντού, αρκεί και εμείς να είμαστε έτσι υποδειγματικοί τουρίστες, να το πω και αυτό. Γιατί γενικότερα όταν πηγαίνουμε έχουμε πολλές απαιτήσεις, πληρώνουμε και θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν όλα τέλεια. Θα έχουμε και τις στιγμές που θα είναι τέλειες, δεν θα έχουμε το ιδανικό σενάριο πάντα μπροστά μας. Το καλό είναι να πηγαίνεις με καλή διάθεση λοιπόν. Και αν με ρωτάτε τι είναι πιο σημαντικό, ο προορισμός ή το ταξίδι, εγώ θα σας πω ότι είναι η παρέα.

Και επειδή εδώ και 7 περίπου χρόνια έχω την καλύτερη παρέα, νομίζω ότι όπου και να πηγαίνουμε είναι τέλεια. Είναι ο ιδανικός προορισμός. I will always be patient when you need me to.

Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας στο info@vitkafm.gr. Επίσης μας καλείτε στο 2641-039-410 και 39411. Έχουμε πάρει κάποια τηλέφωνα από το πρωί, ψάχνουμε αυτές τις καταγγελίες και νομίζω ότι θα έχουμε σύντομα αποτελέσματα. Για παράδειγμα σας λέω, πριν την προηγούμενη εβδομάδα συζητούσαμε για μια κατάσταση στο Κεράσοβο, στο Άνω Κεράσοβο Αγρινίου, με ένα δέντρο που ακουμπούσε σε καλώδια της ΔΕΗ και υπήρχε κίνδυνος πυρκαγιάς. Έδρασε άμεσα έτσι η υπηρεσία, συνεργείο πήγε εκεί και με προσοχή έκοψε τα κλαδιά από το πολύ ψηλό δέντρο, και απλά στάθηκε αφορμή αυτή η εξέλιξη να μάθουμε ότι λίγο πιο κάτω σε άλλο σημείο υπάρχουν άλλα 54 περίπου δέντρα που χρήζουν, είναι σε δασική νομίζω έκταση και πρέπει και εκεί να κοπούν. Απλά πρέπει να γίνουν τα απαραίτητα βήματα γιατί είναι ένα συνολικό έργο, και είναι ευκαιρία να πιεστεί κάπως η κατάσταση, να λυθεί το ζήτημα, γιατί από τέτοιες καταστάσεις δημιουργούνται άλλες χειρότερες, και αναφέρομαι βεβαίως στις πυρκαγιές.

Και μια είδηση που έγινε γνωστή το πρωί αφορά την Αθήνα και την Ακρόπολη και φαντάζομαι ότι λόγω ακριβώς αυτού του χώρου που σημειώθηκε το περιστατικό θα πάρει και μεγάλη δημοσιότητα και αντιλαμβάνεστε όταν ακούς για μαχαίρωμα στην Ακρόπολη και σε βάρος δύο Αμερικανών τουριστών. Νωρίτερα γράφανε Έλληνο-Αμερικανών, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω ακριβώς την καταγωγή τους. Αλλά έγινε λοιπόν μια επίθεση στα εκδοτήρια της νότιας πύλης του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Συνελήφθη ένας άνδρας, τραυματίστηκαν ένας άνδρας και μια γυναίκα και μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Και όπως αντιλαμβάνεστε, η είδηση κάνει το γύρο του κόσμου στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Και γίνονται και δηλώσεις βεβαίως στα μέσα ενημέρωσης με γλαφυρό τρόπο, γιατί πηγαίνουν εκεί τα τηλεοπτικά συνεργεία. Περιγράφει μια γυναίκα ότι ανέβαινε να αγοράσει ένα εισιτήριο για την Ακρόπολη και για μια πολύ μεγάλη ουρά. Οπότε υπέθεσε ότι θα έπρεπε να περιμένει για λίγο. Παρένθεση, δεν περιμένουμε εκεί, μέσα στον ήλιο. Θα κλείνουμε τα εισιτήρια ηλεκτρονικά. Τέλος πάντων, ξαφνικά άκουσα ρουλιαχτά και είδα τον κόσμο να τρέχει πανικόβλητος προς κάθε κατεύθυνση να ξεφύγει. Επικρατούσε μεγάλος πανικός. Είδα δύο άνδρες να κατρακυλούν στους θάμνους, ακριβώς δίπλα στην ουρά της Ακρόπολης, και στη συνέχεια έναν άνδρα να τον κρατούν ακινητοποιημένο στο έδαφος, ενώ όλοι ούρλιαζαν. Αμέσως μετά είδα μια γυναίκα ξαπλωμένη κάτω, μαχαιρωμένη στην πλάτη και στο πόδι να αιμορραγεί. Τα παιδιά της έτρεχαν γύρω-γύρω ουρλιάζοντας. Ήταν μια πάρα πολύ τραγική εικόνα.

Δεν είναι ότι καλύτερο να ακούς αυτό το χώρο που έτσι τον επισκέπτονται εκατομμύρια τουρίστες και βεβαίως είναι το χαρακτηριστικό, έτσι, το πόσιμο, πώς να το πω, είναι έτσι ένα δείγμα, το μεγαλύτερο ίσως δείγμα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, με πολύ κόσμο και το καλοκαίρι στην Αθήνα να συμβαίνει αυτό και να παίρνει και τη δημοσιότητα που δικαιολογημένα πήρε. Τώρα ως προς το δράστη, αυτά τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας λένε ότι πρόκειται για ένα άτομο διαταραγμένο ψυχικά με κάποια προβλήματα υγείας. Αυτό θα το δούμε στην πορεία.

αισιόδοξος και ο Πρωθυπουργός. Παρουσίασε το μεσημέρι στο 2 Αθηνών και ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος ο Παθανάσης, παρουσία του και του Υπουργού του κ. Πυρακάκη, το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης μέχρι το 2030, από το 26 μέχρι το 30 λοιπόν. Το πρόγραμμα προβλέπει δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ και αποτελεί το βασικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας για την περίοδο μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Λοιπόν, είπε ο Πρωθυπουργός ότι στάθηκε στο ύψος των πόρων, τα 23 δισεκατομμύρια που σας είπα, και όπως είπε, προφανώς δεν θα μπορούσαμε να διαθέσουμε αυτούς τους πόρους για ανάπτυξη και επενδύσεις αν δεν ήταν απόρρια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης που ξεκινάει από το 2019. Εμάς να ρωτήσετε, κύριε Πρωθυπουργέ, από πότε ξεκινάει. Λοιπόν, η χώρα μας έχει καταφέρει και πετυχαίνει τους δημοσιονομικούς της στόχους, πετυχαίνει πλεονάσματα, μειώνει το χρέος με ρυθμούς ταχύτερους από οποιαδήποτε χώρα στην ιστορία του ΩΣΑ. Και είπε ακόμα ο κύριος Μητσοτάκης ότι πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων, δημοσίων και ιδιωτικών, και πιστεύουμε ότι θα μπορούμε μέσω του ΕΠΑ να εξασφαλίσουμε μια δύναμη πυρός.

Ο κύριος Παπαθανάσης, ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, που έχει και καταγωγή από την Ανατολική Ακαρνανία, λέει ότι είναι σχεδόν διπλάσια αυτά τα χρήματα από την περίοδο μέχρι το 2021-2025 δηλαδή, και δεν είναι, λέει, απλά αριθμοί σε έναν προϋπολογισμό, είναι δρόμοι, σχολεία, υποδομές, επενδύσεις, στήριξη της επιχειρηματικότητας, της βιομηχανίας και της στέγασης. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως ανέφερε, σχεδιάστηκε ώστε να καλύπτει πραγματικές ανάγκες.

0: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς.

0: Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Φαντάσου. Αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφηείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Επιστροφή μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Ακούτε την εκπομπή μαζί Δυτικά. Ο Γιώργος Κατσούλης επιλέγει τη μουσική και ρυθμίζει τον ήχο. Φώνη Γερμενή στο μικρόφωνο.

Οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, τα έχουμε πει. Θα μου πείτε, έχουμε ζήσει καύσωνες και καύσωνες σε αυτή τη χώρα. Πρέπει όμως ιδιαιτέρως οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν ζητήματα υγείας να έχουν αυξημένη προσοχή, γιατί δεν είναι απλά τα πράγματα. Πρέπει να θυμόμαστε, να τηρούμε τα βασικά μέτρα προστασίας, να μην εκτιθέμεθα στον ήλιο τις θερμές ώρες της ημέρας, να έχουμε έτσι καλή ενυδάτωση, να παραμένουμε σε δροσερούς χώρους. Είπαμε και χθες ότι και τους ανθρώπους που δεν έχουν, οι Δήμοι μπορούν και διαθέτουν συγκεκριμένους χώρους κλιματιζόμενους, και υπάρχουν και ευπαθείς ομάδες και βεβαίως και οι εργαζόμενοι στους εξωτερικούς χώρους. Θα πρέπει να τηρούνται τα μέτρα σε ό,τι αφορά τις ώρες που μπορούν να δουλεύουν. Για παράδειγμα, εκεί στην γειτονιά μου ένας φίλος κάνει μια οικοδομή, δημιουργεί μια οικοδομή από το μηδέν, να πάνε όλα καλά εύχομαι, και καταλάβαινα ότι είναι 7.30 ώρα από το πρώτο καρφί που έπεφτε. Σήμερα ξεκίνησαν 7, καλά έκαναν οι άνθρωποι, δεν πειράζει, ξυπνήσαμε κι εμείς λίγο νωρίτερα, έτσι έπρεπε, και πρέπει να σταματάνε στην ώρα τους, γιατί είναι πολύ κίνδυνοι που εγκυμονούν. Και έβλεπα και ένα ρεπορτάζ στη Συνείδηση, μιλάει ο πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Τολοκαρνανίας, ο κ. Μάικς Αραβανής, και είπε ότι διαπίστωσε ότι υπάρχει μεγαλύτερη προσέλευση ασθενών με υποκείμενα νοσήματα, τα οποία μπορούν να απορριθμιστούν και είναι άμεσα, όπως ανέφερε ο γιατρός, είναι παθολόγος, συσχετιζόμενα με την αύξηση της θερμοκρασίας και τη ζέστη. Και αυτό θα το δούμε πολύ περισσότερο το επόμενο διάστημα, και τον επόμενο μήνα, που εκτιμάται ότι θα ανέβει η θερμοκρασία περισσότερο. Πρόκειται για ασθενείς μεγάλης ηλικίας με χρόνια νοσήματα που είναι περισσότερο ευαίσθητοι στη μεταβολή της θερμοκρασίας, όπως και ασθενείς με διαβήτη, με νεφρική και καρδιακή ανεπάρκεια και άλλοι. Επηρεάζει όμως η αυξημένη θερμοκρασία και τους υπόλοιπους συνανθρώπους μας, ακόμα και τους νέους. Πρέπει λοιπόν να συστήσουμε, όπως λέει ο γιατρός, αποφυγή από την έκθεση στον ήλιο και τη ζέστη, κυρίως στις ώρες αιχμής, να έχουμε ελαφρύ ρουχισμό και ενυδάτωση επαρκή, και σύντηση βεβαίως, να δώσουμε σημασία στο τι τρώμε, όχι βαριά φαγητά, και κυρίως κλιματισμό. Και αυτή η εναλλαγή θερμοκρασίας, θα προσθέσω εγώ, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Να βγαίνεις από μια θερμοκρασία που είναι εκεί στους 20-20 κάτι βαθμούς και να βγαίνεις έξω και να έχεις 41-42. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.

Και δεν ξέρω αν οι θερμοκρασίες υψηλές μας έτσι κάνουν να χάνουμε και την προσοχή μας στο δρόμο και να χάνουμε και την υπομονή μας. Πραγματικά είναι που δεν είναι νόμιμο, θα το έκανα, ειλικρινά σας λέω. Θα βλέπατε καθημερινές ιστορίες τρέλας, γιατί κάνω κάποια δρομολόγια πρωί-πρωί στο Αγρίνιο και την ευρύτερη περιοχή. Είναι κάποιες διαδρομές που πρέπει να καλυφθούν για τις ανάγκες της οικογένειας. Λοιπόν, ήταν για γέλια και για κλάματα, ήμουν σχετικά ήρεμη το πρωί. Λοιπόν, και τι να σας πω τώρα. Δηλαδή, να μην δίνεις, εκεί στον κόμμα του Αγίου Δημητρίου, να μην δίνει προτεραιότητα ο ένας τον άλλον. Έφυγε λίγο από το στόπ αυτός που κατευθυνόταν μπροστά από τα δικαστήρια, γιατί ήταν της υπομονής. Εκεί πέρα πρέπει να περιμένεις πολλή ώρα. Τον έκλεισε ο άλλος, όχι να μην τον αφήσει. Βλέπεις, του λέει, έχει στόπ. Πέρναγε σιγά-σιγά αυτός. Δεν είναι ότι το παραβίασε. Έπρεπε όμως κάπως να βγει για να κινηθεί. Λόγω της καθυστέρησης φτάνουμε στο φανάρι, προφανώς κόκκινο, γιατί είχε περάσει ώρα. Άρα, όση ώρα ασχολούταν με τον άλλον, έγινε κόκκινο. Μετά μπαίνει μπροστά του ένα μηχανάκι, από αυτά ξέρετε που μπαίνει, που χώνεται με έναν τρόπο, να στρίψει αριστερά. Οπότε, αφού πηγαίνει με 20 χιλιόμετρα, τον κόβει. Εκεί να δείτε εκνευρισμό, μέχρι να φτάσουμε εδώ, εγώ μέχρι να φτάσω στα γραφεία μας. Δηλαδή, πραγματικά, αν ήμουν σε χειρότερη κατάσταση, δεν είχα τις καλές μου, μπορεί και να εκνευριζόμουν πάρα πολύ. Δεν υπάρχει καθόλου υπομονή. Δεν ξέρω πραγματικά αν παίζει ρόλο η θερμοκρασία. Είναι αυτό το ή στραβός είναι ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε. Κάτι τέτοιο πάντως παίζει. Μεγαλύτερη λοιπόν προσοχή και σύνεση. Και αν έχετε κλιματιστικούλη, να κλείσετε τα τζαμάκια σας, ανοίξτε το κλιματισμό. Με συγχωρείτε, βοηθάει πολύ. Χαλάει βέβαια τη φωνή και έχουμε ένα ζητηματάκι με αυτόν τον κλιματισμό.

και τα τηλέφωνα που λαμβάνουμε και τα μηνύματα, να, τώρα πριν από λίγο είδα κάτι, μας λένε πολύ για τα σκουπίδια, για τους κάδους των σκουπιδιών, τι συμβαίνει. Καταρχάς πετάμε με άσχημο τρόπο τα απορρίμματα, ό,τι να είναι, όπως να είναι, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να μαζευτούν όπως θα έπρεπε τα σκουπίδια, είναι ατάκτως ερημένα και οι μυρωδιές έντονες. Λοιπόν, πετάμε, βλέπω και έξω από επιχειρήσεις και μου είναι αδιανόητο, το είδα και εδώ στην γειτονιά λίγο πιο πέρα, δεν είναι δυνατόν να είναι 3 μέτρα πιο πέρα ένας μπλε κάδος και να πετάς τα χαρτοκιβώτια στον κανονικό, στο συμβατικό. Και όταν λες και μια κουβέντα, γίνεσαι και κακός, γίνεσαι και αντιπαθητικός, τέλος πάντων, αντιπαθείς. Και το κάνουμε αυτό. Και τι άλλο γίνεται? Πολλοί, τώρα δεν θα μπω να πω τέλος πάντων ποιοι είναι αυτοί, πολλοί είναι αυτοί που αδειάζουν τους κάδους. Τους αδειάζουν για να βρουν πράγματα. Λοιπόν, δεν τους αρέσουν, δεν τα ξαναπετάνε μέσα, τα αφήνουν απ' έξω. Και μετά διαμαρτύρεται ο κόσμος ότι είναι τόσο καιρό αμάζευτο σε ένα σημείο, πολλά σκουπίδια. Υπάρχουν, και αυτό θα το δούμε, γιατί μας ανέφεραν συγκεκριμένη περιοχή, θα το ερευνήσουμε και μόνοι μας. Υπάρχουν σκουπίδια κοντά σε πιλωτές πολυκατοικίας, όπου όπως μας ανέφεραν, δεν μπορούν οι άνθρωποι να βγουν, να ανοίξουν τις μπαλκονόπορτες, να βγουν έξω να καθίσουν στα μπαλκόνια τους. Είναι πολύ έντονη η δυσοσμία. Όταν πάει αλυσίδα αυτό, όταν ο ένας δεν τηρεί αυτό που πρέπει να τηρεί και το πράγμα οδεύει εκεί που δεν πρέπει να πάει, είναι λογικό να συμβαίνει αυτό τους καλοκαιρινούς μήνες που οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές, η σύψη επέρχεται πολύ πιο γρήγορα και οι μυρωδιές είναι αφόρητες.

πόσο προσωπικό να έχει ένας Δήμος και τι θα γίνει καλοκαιριάτικα, δεν θα πάρουν και αυτοί κάποια άδεια. Έχουμε πει πολλές φορές, σας έχω παρακαλέσει να μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Μπείτε στη θέση τους λοιπόν και σκεφτείτε τι συμβαίνει και με τους ανθρώπους που κάνουν την αποκομιδή των απορριμμάτων. Πόσο αφόρητη είναι και για τους ίδιους η κατάσταση. Όταν λοιπόν δένετε τη σακούλα με τα σκουπίδια, κάντε και ένα κόμπο παραπάνω, δέστε τα σωστά. Βάλτε τα οργανικά στους καφέ κάδους, γιατί έχουμε και καφέ κάδους και στο Αγρίνιο. Βάλτε τα ανακυκλώσιμα στους μπλε κάδους. Δηλαδή, μου φαίνεται ότι είμαστε τόσο αναλφάβητοι σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων και δυστυχώς δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να μάθουμε και τα παιδιά μας.

Πάμε μία βολτούλα στο Μεσολόγγι και χθες σας διαβάζαμε την απάντηση του Δήμου σε σχέση με αυτό το κέντρο εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία και ΠΕΑ, όπως ονομάζεται στο Μεσολόγγι, που στεγάζεται στο κτίριο στον πρώην σιδηροδρομικό σταθμό. Λοιπόν, και τώρα μέσα σε μια ημέρα το δημοσιοποίησε και χθες το συνείδηση.gr και γύρω στις 8. Σχεδόν 1,000 εκπαιδευτικοί υπέγραψαν ένα ψήφισμα για την προστασία των χώρων του κέντρου του συγκεκριμένου. Εξηγούν τι έχει γίνει, πώς έχει παραχωρηθεί από την ΓΕΟΣΕ για τη χρήση ως κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με ένα ιδιωτικό συμφωνητικό του 2013. Έχει παραχωρηθεί για 50 έτη. Το 2023 αποδόθηκε από το Δήμο στο Υπουργείο Παιδείας αποκλειστικά για τη στέγαση αυτού του κέντρου. Και λένε αυτοί οι άνθρωποι που υπογράφουν ότι οι αίθουσες που επιχειρείται να αφαιρεθούν δεν είναι πλεονάζουσες ούτε ένα χρησία. Αποτελούν βασικές υποδομές για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού έργου του κέντρου. Εκεί πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια, επιμορφώσεις, συναντήσεις, συνεργασίες και δράσεις με σχολικές ομάδες. Η απώλειά τους, λέει, δεν είναι μια απλή διοικητική μεταβολή, αλλά περιορίζει ουσιαστικά τη δυνατότητα του κέντρου να συνεχίσει απρόσκοπτα την αποστολή του. Η συμφωνία του 23 δεν αφορά μια γενική ή αόριστη χρήση του κτηρίου, προβλέπει, λένε οι εκπαιδευτικοί, την αποκλειστική στέγαση του κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Επομένως, οποιαδήποτε αλλαγή στη χρήση του κτηρίου ή αφαίρεση λειτουργικών χώρων από το κέντρο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια απλή εσωτερική απόφαση του Δήμου. Και για το λόγο αυτό, εκπαιδευτικοί και πολίτες ζητούν από την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη, να παρέμβει άμεσα και ξεκάθαρα, να μην αποδεχθεί καμία τροποποίηση της σύμβασης του 23, να μην συνενέσει στην αφαίρεση ούτε ενός λειτουργικού χώρου από το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, να υπερασπιστεί την αποκλειστική χρήση του κτηρίου για τη στέγαση και τη λειτουργία του κέντρου, όπως προβλέπει η συμφωνία που έχει συναυθεί με το Υπουργείο Πολιτισμού, και να ζητήσει την άμεση αναστολή της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και την έναρξη ουσιαστικής θεσμικής διαβούλευσης με όλους τους αρμόδιους φορείς. Θα πήγαιναν εκεί οι υπηρεσίες του πολιτισμού, όπως είπαμε και χθες. Και όπως αναφέρουν στο κείμενό τους, το Υπουργείο Παιδείας δεν πρέπει να επιτρέψει τη μονομερή τροποποίηση μιας συμφωνίας που αφορά τη στέγαση δημόσιου εκπαιδευτικού φορέα. Η αποδοχή, όπως διαπιστώνουν, μιας τέτοιας αλλαγής θα άνοιγε το δρόμο για τη συρρήκνωση των υποδομών του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και κατ' επέκταση για τον περιορισμό του ίδιου του εκπαιδευτικού του έργου. Έχω την εκτίμηση ότι το θέμα αυτό θα εξελιχθεί σε σύριαλ και φαντάζομαι ότι θα ενημερωθεί και υπουργός το συντομότερο, οπότε θα κληθεί να πάρει και θέση.

Ανάμεσα στις πολλές καταγγελίες που λαμβάνουμε από εσάς καθημερινά, είναι και κάποιες που αφορούν έτσι μπλάβες στο δίκτυο ίδρυυσης. Στην περίπτωση της οδού Ίσκου στο Αγρίνιο, είχαμε διαρροή νερού τις προηγούμενες αρκετές μέρες, κανένα τριήμερο πριν την καταγγελία μας ήρθε εδώ σε εμάς στα γραφεία της συνείδησης και του Δυτικά FM. Αλλά διερευνήσαμε αυτή την καταγγελία και τι προκύπτει. Η βλάβη αυτή έγινε και πιθανώς ως συνέπεια εργασιών που εκτελούνται στο σημείο εκεί στην αρχή της οδού Ίσκου, αλλά όπως μας καταγγέλθηκε, παρότι έχει ειδοποιηθεί επανειλημμένως η ΔΕΙΑ, η κατάσταση δεν διαφοροποιήθηκε. Λοιπόν, απευθυνθήκαμε στον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτρησης Αγρινίου, τον κύριο Θήμιο Γρίβα, που γνώριζε την περίπτωση και μάλιστα, όπως μας είπε, είχε επισκεφθεί το σημείο. Τι μας εξήγησε λοιπόν? Ότι τα συνεργεία δεν προλαβαίνουν να πηγαίνουν από τη μια περιοχή στην άλλη. Επειδή είναι πολυάριθμες αυτό το διάστημα οι βλάβες που σημειώνονται στο δίκτυο ίδρυυσης. Τον ρωτήσαμε πού αποδίδεται αυτό. Σε αυτό μας είπε ότι συντείνουν τόσο η υπερκατανάλωση νερού λόγω και του καύσωνα, αλλά και οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν επιπτώσεις στο δίκτυο. Αυτή η συστολή-διαστολή των σωληνώσεων δημιουργεί παρατράγουδα. Μας εξήγησε λοιπόν ότι δίνεται προτεραιότητα σε εκείνες τις περιοχές όπου η βλάβη προκαλεί διακοπή υδροδότησης. Και μας ανέφερε ένα ενδεικτικό παράδειγμα, αυτό της Γραμματικούς, όπου οι κάτοικοι έμειναν χωρίς νερό.

Έλεγα λοιπόν πριν πνιγώ και πιω το δικό μου νεράκι ότι οι κάτοικοι της Γραμματικούς είπαν το νερό νεράκι. Αντιλαμβάνεται, όπως είπε ο κ. Ρίβας, την αγωνία των δημοτών. Είπε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για επίλυση των προβλημάτων. Εκτίμησε ότι σήμερα, μου είπε για την ακρίβεια κατά 99%, θα έχει αντιμετωπιστεί και το ζήτημα της ΙΣΚΟΥ, όπου μου σημείωσε και μου το είπαν και κάτι και ότι η υδροδότηση συνεχίζεται κανονικά, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι η απώλεια του νερού, αυτή η κατασπατάληση, δεν απασχολεί τη ΔΕΗΑ.

Εν τω μεταξύ, αίσθηση έχει προκαλέσει ένα θέμα που έκανε γνωστό η συνείδηση και ο συνάδελφος ο Δημήτρης Παπαδάκης και έκανε έτσι το γύρο στα πανελλήνια μέσα ενημέρωσης, στα πανελλήνια εμβέλειας, με συγχωρείτε. Λοιπόν, γιατί 29 αστυνομικοί από τις αστυνομικές διευθύνσεις Αιτωλίας και Καρνανίας, Αγρίνιο και Μεσολόγγι δηλαδή, πρόκειται να περάσουν την πόρτα της ανακρίτριας Μεσολογγίου για να απολογηθούν. Τι είχε γίνει στις 29 Μαΐου του 19, μιλάμε για πολλά χρόνια πριν. Έγιναν κάποια επεισόδια σε έναν αγώνα ανάμεσα στον Όμηρο Νεοχωρίου και την Αθλητική Ένωση Μεσολογγίου και έκαναν προσπάθεια οι αστυνομικοί να καταστήλουν αυτά τα επεισόδια. Ωστόσο, ασκήθηκε ποινική δίωξη πολλά χρόνια μετά για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη για τον τραυματισμό μιας γυναίκας κατά τη διάρκεια αυτών των επεισοδίων που σημειώθηκαν μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα που σας είπα πριν. Είναι, όπως γράφει ο Δημήτρης Παπαδάκης, σε μια κακουργηματική κατηγορία με πλαίσιο ποινής την κάθριξη ως 20 χρόνια και είναι, όπως λέει, πρωτοφανές για τα τοπικά δεδομένα τουλάχιστον, σε ένα τόσο μεγάλο αριθμό αστυνομικών να απευθύνεται μια τόσο σημαντική κατηγορία που αφορά πράξεις κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Λέει το δημοσίευμα της συνείδησης ότι η συγκεκριμένη γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι αλλά και στο σώμα και είχε υποβάλει μήνυση επικαλούμενη μάλιστα και μερική αναπηρία στην ακοή της ως συνέπεια αυτού του τραυματισμού. Τότε λοιπόν με τα επεισόδια που έγιναν, να θυμίσουμε, πετάχτηκαν πέτρες, φωτοβολίδες, κροτίδες και έγιναν μάχες σώμα με σώμα και με ρόπαλα, όπως έγραφε τότε και το δελτίο τύπου της αστυνομίας. Μπήκα μέσα και ανέτρεξα λίγο να δω τι είχε αναφερθεί. 6 αστυνομικοί μάλιστα είχαν τραυματιστεί ελαφρά και αρκετοί οπαδοί και οι αστυνομικοί έκαναν χρήση χειροβομβίδων, κρότου λάμψης και χειροβομβίδων κόνεως, όπως λέγεται, αλλά και δακρυγόνων. Η καταγγελία που είχε γίνει τότε ουσιαστικά τι έλεγε, ότι υπήρξε υπερβολική χρήση τέτοιων κατασταλτικών μέτρων από την αστυνομία με αποτέλεσμα, σύμφωνα πάντα με αυτή την καταγγελία, να προκύψει ο τραυματισμός της γυναίκας στο κεφάλι. Λοιπόν, μετά από 7 χρόνια, άρα για αρκετό καιρό αυτή η δικογραφία βρισκόταν έτσι, ξέρω εγώ, σε ένα σιρτάρι κάπου βρισκόταν, και πριν από λίγες ημέρες ασκήθηκε δίωξη στους 29 αστυνομικούς οι οποίοι καλούνται να απολογηθούν έτσι μετά από τόσα χρόνια, και θα γίνει αυτή την εβδομάδα λόγω του μεγάλου αριθμού των κατηγορουμένων και θα γίνει σταδιακά και θα δούμε την εξέλιξη. Πάντως μίλησε και ο εκπρόσωπος τους, ο συνήγορος υπεράσπισης των αστυνομικών, ο Χρήστος Τσιμπούκης, και χαρακτήρισε υπερβολική τη δίωξη σε βάρος των αστυνομικών. Εν τω μεταξύ, εύλογο προβληματισμό έτσι προκαλεί το γεγονός ότι συμπίπτει με έναν τρόπο χρονικά με ένα πρόσφατο περιστατικό, αυτό το Άργος, με τον 20χρονο που έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά μετά από καταδίωξη, και λες, εύλογος είναι ο προβληματισμός. Μήπως μετά από αυτό το θυμήθηκαν, έγινε κάτι, ενεργοποιήθηκε κάποια διαδικασία. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Πάντως η χρονική συγκυρία κάτι μπορεί να σημαίνει. Πάντως θα φανεί αν τελικά στην πορεία υπερέβαλαν οι αστυνομικοί ή οι όχι σε αυτά τα επεισόδια στο Νεοχώρι, που, να το επισημάνουμε, μιλάμε για το μακρινό πλέον 2019.

Λοιπόν, πάμε στα πολιτιστικά μας σιγά σιγά. Είπαμε ότι η Οδύσσια συνεχίζεται. Είναι ατελείωτη αυτή η Οδύσσια και νομίζω ότι τα πήγαν πολύ καλά από ό,τι είδα σε εισπράξεις. Δηλαδή, είχαν και ένα φόβο μήπως δεν βγάλουν τα λεφτά τους, αλλά νομίζω ότι ήδη οι πρώτες μέρες έδειξαν μια τάση. Και βεβαίως εδώ έχει ξεσπάσει ένας κανονικός πόλεμος, όχι τροϊκός, σε σχέση με το αν πρέπει να το δούμε, δεν πρέπει να το δούμε. Ο καθένας λοιπόν παίρνει τις αποφάσεις του. Έχει όμως ένα ενδιαφέρον. Καλά, το τι γράφεται, πόσο έχει ασχοληθεί ο κόσμος, και έχω δει και φιλολογικές αναλύσεις και από ψυχολογικής πλευράς και από ανθρωπολογικής πλευράς. Έκαναν οι άνθρωποι τον τόρο που ήθελαν και αυτό αποτυπώνεται λοιπόν και στα εισιτήρια. Πάμε όμως λίγο στο θέατρο. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε ένα πλαίσιο, σε ένα πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων του 2006 που έχει έτσι δημιουργήσει, εντάσσει και μια ξεχωριστή θεατρική βραδιά με την εμβληματική κωμωδία «Η Συνένοχη» από τη θεατρική σκηνή Αλμπέρτο Εσκενάζη. Η παράσταση θα παρουσιαστεί την Τετάρτη στις 9 στο Ανοιχτό Θέατρο του Λιμανιού του Μεσολογγίου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Έχει καταιγιστική πλοκή. Εξελίσσεται η πλοκή μέσα σε ένα πανδοχείο στη διάρκεια μιας αποκριάτικης νύχτας και το έργο παρακολουθεί τις περιπέτειες χαρακτήρων που έρχονται αντιμέτωποι με τις επιλογές και τις αδυναμίες τους, αναδεικνύοντας με χιούμορ και οξυδέρκεια ζητήματα που παραμένουν διαχρονικά. Πρόκειται για μια εύθυμη μουσική κωμωδία γεμάτη ανατροπές, παρεξηγήσεις, μέσα από τις οποίες ο Γερμανός δημιουργός Johann Wolfgang von Goethe σατιρίζει με μοναδικό τρόπο τις ανθρώπινες αδυναμίες. Το έργο θεωρείται από τους μελετητές ως ένα από τα σημαντικότερα θεατρικά κείμενα του Goethe. Συνδυάζει το χιούμορ με την κοινωνική παρατήρηση και προσφέρει μια απολαυστική θεατρική εμπειρία για όλες τις ηλικίες. Τη μετάφραση και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Κυριάκου, τη μουσική και τα τραγούδια ο Κώστας Μπίγαλης, έτσι τον θυμάστε νομίζω οι παλαιότεροι, τα σκηνικά και τα κοστούμια ο Μιχάλης Ντούγκος και τις χορογραφίες Κατερίνα Μπιλάλη. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται η Τζόνι Θεοδωρίδης, Σάρα Εσκενάζη, Αλεξία Μουστάκα και Τέλη Ζαχαράκης. Και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπως μας ενημερώνει, συνεχίζει να στηρίζει δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό και προσφέρουν ποιοτικές καλλιτεχνικές εμπειρίες στους πολίτες και τους επισκέπτες της περιοχής.

Νωρίτερα όμως, την ίδια μέρα 22 του μήνα, αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Ραδίου Μεγάρου στην πόλη του Μεσολογγίου, θα έχουμε μια βιβλιοπαρουσίαση. Ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Μεσολογγίου διοργανώνει επαιτειακή εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του πρωτοπρεσβύτερου Ανδρέα Καπέ, που είναι προϊστάμενος του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής, με τίτλο «Πολιερουκούμενη Ιερά Πόλης». Όπως σας είπα, είναι στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων. Και το βιβλίο αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί αποτελεί καρπό ιστορικής έρευνας και μελέτης. Συνδέει την εκκλησία με την ιστορική πορεία της πόλης του Μεσολογγίου, προβάλλει την πνευματική διάσταση του αγώνα των ελεύθερων πολιορκημένων και τη συμβολή της πίστης στη διατήρηση της εθνικής συνείδησης στις δύσκολες αυτές μέρες της πολιορκίας. Και για το βιβλίο θα μιλήσουν ο διδάκτορ Αριστίδης Χατζής, καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Ιωάννης Κατσαβός, αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού, συγγραφέας και ερευνητής της νεότερης ελληνικής ιστορίας, και θα προσεγγίσουν το έργο από ιστορική, επιστημονική και ερευνητική σκοπιά. Η Μητρόπολη Αιτωλίας και Καρνανίας μας καλεί να παρακολουθήσουμε την εκδήλωση, γιατί μιλά για μια σημαντική πρωτοβουλία που συμβάλλει στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και στην ανάδειξη της πνευματικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας.

Και για την παράσταση του Θεάτρου Σκιών, ο Καραγκιόζης σε νέες περιπέτειες, να θυμίσω και είναι καλό να τις βλέπουν στα χωριά μας και οι κάτοικοι, αλλά και οι μόνιμοι κάτοικοι, αλλά και οι επισκέπτες. Σήμερα 21 η παράσταση θα ανέβει στο Γαλατά στην Κεντρική Πλατεία και αύριο στην Κεντρική Πλατεία στην περιοχή Ματαράγκα. Θυμίζω ότι την παράσταση υπογράφει ο Ηλίας Καρελάς, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους δημιουργούς στον χώρο του Θεάτρου Σκιών. Είναι μια καλοκαιρινή πολιτιστική δράση που παίρνει τον αγαπημένο ήρωα του ελληνικού Θεάτρου Σκιών ξανά στις πλατείες, στα χωριά και στις τοπικές κοινότητες για να δημιουργήσει μια κοινή εμπειρία για παιδιά και θεατές όλων των ηλικιών. Και είπαμε, σημασία δεν έχει ούτε πόσα παιχνίδια αγοράζουμε στα παιδιά μας, ούτε τι ρούχα φορούν, ούτε τι παπούτσια φορούν, αρκεί να φορούν βεβαίως, γιατί έχουμε και την άλλη κατάσταση όπου συμβαίνει κάποια παιδιά να είναι παρατημένα και είναι μια πραγματικότητα ακόμα και στον αστικό ιστό του Αγρινίου και το βλέπουμε και εκεί κάτι πρέπει να γίνει. Από την άλλη λοιπόν, σημασία έχει να δημιουργούμε μαζί τους εμπειρίες, να παίζουμε μαζί τους, να διασκεδάζουμε. Αυτά θα έχουν να θυμούνται τα παιδιά.

0: Σας αποχαιρετούμε σε αυτό το σημείο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, όπως πάντα λίγα λεπτά μετά τις 12. Εσείς μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Καλή συνέχεια.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
8: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
11: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
12: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
13: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
14: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
13: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
14: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
15: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
16: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
17: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
16: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
17: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
16: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
18: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
20: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
21: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
22: Σκόντα ζεν.
0: Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα zen.
1: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
22: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
23: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
22: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Τετάρτη τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια. Στα νότια υπηρετικά όμως, καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα, θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Τέλος, την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά της Σποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι, 3 με 5, στα πελάγη 6 και πρόσκαιρα στο νότιο ανατολικό Αιγαίο, έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 1:10 Sky 100,3. 3 και σήμερα μήνα, δεν μπορώ να μην σας το πω. Αφού μετράω ανάποδα, τι να κάνω, ψέματα να πω. Όπως το έκανα στο σχολείο, ξέρω.
1: Και εγώ μετράω ανάποδα, 3 και 1.
0: Και βέβαια δίπλα μου η Χριστίνα, γιατί.
1: Γεια σας.
0: Παίρνω και τα λένε, τι θα γίνει, έχουμε, λέει, πώς το λένε, πώς είναι αυτό, καύσωνας.
1: Ήπιο καύσωνα.
0: Για πες.
1: Ήπιο καύσωνα. Και λέω ήπιο καύσωνα γιατί. Εντάξει, δεν φτάσαμε και τους 45 βαθμούς, δεν θα τους φτάσουμε. Είναι εχθές, σήμερα και αύριο για την κεντρική και νότια Ελλάδα. Αύριο στη Βόρεια Ελλάδα θα πέσει η θερμοκρασία. Είναι δύο δύσκολες μέρες. Η θερμοκρασία σήμερα στα υπηρετικά 40 με 41. Τώρα μπορεί να δούμε και κανένα 40 διάρι. Και αύριο. Εγώ θεωρώ ότι η Αττική θα είναι γύρω στους 37 με 38 βαθμούς σήμερα. Η Αττική το χειρότερη μέρα της θα είναι αύριο. Πάντα το κάνει αυτό. Στο τελείωμα του καύσωνα η Αττική βγάζει ναι. Πολύ πράγμα. Άρα λοιπόν αύριο στην Αττική μπορεί να δούμε και 39. Η Θεσσαλία θα είναι γύρω στους 41 βαθμούς, πιθανόν και 42. Φθιώτιδα και Φωκίδα επίσης. Και η Ανατολική, Βορειοανατολική Πελοπόννησος επίσης, με 40 γεμάτα, ίσως και 41.
0: Αλλά μετά φεύγει το κακό.
1: Αλλά φεύγει το κακό μετά, ναι. Η Δυτική και η Βόρεια Ελλάδα θα έχει ήδη πέσει από αύριο, Δυτική, Βορειοδυτική. Την Πέμπτη θα πέσει σε όλη τη χώρα. Δηλαδή εδώ στην Αττική την Πέμπτη θα έχουμε 34-35 βαθμούς και την Παρασκευή 32.
0: Και είμαστε πολύ καλύτερα από την υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Δεν το συζητώ καν. Τόσοι έχουν πεθάνει το ξεχάσατε αυτό. Εμείς έχουμε 3 μέρες ζέστη και το έχουμε κάνει θέμα. Όταν καύσωνα πέρυσι, πρόπερσι και πριν 3 χρόνια, βλέπαμε από το Μάιο μήνα καύσωνες. Δηλαδή. Άρα φέτος είμαστε πάρα πολύ καλά.
0: Γλιτώσει. Αλλά έχουμε 5 λες, αύριο.
1: Α, ναι, το χάρτη για τις πυρκαγιές αύριο θα βγει με κόκκινο, αν δεν έχει βγει ήδη. Δηλαδή σε ορισμένες περιοχές, όπως είναι η Θεσσαλία, η Φθιώτιδα, η Φωκίδα, η Στερεά. Ανατολική Στερεά μέσα και η Αττική, Εύβοια και Βορειοανατολική Πελοπόννησος, αν θυμάμαι καλά, αυτές είναι οι περιοχές. Είναι το πρώτο πεντάρι. Πρέπει να είμαστε υπερβολικά προσεκτικοί όλοι, να μην βάζουμε τα δάχτυλάκια μας, να βγάζουμε τα ματάκια μας.
0: Σημαίνει ότι πολύ ζέστη, ξηρασία
1: και αέρας. Είναι κυρίως δυτικός, βορειοδυτικός άνεμος, που σε ορισμένες από αυτές τις περιοχές είναι και καταβάτης. Οπότε το εξάρι που είναι μέσος άνεμος θα γίνεται περισσότερο. Όταν κατεβαίνει το βουνό. Ό,τι χειρότερο είναι το 5, ακριβώς θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και την Παρασκευή έχουμε μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες. Καλό!
0: Ευτυχώς.
1: Κοίτα, καλό θα είναι αν δεν έχει έντονα φαινόμενα και δεν έχει. Όχι, αν δεν έχει καταστροφές. Αυτό θέλω να πω. Αν είναι απλές βροχές θα είναι καλό. Αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν θα είναι. Αυτό ήταν το μπουρίνι στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Έτσι κι αλλιώς αυτή την εποχή μετά από τόση ζέστη, όπου βγάζει καταιγίδα είναι μπουρίνι. Και σήμερα θα βγάλει στα βορειοανατολικά και αύριο θα βγάλει στα βορειοανατολικά, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Θέλει προσοχή και γιατί μπορεί να είναι πάλι μπουρίνι, διόλα πιθανό.
0: Χριστίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή άδεια, καλό καλοκαίρι.
0: Όχι ακόμα.
1: Εντάξει.
0: Αλλάζουμε θέματα βέβαια τώρα γιατί δεν μπορούμε να συζητάμε για τον καιρό. Αν θα ήθελα, είναι πολύ καλύτερο να συζητάμε για τον καιρό από αυτά τα οποία θα πούμε. Έχω στο τηλέφωνο τον φίλο Σταύρο Παντωνίου που καλύπτει τα θέματα της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης για την καθημερινή. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Νότι.
0: Τι έγινε, έχασε τη χθεσινή ημέρα, τι έγινε με τον Πρωθυπουργό στην κοινοβουλευτική ομάδα?
2: Ήταν μια ενδιαφέρουσα ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα, αν μπορώ να σου το πω σε τίτλους για να μπεις στο κλίμα αφού την έχασες. Θα σου πω το εξής, ότι καταρχήν ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και όταν ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει διαρκώς κάτι, πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι την κουβέντα η οποία έχει και πολλά επιχειρήματα που λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο του 26. Αντιλαμβάνομαι και είναι και δεδομένο, όχι απλά το αντιλαμβάνομαι, ότι η Νέα Δημοκρατία προετοιμάζεται, ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας, για αυτό το ενδεχόμενο. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν ο Πρωθυπουργός ανά δύο μέρες λέει συνέχεια ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, δεν μπορούμε να μην το λάβουμε υπόψη μας, γιατί
0: σίγουρα
2: λέω εγώ τώρα ότι οι επαναλαμβανόμενες τοποθετήσεις του κυρίου Μητσοτάκη για το ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27 μπορούν κάλλιστα να γίνουν ένα αντιπολιτευτικό σποτάκι, εφόσον οι εκλογές προκηρυχθούν για το φθινόπωρο, από την αντιπολίτευση, από το Πασόκ, από τον κύριο Τσίπρα, που να λέει ότι κοιτάξτε την αναξιοπιστία του κύριου Μητσοτάκη, μας έλεγε συνέχεια εκλογές το 27 και τελικά τις κάνει τώρα.
0: Καλά, δεν θα χάσει. Δεν χάνει κάποιες εκλογές επειδή είπε κάτι παραπάνω. Εξάλλου το είπε ο άνθρωπος, αλλά εμείς τρέχουμε, λέει, σαν εκλογές να είναι αύριο.
2: Ναι, το λέω όμως με την έννοια του ότι όταν διαρκώς το λέει ανά δύο μέρες, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να μην λάβουμε υπόψη μας. Δεν λέω ότι είναι δεδομένο ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Προφανώς το πολιτικό σκηνικό αλλάζει τόσο γρήγορα και είναι τόσο ευμετάβλητο πλέον, που είναι προφανές ότι μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε και να αποφασίσει ο κύριος Μητσοτάκης πράγματι να γίνουν οι εκλογές αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Αλλά λέω ότι καλό είναι να τα βάζουμε όλα λίγο πιο ανοιχτόμυαλα πάνω στο τραπέζι και να λαμβάνουμε υπόψη για αυτό το οποίο λέει ο Πρωθυπουργός. Το άλλο το οποίο είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι έθεσε το θέμα της ΔΕΘ, αυτά τα οποία πρόκειται να προαναγγείλει στη ΔΕΘ, ως διαιρετική τομή στο πολιτικό σκηνικό, πιέζοντας από τώρα, κάτι το οποίο θα το δούμε το επόμενο διάστημα και πολύ περισσότερο, πιέζοντας το ΠΑΣΟΚ προς μία κατεύθυνση, είπε δηλαδή ότι εγώ θα πω για τη μεσαία τάξη, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, θα προχωρήσω σε παροχές οι οποίες θα είναι στην κατεύθυνση των φοροελαφρύνσεων και αυτό είναι κάτι το οποίο θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η στάση του ΠΑΣΟΚ. Τι κάνει ο κύριος Μητσοτάκης με αυτό? Ουσιαστικά θέτει μονίμως, πιέζει πολιτικά το ΠΑΣΟΚ και κυρίως τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, θεωρώντας ότι το σπρώχνει προς τα αριστερά και κοιτάζοντας, απευθυνόμενος πάντα προς ένα μετριοπαθές κοινό του ΠΑΣΟΚ, ένα κεντρό κοινό του ΠΑΣΟΚ, το οποίο θέλει να το ρημουλκίσει προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό συμβαίνει γιατί στο Μαξίμου έχουν αντιληφθεί ότι η μοναδική δεξαμενή για να ανεβάσουν τα ποσοστά και να πλησιάσουν την αυτοδυναμία είναι από τον κεντρό χώρο. Θεωρώ ότι ένα πιο δεξιό κομμάτι, το οποίο έχει απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία, είναι πιο δύσκολο να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Άρα περισσότερο ο κόσμος ο οποίος μπορεί να επιστρέψει και να ανεβάσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, οι πολίτες αυτοί προέρχονται από τον κεντρό χώρο. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει μετρηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, το ξέρουν και προσπαθεί μέσω αυτής της πίεσης που ασκεί ήδη εν όψη ΔΕΘ να ρημουλκίσει αυτό το κοινό.
0: Ναι, αλλά βλέπω πάντως ότι στη δεξιά του πλευρά υπάρχει μεγάλη αντίδραση. Βλέπω τώρα τη Δημοκρατία λέει αμετανόητος και επικίνδυνος. Ρεσιτάλ θράσους από το Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή ασκείται κριτική από τα δεξιά, την οποία πρέπει να τη δει ο Πρωθυπουργός. Τι θα κάνει με αυτήν?
2: Ναι, πολύ σωστά το λες, και εκτός από την κριτική που ασκείται από τα δεξιά, ας πούμε σε επίπεδο μηντιακό ή επικοινωνίας, υπάρχει ένας κόσμος που όντως έχει απομακρυνθεί από το κυβερνών κόμμα το τελευταίο διάστημα και φαίνεται ότι είναι αρκετά δύσκολο, πιο δύσκολο από ότι η κεντρώη που λέγαμε πριν, να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Και εκεί πρέπει να βάλουμε και την παράμετρο του Αντώνη Σαμαρά. Εφόσον ο κύριος Σαμαράς κάνει το κόμμα, θα υπάρχει μια ψήφος η οποία θα είναι ιδιαίτερα εύκολη για έναν δεξιό, απενεχοποιημένη. Ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, ο δεξιός ψηφοφόρος, πιο δύσκολα θα έλεγε ψηφίζω τον Κυριάκο Βελόπουλο και την κυρία Καρισιανού, από ότι να πει ψηφίζω έναν πρώην πρωθυπουργό και έναν πρώην πρόεδρο του κόμματος. Εκεί νομίζω ότι πολύ σωστά το λες, ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβει υπόψη της η Νέα Δημοκρατία, και πρέπει να σου πω σε αυτό ότι παρά το ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια μεγαλύτερη απαξίωση της κινητικότητας του κυρίου Σαμαρά, νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα το βλέπουν λίγο πιο σοβαρά και θα το δούνε πιο σοβαρά με ποιο τρόπο θα αποδομήσουν και θα αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Είναι κάτι που νομίζω θα το δούμε το επόμενο διάστημα.
0: Πάντως αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει και αντίδραση και από τη δεξιά πλευρά, ότι σε αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης, ότι μόνο τέσσερις λέει θα διώκονται από τους βουλευτές μας, θα πρέπει η αντιπολίτευση να μας ζητήσει συγγνώμη.
2: Εντάξει, νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες αυτό που είχε υποθεί στην αρχή, να μας ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση, έχει σταματήσει να το ακούμε. Νομίζω ότι καταλάβανε ότι δεν είναι επιχείρημα πολιτικό και ενοχλεί και κάποιο κόσμο, να το πούμε πολύ απλά.
0: Ναι.
2: Όταν παραπέμπονται τέσσερις. Προφανώς δεν λέω εγώ, έχουν και το τεκμήριο της αθωότητας. Προφανώς και δεν είναι υπερέβαλη η αντιπολίτευση και δεν είναι στο βαθμό που λέγανε ότι θα υπάρχει είτε κακούργημα είτε υπάρχει μεγάλο οικονομικό πλήγμα. Ναι, τα ποσά είναι πιο μικρά βάσει αυτού που είπε η Ευρωπαία Εισαγγελέα. Τα ποσά δεν είναι ποσά τα οποία έχουν επωφεληθεί οι ίδιοι οι βουλευτές σε καμία περίπτωση. Είναι ποσά τα οποία είναι ζημία προς το δημόσιο και είναι μικρότερα, επαναλαμβάνω, πράγματι. Αλλά αυτό μέχρι το να μας ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση, νομίζω ότι ήταν μια επικοινωνιακή υπερβολή την οποία τη ζήτησαν καλύτερα. Το τελευταίο διάστημα και έχουμε σταματήσει να το ακούμε.
0: Και αποξενώνει κιόλας ένα κεντρό σοβαρό κοινό, το οποίο ξέρεις, λέει, ζητάει και τα ρέστα τώρα και τους στέλνουν τέσσερις. Δηλαδή, αυτό ήταν το κύριο επιχείρημα, αν θυμάσαι, της κυβέρνησης, όταν έλεγε ότι ο κύριος Παπάς με 13-0 καταδικάστηκε. Αν καταδικαστεί ένας από τους βουλευτές, τι θα πει. Και επί της ουσίας, για το θέμα των αγροτών, δεν έχει γίνει τίποτα. Έτσι, τα 7 χρόνια βλέπεις ότι εξακολουθούμε να έχουμε το μικρότερο κλήρο, εξακολουθούμε οι άνθρωποι μας να είναι οι αγρότες μας σε μεγάλη ηλικία, εξακολουθούν οι καλλιέργειές μας να είναι αυτές που ήταν τα πανάρχια χρόνια. Δεν έχουμε προχωρήσει ούτε ένα βήμα.
2: Ναι, συμφωνώ απόλυτα, Νότι, με την οπτική σου και πράγματι ήταν ένα επικοινωνιακό ατόπιμα, για να το πω όσο πιο ευγενικά μπορώ. Και από εκεί και πέρα, επειδή έφυξες και το θέμα των αγροτών, πρόκειται για μια επαγγελματική ομάδα, μια κοινωνική ομάδα, στην οποία η Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα. Ο ΠΚΕΠΕ είναι ένα θέμα, ένα σκάνδαλο το οποίο έσκασε και άλλαξε πάρα πολλά δεδομένα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε ο αγροτικός κόσμος. Πράγματι η κυβέρνηση, για να πούμε και το θετικό, κατάλαβε ότι δεν λύνεται με πασίπονα, χρειάζεται κάτι πολύ περισσότερο, κάτι πολύ πιο δραστικό. Πέρασε ο έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, το οποίο
0: θετικό.

0: Πρωθυπουργός, επειδή με ρώτησε τι υπόθηκε χτες στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μια άλλη κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία. Μια άλλη κοινωνική ομάδα, η οποία πρέπει να δει πολύ προσεκτικά η Νέα Δημοκρατία, είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Και είπε χτες ο Πρωθυπουργός ότι θα δούμε μέτρα υπέρ των ελεύθερων επαγγελματιών στην ερχόμενη ΔΕΘ.
1: Ναι. Βέβαια ο Πρωθυπουργός τώρα ακούω ότι πάει για εγγένεια. Τώρα θα κάνει την Πέμπτη, λέει, θα εγγενιάσει τον Ε65. Μετά θα ανεβεί στη Θεσσαλονίκη να εγγενιάσει, νομίζω, την επέκταση του μετρό. Δηλαδή θέλω να πω, έχει μπει σε αυτή την προεκλογική, ας πούμε, καμπάνια πρώτος ή καλύτερος.
0: Ναι, επιστρέφουμε νότι στο πρώτο θέμα συζήτησής μας. Ότι από τη μία εκλογές την άνοιξη 27, από την άλλη ό,τι μπορούμε τώρα, ακόμα και εντάλλα καλοκαίρι μέσα στο κατακαλό καιρό, εγγενιάζουμε, δείχνουμε ότι τα έργα τα οποία ξεκινήσαμε ολοκληρώνονται και κόβουμε κορδέλες. Είναι μια διπλή τακτική, γιατί επί της ουσίας, άμα θέλεις την άποψή μου, ο Πρωθυπουργός δεν έχει αποφασίσει οριστικά το πότε θα κάνει εκλογές. Έχει στο μυαλό του, κατά την ταπεινή μου άποψη,
1: λογικό,
0: την άνοιξη 27, αυτή είναι η βασική του επιθυμία, αλλά προετοιμάζεται και για το φθινόπωρο. Και αυτό το πράγμα, επειδή η προετοιμασία δεν μπορεί να γίνει τελευταία στιγμή, το βλέπουμε όλο το προηγούμενο ένα μήνα, μην πω και παραπάνω, ότι όλες οι κινήσεις δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να είναι έτοιμη το φθινόπωρο του 26, τώρα, αμέσως μετά τη ΔΕΘ, να πατήσει το κουμπί εφόσον χρειαστεί, βεβαίως, ο Πρωθυπουργός, να πει πάμε σε εκλογές τώρα.
1: Βέβαια, τον ακούσαμε να λέει ότι μία μοναδική Κυριακή της κάλπης, είναι μία η κάλπη. Υπάρχουν μετρήσεις οι οποίες λένε ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε την πρώτη Κυριακή να βγει αυτοδύναμη.
0: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται τέτοιο ενδεχόμενο. Είναι δεδομένο ότι αυτό το ενδεχόμενο φαίνεται πολύ μακρινό. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή ακριβώς ο κύριος Μητσοτάκης, μάλλον η αντιπολίτευση, θέλει να δώσει, να περάσει το μήνυμα ότι η ψήφος θα είναι χαλαρή, άρα ψηφίστε εμάς, και αυτό το πράγμα για τη Νέα Δημοκρατία θα είναι καταστροφικό, είναι προφανές ότι ο κύριος Μητσοτάκης λέει θα υπάρχει μία και μόνη εκλογική διαδικασία. Γιατί αν ομιγέννητο η Νέα Δημοκρατία πάει σε ποσοστά πέριξ του 25% την πρώτη Κυριακή, τότε εκεί θα δημιουργηθούν πολιτικές καταστάσεις, οι οποίες θα είναι δύσκολες για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Άρα είναι δεδομένο ότι θέλει η κυβέρνηση να περάσει το μήνυμα ότι μία είναι η εκλογική διαδικασία, και από εκεί και πέρα εκεί θα μετρηθούμε. Δεν υπάρχει δεύτερος γύρος, το είπε μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης, δεν θα υπάρχει δοκιμαστικός γύρος.
1: Ναι.
0: Θέλει να αποφύγει αυτό το ενδεχόμενο της χαλαρής ψήφου εν είδη ευρωεκλογών. Έτσι, αυτό γίνεται στις ευρωεκλογές.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, ο κόσμος δεν τρώει σανό. Θέλω να πω, όπως ο Ανδρουλάκης λέει ότι εμείς θα βγούμε πρώτο κόμμα, με μία ψήφο διαφορά θα βγούμε πρώτο κόμμα. Και ο κόσμος τον κοιτάει, τι μας λες. Έτσι και ο κόσμος κοιτάει τον κύριο Μητσοτάκη, ότι μία θα είναι η Κυριακή.
0: Έχεις καμία αμφιβολία ότι στην πολιτική λέγονται και πράγματα τα οποία δεν τα πιστεύει.
1: Συνήθως δεν τα έλεγε ο Πρωθυπουργός, δεν έλεγε τέτοια πράγματα. Αυτό θέλω να πω. Τέτοιες υπερβολές. Όταν βλέπεις ότι οι δημοσκοπήσεις σε δείχνουν 27 και μετά να φτάνεις.
0: Ναι, ο αντίλογος βέβαια εδώ είναι νότι, ότι θα σου πει ότι είμαι πέριξ, με αναγωγή βέβαια. Είμαι
1: στο 30%.
0: Είμαι. Άρα η αυτοδυναμία εξακολουθεί να είναι ένας εφικτός στόχος. Ας το προσπαθήσω, ας το πω.
1: Τη δεύτερη όμως, Κυριακή. Δεν μπορείς να πάρεις 7 μονάδες από τις σημερινές δημοσκοπήσεις, εκτός να κάνεις κάποιο θαύμα μέσα στους επόμενους 6 μήνες.
0: Είναι σωστό αυτό που λες, αλλά για σκέψου και απ' την άλλη να πούμε. Να πει ο Πρωθυπουργός ότι.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
4: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα.

0: Πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας, η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας, Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
5: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
1: και στο www.lavaenergy.gr.
5: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
8: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
9: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
10: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
11: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
12: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Πολιτικής προστασίας. Είναι η πρώτη φορά για φέτος που περιοχές της χώρας θα βρίσκονται στην ανώτερη βαθμίδα της κλίμακας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, τη φυσική συνέχεια, όπως ανέφερε, του Ταμείου Ανάκαμψης, παρουσίωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Όπως είπε, η ενίσχυση του προγράμματος με περίπου 23 δισεκατομμύρια ευρώ είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης των δημοσιονομικών μεγεθών και της πορείας της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Η ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες χαρακτήρισε εκπρόσωπος του State Department την Ελλάδα. Απαντώντας σε ερώτηση της Καθημερινής μετά τις πρόσφατες αναφορές του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, κατέταξε τη μακρόχρονη συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ των ισχυρότερων παγκοσμίως. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ενεργοποίηση 388 νέων καμερών στην Αττική, οι οποίες θα καταγράφουν οδηγούς που παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη. Μιλώντας στον Sky, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε ότι ο εξοπλισμός έχει ήδη εγκατασταθεί και οι νέες κάμερες θα τεθούν σε λειτουργία μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Η μεδαπός με ποινικό παρελθόν και ψυχιατρικά προβλήματα είναι ο άνδρας, ο οποίος επιτέθηκε και τραυμάτισε το πρωί με μαχαίρι δύο τουρίστες από τις ΗΠΑ στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου στην Ακρόπολη και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, η ώρα είναι 1:33. Με αυτό έτσι το νοσταλγικό τραγούδι ήθελα να πω ένα αντίο στον φίλο, μεγάλον συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη, τον συγγραφέα της μητέρας Τάχτης, του Μπαρ Φλομπέρ, της Αμερικανικής Φούγκας. Ένας σπουδαίος συγγραφέας, ένας άνθρωπος που είχε να δώσει πολλά ακόμα στην τέχνη του. Καλό ταξίδι και συλληπιτήρια στους δικούς του. Έχω δίπλα μου τον Γιάννη Σουλιώτη, ο οποίος γράφει μανιωδώς τις ειδήσεις για να μας τις πει. Γιάννη μου, τι κάνεις?
1: Καλά, καλό μεσημέρι.
0: Τι ήταν αυτό το πρωινό που ένας παλαβός με ένα μαχαίρι, ναι, να μαχαιρώσει δύο ανθρώπους?
1: Κοίτα, να πρέπει να το συνοψίσουμε, να, έτσι όπως το είπες. Δηλαδή, ένας τρελός που πήγε στα εκδοτήρια του Μουσείου της Ακρόπολης 8 το πρωί, όπου υπήρχαν εκεί οι τουρίστες που περίμεναν στην ουρά για να βγάλουν εισιτήριο. Υπήρχε ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικάνων, στου οποίου επιτέθηκε με ένα μαχαίρι, τραυμάτισε και τους δύο. Ευτυχώς όχι πολύ σοβαρά. Υπήρξε, ναι, και άμεση ανταπόκριση, ναι, κάποιων αστυνομικών της ομάδας Δίας που έκαναν τις πρώτες βοήθειες στο ζευγάρι. Μετά ήρθε και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τους μετέφερε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Αυτό συνελήφθη και, επειδή και εγώ στην αρχή έψαξα να δω τι είναι αυτός, δηλαδή αν είναι Έλληνας, ξένος,
0: μουσουλμάνος στο εξωτερικό.
1: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο, ναι. Αυτό εκεί πήγε το διεστραμμένο μας μυαλό. Είναι ένας Έλληνας γεννημένος το 1966, ο οποίος έχει αφενός συλληφθεί στο διάστημα από το 2019 και μέχρι πριν από λίγες μέρες. Μάλιστα, η προηγούμενη σύλληψή του ήταν 12/6 για εξύβριση από αστυνομικούς του ΑΤΑΦ Κυψέλης. Έχει συλληφθεί λοιπόν και για κατοχή μαχαιριού και για εξύβριση παλιότερα. Και εν πάση περιπτώσει έχουν βγει πολλές αποφάσεις για εγκλεισμό και νοσηλεία του. Και είχε διηγηθεί και στο Δαφνί παλιότερα το 2014 από αστυνομικούς της Κυψέλης. Το 2022 υπήρχε μια εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό του, αλλά τότε η αστυνομία λέει ότι δεν τον είχε εντοπίσει, οπότε ξεχάστηκε αυτό το θέμα του εγκλεισμού. Και το 2026, μετά τη σύλληψη αυτή που για την εξύβριση που λέγαμε, οδηγήθηκε στο γεννηματάς, όπου κρατήθηκε εκεί για νοσηλεία. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν είναι καλά, χρήζει βοήθειας, δεν την είχε αυτή τη βοήθεια, κυκλοφορούσε ελεύθερος και μαχαίρωσε.
0: Σε μια χώρα η οποία έχει 20 εκατομμύρια τουρίστες, δεν ξέρω πόσο έχει κάθε χρόνο, να αρχίσει να κυκλοφορούσε στα ξένα έντυπα ότι ένας τύπος με μαχαίρι
1: μαχαιρώνει τουρίστες στην Ακρόπολη.
0: Κατάλαβες. Βούτυρο στο ψωμί κάποιον.
1: Γι' αυτό και υπήρξε έτσι και ένα αντανακλαστικό από την πλευρά της αστυνομίας, γρήγορα να βρεθούν αυτά τα στοιχεία και ουσιαστικά να μαζευτεί, να το πω όπως λέμε εμείς, η είδηση, ναι, όσο είναι ο
0: καιρός,
1: πριν κάνει ζημιά, και να πούμε ότι είναι ένας τρελός Έλληνας και όχι κάτι άλλο. Γιατί αυτό θα μπορούσε, όπως είπες και εσύ, να. Δηλαδή το πρωί εμένα με ενόχλησαν από ένα ξένο πρακτορείο από το Reuters και μου λένε τι έχει γίνει εκεί.
0: Τι είναι αυτό.
1: Ναι, ναι. Οπότε η αστυνομία φρόντισε εγκαίρως να διευκρινίσει, εν πάση περιπτώσει, κάποιες στοιχεία.
0: Έχουμε κάποια νεότερα από τη Μαρφίν για αυτή την ιστορία?
1: Κοίταξε να δεις, εδώ που βρισκόμαστε δεν θα είναι τόσο πυκνές οι εξελίξεις. Αυτό που θα γίνει είναι ότι κάποια στιγμή στα μέσα Αυγούστου θα έρθει η 46χρονη που είναι υποκράτηση στην Μεγάλη Βρετανία, είναι η τρίτη σε βάρος της οποίας είχε εκδοθεί ένταλμα, για να δώσει και αυτή τις εξηγήσεις, την απολογία στον ανακριτή. Και οι άλλοι δύο συγκατηγορούμενοι της έχουν ήδη προφυλακιστεί. Άρα θέλω να πω και επίσης αυτό που είναι σε κρεμότητα ή σε εξέλιξη, να το πούμε έτσι, είναι, σου θυμίζω ότι την Παρασκευή, εκείνη την Παρασκευή που εκτελέστηκαν τα δύο από τα τρία εντάλματα, έγιναν και δύο κατοίκων έρευνες στα σπίτια δύο υπόπτων. Αν μου επιτρέπεις να ανοίξω μια παρένθεση, την μέρα των επεισοδίων, με βάση τις μαρτυρίες των αυτοπτών μαρτύρων και τις φωτογραφίες που είχε ήδη από το ίδιο βράδυ δώσει στην αστυνομία ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος, που καθόταν απέναντι στον Ιαννό και φωτογράφησε το μεγαλύτερο κομμάτι της επίθεσης, προέκυπτε ότι υπήρχε μια ομάδα 12 ατόμων, τα οποία άτομα διασπάστηκαν στα δύο. Η μία ομάδα επιτέθηκε στον Ιαννό, η άλλη ομάδα στη Μαρφίν. Στη Μαρφίν οι επιτιθέμενοι κουκουλοφόροι είναι 5. Εδώ λοιπόν έχουμε, η αστυνομία θεωρεί ότι έχει ταυτοποιήσει τους 3 από τους 5, άρα τους άλλους 2 υπάρχουν εκτιμήσεις και για το ποιοι είναι, όχι όμως αποδεικτικά στοιχεία. Τη μέρα λοιπόν που έγιναν οι συλλήψεις των δύο σε εκτέλεση των ενταλμάτων, η αστυνομία πήγε και στα σπίτια των άλλων δύο που τους θεωρεί υπόπτους. Πήρε, κατάσχει σε όλα ψηφιακά πιστήρια, υπολογιστές, κινητά κτλ. Τα οποία τα έχει στείλει στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ούτως ώστε να δει εάν από εκεί θα βρει τίποτα φωτογραφίες παλιές από διακοπές για να μπορέσει να τους ταυτοποιήσει. Και μάλιστα αυτά τα δύο άτομα έχει ενδιαφέρον, γιατί από τις μαρτυρικές καταθέσεις, μάλλον από τις καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων, να το πούμε έτσι πιο κατανοητά, προκύπτει ότι είναι οι δύο που πέταξαν μέσα, ο ένας στη Μολότοφ και ο άλλος στον πιτόνι με το έφλεκτο υγρό.
0: Έχουν καμία σχέση με αυτούς που είχαν δικαστεί παλαιότερα?
1: Όχι, όχι, κανείς δεν έχει σχέση με αυτούς.
0: Για φαντάσου. Περιμένουν από την κοπέλα αυτή, από τη γυναίκα αυτή, η οποία θα γυρίσει Τετάρτη από την Αγγλία, επειδή έχει αλλάξει και τη ζωή της κτλ., κάποια κατάθεση η οποία θα μπορούσε να.
1: Κανείς δεν μπορεί να το ξέρει με βεβαιότητα αυτό. Ή θα μπορούσε, ας πούμε, να είναι μια εκτίμηση αυτή. Έχω την αίσθηση ωστόσο ότι 16 χρόνια μετά, ακόμα και οι δύο 40διάχρονοι που. Είχαν περιγραφεί από την αστυνομία ως, εν πάση περιπτώσει, πιο ενεργά στελέχη του αντιεξουσιαστικού χώρου. Δηλαδή, προφανώς τώρα είχαν μια παρουσία σε κάποιες κινητοποιήσεις, κάποιες διαδηλώσεις. Αλλά έχουν μεσολαβήσει 16 χρόνια. Νομίζω ότι όλοι έχουν αλλάξει η ζωή,
0: ναι,
1: από τότε. Άρα θέλω να πω ότι μπορεί θεωρητικά. Ναι, ναι, όχι, άλλο λέω. Απαντάω στο ποιος θα μπορούσε να μπει σε μια λογική συνδιαλλαγής ή, εν πάση περιπτώσει, κουβέντας με την αστυνομία. Μπορεί να περιμένεις από την κοπέλα που έχει πάει στην Αγγλία, έχει κάνει δύο παιδιά κτλ. Αλλά θέλω να πω, η πίεση είναι η ίδια και για τους άλλους. Και όλοι έχουν αλλάξει τη ζωή 16 χρόνια μετά. Και προφανώς αν στα 30 τους ήταν πιο radical, πιο είχαν ριζοσπαστικές ιδέες, 16 χρόνια μετά.
0: Μπορεί όταν... να είναι καθόλου έτσι. Πάντως.
1: Άρα θέλω να πω, δεν ξέρουμε ποιος. Δεν ξέρουμε αν θα μιλήσει και ποιος θα είναι αυτός.
0: Και βέβαια τα στοιχεία αυτά τα οποία έχουμε δεν είναι, θα λέμε, ακλόνητα. Το να έχεις μια φωτογραφία ενός ακιδίου. Το οποίο το κρατάει ο ίδιος.
1: Κοίταξε, υπάρχουν δηλαδή υπάρχουν κάποια ευρήματα καινούρια και ως τέτοια τα αξιολόγησε και ο εισαγγελέας που αποφάσισε να ανασύρει την δικογραφία από το αρχείο και ο ανακριτής που αποφάσισε να εκδώσει τα εντάλματα. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι θα γίνει κουβέντα στην ακροαματική διαδικασία, γιατί όπως έχουμε εξηγήσει και τις προηγούμενες μέρες, η ταυτοποίηση με βάση τα χαρακτηριστικά των προσώπων, το σωματότυπο, τα βιομετρικά χαρακτηριστικά, δεν φτάνει στο απόλυτο. Φτάνει στο προσωμιάζουν, όχι στο ταυτίζονται. Η ταύτιση για αυτούς τους δύο θεωρεί η αστυνομία ότι προκύπτει μέσω των σακιδίων. Δηλαδή ότι και οι δύο στις φωτογραφίες των επεισοδίων είχαν ο καθένας από ένα σακίδιο, το οποίο είχε πάνω κάποια επίκτητα χαρακτηριστικά, όχι δηλαδή δεν τα αγοράστηκαν έτσι, κάποια επίκτητα χαρακτηριστικά που τα καθιστούσαν μοναδικά και τα οποία σακίδια τα βλέπουν σε φωτογραφίες διακοπών όπου οι κατοχοί τους έχουν ακάλυπτα χαρακτηριστικά και ξέρουμε ποιοι είναι. Αυτό πάντως είναι κάτι το οποίο θα είναι μια μάχη στο ακροατήριο αυτή.
0: Ναι. Θα μπορέσει να πείσει, είναι αρκετά πιστικό αυτό, να το δεχτεί το δικαστήριο ως πιστήριο ενοχής?
1: Κοίταξε, θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε. Έχει και τα δύο. Είναι δικαστήριο ενόρκων. Και εν πάση περιπτώσει, το αδίκημα είναι 3 ανθρωποκτονίες, έτσι. Οπότε εδώ υπάρχει ορατό το σενάριο.
0: 3 άνθρωποι που δεν κάναν τίποτα κακό.
1: Υπάρχει ορατό το σενάριο.
0: Απλώς δουλεύανε,
1: ναι, ναι,
0: την ώρα και πεθάνανε.
1: Mm-hmm. Έτσι. Υπάρχει, θέλω να πω, απλά ορατό το ενδεχόμενο της ισόβιας κάθριξης. Και εκεί λίγο σταθμίζονται τα ισχύς των ευρημάτων.
0: Ναι.
1: Και από την έδρα και από τους ενόρκους. Θα το δούμε, ας μην κάνουμε τους δικαστές στη θέση των δικαστών.
0: Ναι, είναι πρώτη φορά πάντως ύστερα από τόσα χρόνια που κάτι υπάρχει.
1: Μοιάζει πάντως, έτσι, εμένα μου θυμίζει λίγο, επειδή είναι ιδιαίτερη η δικογραφία, γιατί βασίζεται πάνω σε μια ανάλυση που κάνουν τα εγκληματολογικά εργαστήρια, πάνω σε φωτογραφίες, με πρωτόκολλα και ούτω καθεξής. Θυμίζει λίγο τις δίκες, εκτιμώ ότι θα θυμίσει λίγο τις πρώτες δίκες που έγιναν με τη χρήση του DNA. DNA, κινητό υπήρχε. Αντικείμενο, όχι κινητό, να προσβάλλουμε εν πάση περιπτώσει την αξιοπιστία της μεθόδου, αν είναι απόλυτο το εύρημα ή όχι. Δηλαδή πιστεύω ότι θα δούμε να επαναλαμβάνεται κάτι τέτοιο.
0: Και το μεγάλο στοίχημα είναι κατά πόσο οι ένορκοι και οι δικαστές θα μπορούν να δεχτούν αυτή την
1: πραγματογνωμοσύνη
0: του AI.
1: Εντάξει, ναι, δεν είναι τόσο, δεν βασίζεται τόσο στο AI η πραγματογνωμοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη ουσιαστικά βοήθησε λίγο τους αστυνομικούς να καθαρίσουν κάποιες εικόνες και ουσιαστικά να κάνουν μια προβολή, να το πούμε απλά, να βγάλουν τις κουκούλες από κάποιους από αυτούς που τις φορούσαν. Για τον έναν ωστόσο από αυτούς, αν μπορείς να φέρεις την εικόνα στο μυαλό σου που έχει καλυμμένο το πρόσωπο με μια κόκκινη μπαλακλάβα, γι' αυτόν λέει για παράδειγμα λόγω της πλήρους κάλυψης του προσώπου του ότι δεν μπορούμε να κάνουμε καμία προβολή. Άρα αυτόν, ας πούμε, για παράδειγμα δεν τον ταυτοποιεί με βάση σωματότυπο ή βιομετρικά χαρακτηριστικά. Λέει ότι φοράει στις διακοπές, τον έχουμε δει να φοράει παπούτσια New Balance όπως φοράει και στη... Αλλά τώρα αυτά δεν μπορείς δηλαδή να... Και ότι το σακίδιο, και το σακίδιο, ναι, αυτό.
0: Πάντως ανοίγει πάλι η υπόθεση, πολλοί άνθρωποι θα ερωτηθούν.
1: Ναι, σίγουρα ναι, σίγουρα ναι. Σίγουρα ναι, πάντως δεν, επειδή... Εν πάση περιπτώσει, γίνεται και αυτή η κουβέντα κυρίως λόγω της προϊστορίας της Μαρφίν. Το ότι είχε γίνει, είχαν παραπεμφθεί άλλοι, είχαν αθωωθεί, κάποιοι απαλλάχθηκαν και ούτω καθεξής. Μετά ξανά άνοιξε ο φάκελος, ξαναμπήκε στο αρχείο κτλ. Υπάρχει μια δυσπιστία. Αυτό που με αρκετή δόση άποψης όμως μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχει ένα έβριμα εδώ. Δεν είναι δηλαδή μια σκευωρία, να το πούμε έτσι. Υπάρχει ένα έβριμα για το οποίο η υπεράσπιση θα κληθεί να δώσει κάποιες απαντήσεις. Πρέπει να δώσει κάποιες απαντήσεις.
0: Γιάννη Σουλιώτη, σε ευχαριστώ πολύ για το
1: βράδυ.
2: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα.
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.
0: Καταρχήν χρωστάω μια αναφορά, πιστοποίηση για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών νομικής στο Πανεπιστημίο Κύλης στην Ελλάδα από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο του 2026. Το τετραετές πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη όλων των κλάδων του ελληνικού δικαίου, ιδιωτικό, δημόσιο, ποινικό, με δυνατότητα εξειδίκευσης και στο αγγλικό δίκαιο. kill.edu.gr. Και βέβαια πριν ετοιμαζόταν να φύγει ο Γιάννης Σουλιώτης και το ρώτησα κάτι για τα τάνκερ τα που έχουν χτυπηθεί στο Ιράν και είχε και νέα και από αυτό.
1: Ναι, γιατί είχαμε πει ότι υπήρχαν δύο πλήγματα χθες σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλια και προσθέθηκαν άλλα δύο. Από όσο γνωρίζουμε δεν είναι ελληνικών συμφερόντων τα πλοία που χτυπήθηκαν τώρα. Συνοπτικά, για να μην δώσουμε πολλή πληροφορία περί τι, αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες ώρες είναι ότι το Ιράν χτυπάει δεξαμενόπλια που μπαίνουν στον Περσικό κόλπο για να φορτώσουν πετρέλαιο και ακολουθούν μια ρότα που έχουν υποδείξει οι Αμερικάνοι ως ασφαλή διαδρομή, που είναι ο νότιος διάδρομος, δηλαδή είναι κοντά στις ακτές του Ομάν και όχι κοντά στις ακτές του Ιράν. Δηλαδή οι Ιρανοί έχουν πει ότι ο ασφαλής διάδρομος είναι κοντά σε εμάς. Οι Αμερικάνοι λένε ότι είναι κοντά στο Ομάν και τώρα τι γίνεται το τελευταίο 24ωρο. Παρακολουθούμε το Ιράν να χτυπάει αθρηστικά 4 δεξαμενόπλια που μπαίνουν να φορτώσουν πετρέλαιο κινούμενα στο διάδρομο που έχουν υποδείξει οι Αμερικανοί ως ασφαλή, δηλαδή τον νότιο διάδρομο κοντά σε ακτές του Ομάν. Και εκεί τα χτυπάει με πυράβλους. Τα δύο από αυτά είναι σημαντικά πλήγματα, γιατί σε δύο περιπτώσεις εκενώθηκαν τα πλοία από το πλήρωμα. Τα δύο τα χθεσινά ήταν ελληνικών συμφερόντων, ήταν της εταιρείας Dynacom. Το ένα το εγκατέλειψαν, τυλίχθηκε στις φλόγες και το εγκατέλειψε το πλήρωμα. Το δεύτερο έμεινε ακυβέρνητο γιατί είχε βλάβει το πιδάλιο. Το σημερινό που είναι σημαία Kuwait το πλοίο και δεν έχει, τουλάχιστον με βάση τα αυτά που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, δεν έχει κάποια σύνδεση με ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία. Εγκαταλείφθηκε και αυτό από το πλήρωμά του και αυτό έμεινε ακυβέρνητο. Υπάρχει και ένα δεύτερο πλοίο για το οποίο δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Πάντως αυτή συνιστά έτσι μια διαφοροποίηση της στρατηγικής του Ιράν, το οποίο μέχρι από την έναρξη του πολέμου χτυπούσε συνήθως τα πλοία που προσπαθούσαν να φύγουν από τον Περσικό κόλπο και να κινηθούν προς τον κόλπο του Ομάν και εν πάση περιπτώσει να απομακρυνθούν από εκείνη την περιοχή. Τις τελευταίες ώρες βλέπουμε να χτυπάει τα πλοία που πάνε να μπουν για να φορτώσουν και αυτά τα πλοία που κινούνται στον νότιο διάδρομο. Αυτό είναι το καινούριο στοιχείο που προφανώς έρχεται και ταιριάζει στην κλιμάκωση της έντασης που επικρατεί στην περιοχή τις τελευταίες νομίζω 9 μέρες.
0: Ναι, 10 μέρα. Και συνεχίζουν βέβαια οι Αμερικανοί να βομβαρδίζουν.
1: Επίσης να σου πω έτσι, αν θες, για να έχεις και μια εικόνα και οι ακροατές, ότι με βάση τα στοιχεία της εταιρείας Kepler που έχει την εφαρμογή Marine Traffic, στο διάστημα 17 με 19 Ιουλίου, δηλαδή τις προηγούμενες μέρες, υπήρχαν 30 διελεύσεις. Και από και προς το Περσικό κόλπο, που είναι έτσι μικρό νούμερο, δεν είναι το μηδέν όπως ήταν τις μέρες που ήταν ο πόλεμος σε πλήρη εξέλιξη, αλλά σίγουρα είναι πολύ περιορισμένο.
0: Άρα εξακολουθούν να υπάρχουν εκατοντάδες πλοία μέσα στο στενό εκεί.
1: Κάποια στιγμή φύγανε τα πολλά πλοία που ήταν εγκλωβισμένα εκεί, δώσαν οι Ιρανοί ένα clearance και αποχώρησαν, αλλά σίγουρα η κίνηση των πλοίων από και προς τον Περσικό κόλπο που υπάρχουν και οι χώρες, παραγωγές χώρες πετρελαίου, είναι πολύ περιορισμένη.
0: Μίλησα με έναν ειδικό προχθές, του λέω καλά γιατί γίνεται αυτό, μου λέει νομίζω πως γίνεται γιατί η συμφωνία η οποία κλείσανε άρον-άρον οι Αμερικάνοι με τους Ιρανούς τότε πριν από... είναι τόσο πολύ φλού και αόριστη και οι Αμερικάνοι θέλουν να κλείσουν όπως το θέμα για να τελειώνουν με τον πόλεμο που οι Ιρανοί θεωρούν ότι μπορούν να πάρουν πολλά πράγματα από αυτή τη συμφωνία πιο κοντά στα δικά τους συμφέροντα.
1: Άρα κατά κάποιο τρόπο είναι ανοιχτή ακόμα η διαπραγμάτευση.
0: Ναι. Και ότι, γιατί μέσα σε συμφωνία λέει, αν θυμάσαι, ότι αφήνει ανοιχτό τον έλεγχο του...
1: του ουράνιο.
0: Όχι, τον έλεγχο
1: των
0: στενών. Και οι Ιρανοί θεωρούν ότι μπορούν να κερδίσουν πάνω σε αυτό, πιέζοντας μάλιστα τον Τραμπ εν ώψη των εκλογών του Νοεμβρίου.
1: Καλοί πάντως διαπραγματευτές είναι οι Ιρανοί. Έχουν αποδειχθεί πολύ ικανοί.
0: Ιδιαίτερα όταν από αυτό τον πόλεμο προέκυψε ένα θέμα το οποίο δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε ποτέ θέμα για τα στενά του. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Τώρα ξαφνικά είναι θέμα συζητήσεως. Ποιος θα το ελέγχει, αν θα υπάρχουν διόδια κτλ. Αυτό είναι κάτι το οποίο το κερδίσαν οι Ιρανοί από το πουθενά.
1: Ναι, ναι. Βέβαια, εντάξει, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, ανέκυψε την πρώτη μέρα του πολέμου το θέμα των στενών του Ορμούζ. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, θα έπρεπε κάποιος να το έχει επισημάνει, έτσι, να το έχει προβλέψει.
0: Σίγουρο ότι το είχαν επισημάνει στον.
1: Οι μυστικές υπηρεσίες. Όλοι. Τέλος πάντων.
0: Όλοι οι συμβουλίοι ότι θα του είπανε τι θα κάνεις εκεί στο. Γιατί ως τώρα όλοι αυτοί οι προηγούμενοι υπουργοί. Δεν το κάνανε. Θα το κάνεις εσύ. Και ο Τραμπ είπε, μα έχω εγώ τον Νετανιάχου που μου λέει σε μια εβδομάδα έχει πέσει κυβέρνηση. Οπότε τι μου λέτε εσείς. Και επίσης η συμφωνία αυτή λέει, σου θυμίζω, για πολλά δισεκατομμύρια τα οποία θα δοθούν σαν οικονομική αποζημίωση στο Ιράν, την άρση των οικονομικών κυρώσεων, έλεγε και κάτι για το ουράνιο, το οποίο όμως από ό,τι ακούμε έχει γίνει, λέει, ραδιενεργό και δεν μπορεί να το πλησιάσει κανένας, που είναι πολύ βολική, ας πούμε, αυτή για, πολύ απάντηση
1: εκδοχή,
0: για
1: ναι,
0: τους
1: ναι.
0: Αμερικάνους, οι οποίοι λέγουν ότι θα πρέπει να πάμε να το πάρουμε κτλ. Πάντως έχει ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία. Θέλω να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή στο Ιράν βρίσκονται πόσο, 5 μήνες, πόσο είναι αυτή κάτω από το Φεβρουάριο.
1: Φεβρουάριο. Ναι. Ήταν την επέτειο των Τιμπών, το θυμάμαι, δηλαδή, στην πορεία. 28 Φεβρουάριου.
0: Το να είναι ένα αεροπλανοφόρο 6 μήνες στο πεδίο των επιχειρήσεων είναι πάρα πολύ επώδυνο, πέρα ότι είναι πάρα πολύ ακριβό. Δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια του έχει στοιχήσει. Θυμίζω το Ρούσβελτ, νομίζω, ήταν το τελευταίο, το οποίο είχε μείνει πολύ περισσότερο από ό,τι έπρεπε.
1: Πάλαν φωτιά οι ναύτες.
0: Πηγαίναν οι ναύτες και βάζανε πουλόβερ μέσα στις τουαλέτες για να καταστρέψουν το
1: σύστημα. Όχι, αυτό που ήρθε στη φωτιά. Δεν θυμάμαι αυτό, ήταν. Αλλά του βάλαν φωτιά στο πλυντήρια.
0: Του βάλαν φωτιά, δηλαδή βρισκόντουσαν, είχαν να βγουν έξω 6 μήνες και 7 μήνες και καταλαβαίνει τώρα τι γίνεται εκεί. Να έχει 6.000 ανθρώπου μέσα σε ένα πλοίο και να πολεμά.
1: Ναι, ναι, και βάλουν φωτιά. Γιατί ναι, αποδείχθηκε ότι ήταν δόλιο φθορά, δηλαδή αυτό από τους ίδιους τους ναύτες.
0: Με το θέμα με τα πατίνια δεν έχει σχέση.
1: Δεν έχω σχέση, όχι.
0: Ούτε το Υπουργείο σου. Γιατί θυμάμαι ότι.
1: Α, νομίζω ότι ο Χρυσοχοίδης όμως δεν είχε πει κάτι γι' αυτό.
0: Γιατί διαβάζω ότι σήμερα.
7: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
11: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο

0: εμπορευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μεσημέρι Τρίτης, 21 Ιουλίου και ακούτε το μεσημβρινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού δοκιμάζει τις αντοχές του υπερφορτωμένου δικτύου ηλεκτροδότησης, με τα κλιματιστικά να δουλεύουν στο φουλ. Δοκιμάζει όμως και τις αντοχές όσων εργάζονται σε χώρους εξωτερικούς. Το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει μεν με εγκύκλειό του την υποχρέωση των εργοδοτών να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την θερμική καταπώνηση. Πλην όμως, και το ξέρετε, το πρόβλημα δεν είναι πως μας λείπουν κανόνες και οδηγίες, αλλά η εφαρμογή τους. Με τα κλιματιστικά να είναι τα τελευταία χρόνια είδος πρώτης ανάγκης για όλο και περισσότερους, από τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν σήμερα είναι αυτή που βρίσκεται στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Πληρώνουμε και για το ρεύμα όσων συστηματικά αποφεύγουν να είναι συνεπείς. Πώς είναι αυτή? 4 στις 10 παροχές έχουν αυτή τη στιγμή λήξει πρόθεσμα και το σύνολο 3 δις. Αν σας παρηγορεί, αυτή είναι μια εικόνα βελτιωμένη σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Γιατί μας αφορά όμως? Γιατί όσοι πληρώνουν στην ώρα τους επιβραβεύονται εντός πολλών εισαγωγικών με ένα καπέλο 6 λεπτών ανά κιλοβατόρα. Τα ληξιπρόθεσμα και βασικά ανίσπρακτα χρέη είναι μια παλιά και πονεμένη ιστορία για τους παρόχους. Δεν το ακούτε, είμαι σίγουρη, για πρώτη φορά. Οι συνθήκες ενεργειακής ανασφάλειας όμως, σαν και αυτές που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, δεν την αφήνουν και να ξεχαστεί. Και γιατί άλλωστε, εδώ που τα λέμε, στέλνει και ένα εντελώς λάθος μήνυμα για τον ορισμό της συνέπειας. Σε λίγο η Χρύσα Λιάγκου μαζί μας με όλο το ρεπορτάζ. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και είναι η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου αυτό το μεσημέρι. Η Πέρσα Μπόλια και η Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-48-00-170-174. Για τα μηνύματά σας μπαίνετε στο skyradio.gr και λέτε την άποψή σας πατώντας πάνω στο κουτάκι που θα δείτε πάνω και δεξιά στη σελίδα. Είμαι η Καταρίνα Δράκου και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα είναι οι εξής. Στα 23 δισεκατομμύρια ευρώ το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης από πόρους εθνικούς που παρουσιάστηκε νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό. Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκίνησε με μία φράση καλά διαλεγμένη. Με τη φράση του Όσκαρ Ουάιλντ ότι αν έχεις εξαντλήσει το θέμα σου, έχεις εξαντλήσει και το ακροατήριό σου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας επιτρέπει πλέον στην κυβέρνηση να χρηματοδοτεί ταυτόχρονα κοινωνική, πολιτική και αναπτυξιακές επενδύσεις. Εξέφρασε δε την πεποίθηση πως έως το 2030 η Ελλάδα μπορεί να πετύχει την πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη και να εξελιχθεί σε μια χώρα πολύ καλύτερη. Σε λίγο θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Φιλιππίδης. Τα εύσημα του State Department πήρε η Αθήνα για τα όσα έχει πετύχει στο πεδίο αντιμετώπισης της τρομοκρατίας. Προφανώς και το timing δεν είναι τυχαίο. Συνδέεται και με την ιστορία της Μαρφίν και με την γρήγορη εξιχνίαση των επιθέσεων στην οικία Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζω την πρόσφατη αναφορά του Μάρκο Ρούμπιο στη δολοφονία Νέστορα. Μια γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια, είχε δηλώσει πριν από λίγες ημέρες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών πάντως χαρακτηρίζουν την Ελλάδα ως ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και ως παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες. Ομνύουν δε και την μακροχρόνια και πάντα αποτελεσματική συνεργασία Αθήνας-Ουάσιγκτον. Συναγερμό το πρωί στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Άντρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο τουρίστες, Αμερικανούς τουρίστες. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, ο άνδρας λίγο σοβαρότερα στο πόδι. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, ο δράστης είναι 60 ετών, είναι ημεδαπός και αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Είχε μάλιστα και ποινικό παρελθόν. Τον Ιούνιο είχε συλληφθεί για εξύβριση στην Κυψέλη, το 2019 στο Σύνταγμα για κατοχή μαχαιριού. Τέρμα τα ψέματα για τους οδηγούς που επιμένουν να παραβιάζουν διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπως ας πούμε το κόκκινο, και δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί. Θέμα χρόνου είναι η ενεργοποίηση 388 νέων καμερών, όπως είπε πριν από λίγο στον Sky ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε ότι ο εξοπλισμός έχει ήδη εγκατασταθεί. Αυτό σημαίνει ότι οι νέες κάμερες θα μπουν σε λειτουργία μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί, μας ενημέρωσε, 4.000 περιστατικά παραβίασης κόκκινου. Είμαστε αδιόρθωτοι. Και μια καλή είδηση για όσους ιδίως τέτοιες μέρες με συνθήκες υψηλής ζέστης χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με διαγωνισμό που προκυρήσει η σταθμή, θα αποκτήσουν κλιματισμό και οι σειρμοί πρώτης γενιάς. Οι σειρμοί που εξυπηρετούν τις γραμμές 2 και 3 του μετρό της Αθήνας. Πρόκειται για σειρμούς που έχουν συμπληρωμένα τα 26 χρόνια εν κινήσει. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Λοιπόν, και από όσους κινούνται με τα μέσα μεταφοράς στους οδηγούς, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Είναι μαζί μας η Δέσποινα Χριστοπούλου, προτελευταία εβδομάδα του Ιουλίου και καύσωνας, Δέσποινα. Αν αυτός ο συνδυασμός δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το κυκλοφοριακό μας πρόβλημα, δεν μπορώ να φανταστώ αμεσότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο.
3: Η αλήθεια είναι πως δουλεύει ο συνδυασμός αυτός. Αυτή την ώρα είναι καλή η κυκλοφορία στους δρόμους. Υπάρχουν ορισμένα μικρά προβλήματα, δεν υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Να πούμε και το καλό νέο, Κηφισός είναι μια χαρά, δεν έχει κάποιο πρόβλημα στην κυκλοφορία του. Υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Σκαραμαγκάλα και στη λεωφόρο Χιστού προς Σκαραμαγκά. Δεν είναι μεγάλες καθυστερήσεις. Mm-hmm. Στην Αλιπέδου προς το λιμάνι του Πειραιά, στις δύο εξόδους της Αττικής Οδού προς Λαμία, από το πρωί είναι επιβαρημένες οι συγκεκριμένες έξοδοι. Στην Κηφισίας, από κόμβο Αμπελοκήπων προς Πανόρμου, στην άνοδο της Κηφισίας δηλαδή, στην κάθοδο της Αρδιτού, όπως πάντα κάθε μέρα εδώ που τα λέμε, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Νέα Ερυθρέα και στην Παραλιακή προς Πειραιά, στα σύνορα Ελληνικού και Αλίμου. Εκεί υπάρχει λίγο κίνηση. Πάντως δεν έχει κάποια σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες της προηγούμενης.
2: Το κέντρο της Αθήνας νομίζω πρέπει να φτάσουμε 15 Αύγουστο πια για να απολαύσουμε το θέαμα της άδειας σταδίου.
3: Και μέχρι από τότε προσωπική εμπειρία, ναι,
2: έχει κίνηση.
3: Το απόγευμα χθες είχε κίνηση αρκετή. Ήταν σχεδόν σαν κανονική καθημερινή, αλλά όσο να είναι, το μεσημέρι τουλάχιστον είναι αρκετά καλύτερα. Κάποιες ώρες έχει βελτιωθεί πάρα πολύ.
2: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Δέσποινα Χριστόπουλου, κυρίες και κύριοι. Και πάμε σε μια έκτακτη είδηση. Είναι φωτιά. Είμαστε μαθημένοι πια. Οι έκτακτες ειδήσεις το καλοκαίρι να αφορούν κυρίως πυρήνα μέτωπα. Είναι μια φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο στο Αδάμι Επιδαύρου. Μια φωτιά στην Αργολίδα. Ο Γιώργος Καραμιτζόγλου είναι εδώ για να μας πει περισσότερα. Είναι μια μεγάλη φωτιά αυτή, Γιώργο.
4: Ναι, γεια σας και από μένα. Είναι μια φωτιά σε αγροτοδάσικη έκταση. Σύμφωνα λοιπόν με την πυροσβεστική, εκεί έχουν κινητοποιηθεί 60 πυροσβέστες με 3 πεζοπόρα τμήματα. Είναι 16 οχήματα και έχουμε 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα που κάνουν ρήψεις νερού. Είναι το Αδάμι, είναι στο δρόμο από το Λιγουριό προς το Πόρτο Χέλι, εκεί θα το συναντήσουμε. Είναι περίπου 30 χιλιόμετρα από τον Άφλιο, αν θυμάμαι καλά. Είναι λοιπόν μια περιοχή όπου είναι μεν αγροδασική έκταση, αλλά έχει πολύ κοντά και πυκνό δάσος. Mm. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή.
2: Ελιές και αυτή η φωτιά, ε.
4: Είναι τώρα ελιές, αλλά έχει κοντά και δασική έκταση. Λοιπόν, όμως, αύριο Τετάρτη έχουμε κατάσταση συναγερμού για πυρκαγιές. Τα μάτια μας 14 και 104, μπορώ να πω.
2: Αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι το πρώτο πεντάρι.
4: Το πρώτο
2: που
4: κόκκινο.
2: Μας δίνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Ναι. Το πρώτο κόκκινο από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου είναι σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Κορινθία και Αργολίδα. Επίσης και κατηγορία 4 έχουμε στη Ρόδο, Λακωνία, Αρκαδία, Θεσσαλία, Εύβοια και Κεντρική Μακεδονία. Άρα λοιπόν τουλάχιστον η μισή Ελλάδα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών και μάλιστα αύριο το πρωί θα έχουμε και σύσκεψη στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν, να αντιμετωπιστεί η κατάσταση συναγερμού για τις δασικές πυρκαγιές. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή και σήμερα που έχουν κατηγορία 3 σε πάρα πολλές περιοχές, αλλά αύριο που έχουμε κατηγορία συναγερμού, που σημαίνει τι είναι συναγερμός, κόβονται. Mm-hmm. Κόβεται η πρόσβαση σε δασικές εκτάσεις. Δηλαδή αύριο να ξέρετε ότι ο Εθνικός Κήπος είναι κλειστός. Είναι κλειστός ο Διομήδιος Βοτανικός Κήπος. Πέφτουν οι μπάλες στην Πάρνηθα, στον Ημιτό, στην Πεντέλη. Δεν θα έχετε πρόσβαση σε αυτές τις δασικές εκτάσεις, είτε με τα πόδια, είτε ως εκδρομή, είτε όλα αυτά. Και επίσης να ξέρετε, όλα αυτά τα οποία λέμε για άναμα φωτιάς, δηλαδή για εργασίες που ευνοούν την εξάπλωση μιας πυρκαγιάς, να ξέρετε ότι αύριο θα πάτε αυτόφορο. Δεν υπάρχει δηλαδή εκεί πέρα δικαιολογία. Όποιος κάνει εργασίες.
2: Όλο και κάποιος θα βρεθεί
4: φλόγ...
2: ναι. Όπως βρίσκεται πάντα, έτσι. Αν δει κανείς τα στοιχεία, οι περισσότερες φωτιές από αμέλεια ξεκινούν. Λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Και εγώ τα σέβομαι.
2: Γιώργος Καραμιτζόγλου, κυρίες και κύριοι. Τώρα, ουχή τυχαία, μια μέρα με καύσωνα σαν και αυτή που διανύουμε, μια μέρα που τα κλιματιστικά δουλεύουν στο φουλ, επιλέξαμε να ταυτιστούμε με την εφημερίδα Καθημερινή, που έχει στο πρώτο της θέμα το ζήτημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους προμηθευτές της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος εξακολουθούν να αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η αγορά ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια έχει πολλές. Και εμείς βέβαια μαζί. Αν και το συνολικό ύψος των οφειλών εμφανίζεται μειωμένο, παρακαλώ, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, τα χρέη εξακολουθούν να φτάνουν τα 3 δις, επηρεάζοντας τόσο τις εταιρείες όσο και εμάς και κυρίως όσους πληρώνουν συνεπέστατα τους λογαριασμούς τους. Η Χρύσα Λιάγκου είναι μαζί μας, υπογράφει το σχετικό ρεπορτάζ σήμερα στην Καθημερινή. Γεια σου Χρύσα, καλό μεσημέρι.
5: Γεια σου Κατερίνα, καλησπέρα στους ακρότες.
2: Λοιπόν,
5: είναι πράγματι στοιχεία που ανακοίνωσε, επίσημα στοιχεία που καταγράφει η ΡΑΕ ως αρμόδιος φορέας την ετήσια έκθεση για τη λιανική αγορά ηλεκτρισμού. Και βλέπουμε μεν, όπως είπες, μία μείωση του συνολικού ποσού των ανεξόφλητων οφειλών, γύρω στο 22%, αλλά παραμένει ένα υπέρογκο ποσό που μας αφορά όλους, γιατί κατά ένα τρόπο και έμεσα μεταφέρεται στο λογαριασμό ρεύματος, Κατερίνα.
2: 6 λεπτά στην τιμή ρεύματος.
5: 6 λεπτά στην τιμή ρεύματος το υπολογίζει η ΡΑΕ, λοιπόν. Οι προμηθευτές οι ίδιοι, τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι ο κάθε προμηθευτής έχει ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο για τον οποίο καθημερινά αγοράζει ποσότητες ενέργειας από το χρηματιστήριο. Όταν κάποιοι που την καταναλώνουν αυτή την ενέργεια δεν την πληρώνουν, δημιουργείται μία τρύπα στα οικονομικά τους, ένα χρηματοοικονομικό κενό, το οποίο κοιτάνε να το καλύψουν φυσικά για να επιβιώσουν. Συναρτάται με τα κεφάλαια κίνησης, τη ρευστότητα, τη βιωσιμότητα εν τέλει. Αυτό λοιπόν, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, το υπολογίζουν σαν κόστος και το μετακυλίουν στην κατανάλωση. Εξ αυτού λοιπόν προκύπτει η πράξη που έχει κάνει η ΡΑΕ, λέει ότι είναι, εάν κλείναμε αυτή την τρύπα, αυτό λέει με απλά λόγια η ΡΑΕ, τότε θα μεταφέραμε στον κάθε συνεπή καταναλωτή 6 λεπτά ανά κιλοβατόρα επιπλέον κόστος.
2: Ναι.
5: Τώρα, άλλοι το κάνουν σε αυτό το βαθμό, άλλοι λιγότερο, ανάλογα με την εμπορική τους πολιτική. Το βέβαιο είναι ότι ένα μέρος αυτού του κόστους περνάει στους συνεπείς καταναλωτές. Θα έλεγα επίσης, με βάση πάντα τα στοιχεία της ΡΑΕ και αξιολογώντας όλα τα δεδομένα, ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού, 1,53 δις λοιπόν, περνάει με την αδράνεια της πολιτείας ή αν θέλεις με ένα καθεστώς ασυλίας που επικρατεί στην αγορά με ευθύνη της πολιτείας. Τι θέλω να πω αυτό για να το καταλάβουν και οι καταναλωτές. Το μεγαλύτερο μέρος λοιπόν του χρέους προέρχεται από καταναλωτές που φεύγουν από ένα πάροχο, πάνε σε ένα καινούριο και δεν αποπληρώνουν τις οφειλές τους στον προηγούμενο πάροχο ή στον ακόμη πιο προηγούμενο πάροχο.
2: Είναι νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Κυρίως αυτή η χρήση, φαντάζομαι, έτσι όπως το περιγράφει.
5: Είναι το μεγαλύτερο μέρος επιχειρήσεις, αλλά είναι και καταναλωτές. Το σύνολό τους όμως, τη μεγάλη τους πλειοψηφία, είναι αυτοί που λέμε στρατηγικοί κακοπληρωτές. Είναι δηλαδή καταναλωτές που εκμεταλλεύονται τα κενά του ρυθμιστικού πλαισίου και αλλάζουν παρόχους χωρίς να έχει ο πάροχος ο προηγούμενος τη δυνατότητα να απαιτήσει την εξόφληση των χρεών. Αλλάζουν πάροχο λοιπόν, συστορεύουν ληξιπρόθεσμα στους προηγούμενους παρόχους και κάνουν αυτή τη δουλειά, ενεργειακός τουρισμός, χωρίς να πληρώνουν το ρεύμα που καταναλώνουν. Αυτό λοιπόν είχε αναδειχθεί εδώ και καιρό ως μείζον θέμα στην αγορά, είχε αναγνωριστεί από την κυβέρνηση και τους αρμόδιους υπουργούς. Μάλιστα είχε ξεκινήσει έτσι πολύ δυναμικά ο κύριος Σκυλακάκης να προωθεί κάποια ρύθμιση για να περιορίσει αυτό το φαινόμενο, η οποία Δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Βρίσκεται στα συρτάρια του Υπουργείου.
2: Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα στο Υπουργείο.
5: Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα και
2: είναι
5: αυτό είναι.
2: Θα
5: σου πω ακριβώς πολλά. Οι ρευματοκλοπές, οι απώλειες κτλ. Θα σου πω ένα παράδειγμα που περιέχεται στα ίδια στοιχεία της ΡΑΗ, η λεγόμενη καθολική υπηρεσία. Πριν παρέμβει λοιπόν και αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο, όσοι πηγαίναν σε αυτή την υπηρεσία που συσσωρεύει χρέη επίσης, παρέμεναν εκεί επαορίστου χρόνου. Όταν μπήκε μία ρύθμιση που είπε ότι δεν θα μένεις πάνω από 4 μήνες, το ποσοστό αυτών μειώθηκε στο 50%. Τι θέλω να πω με αυτό? Υπάρχει περιθώριο παρέμβασης για να περιοριστεί το φαινόμενο.
2: Σημαντικό. Και να φανεί άμεσα.
5: Και να φανεί άμεσα.
2: Γιατί και αυτό είναι σημαντικό.
5: Και να ελαφρυνθεί ο λογαριασμός, ο οποίος συνηθίζουμε να λέμε πέφτει η χονδρεμπορική τιμή, αλλά αυτό δυστυχώς ελάχιστα μεταφέρεται στον καταναλωτή. Είναι τόσες οι παθογένειες ακόμη της αγοράς που φορτώνουν κόστη που δεν θα έπρεπε, δεν θα τα είχαμε.
2: Ναι. Τώρα, Χρύσα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Από τη μία ο καύσωνας ή μάλλον οι καύσωνες, γιατί αυτή είναι η νέα πραγματικότητα των καλοκαιριών μας, περιλαμβάνουν πια όλο και συχνότερα θερμικά επεισόδια. Από την άλλη, αυτή η αδιέξοδη, ως φαίνεται, κατάσταση στην Μέση Ανατολή, στον Περσικό, ανεβαίνει ο λογαριασμός της ηλεκτρικής ενέργειας. Τα στοιχεία δείχνουν αύξηση 20-22%.
5: 22% δείχνουν, Κατερίνα, και πράγματι μιλάμε για ένα εκρηκτικό μείγμα. Έχουμε από τη μία τον καύσωνα που ανεβάζει, έχουμε για 3 εβδομάδες καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Δεν το είχαμε ξαναδεί αυτό ποτέ, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Οπότε ανεβαίνουν οι τιμές λόγω της πίεσης που δέχεται η ζήτηση, της αυξημένης ζήτησης. Και έχουμε ένα ακόμη παράγοντα. Ανεβαίνει η τιμή του φυσικού αερίου λόγω της κατάστασης της νέας ανάπλεξης στο Περσικό κόλπο. Και έχουμε και ότι η Ευρώπη πρέπει να αναπληρώσει τα αποθέματα για το χειμώνα. Τα οποία πρέπει να σου πω ότι το τρέχον επίπεδο είναι 20% κάτω από τα ιστορικά εποχικά επίπεδα. Είναι στο 54,3% όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος ιστορικά αυτή την εποχή είναι στο 75%. Και πρέπει αυτά τα αποθέματα να φτάσουν στο 90% μέχρι την 1η Νοεμβρίου σε ένα περιβάλλον πολύ υψηλών τιμών. Μιλάμε για ένα μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα λίγο για την Ευρώπη, γιατί αν πάει να πληρώσει τώρα αποθέματα με αυτές τις τιμές θα ασκήσει ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις και θα αυξηθούν οι τιμές του φυσικού αερίου και του ρεύματος συνακόλουθα. Αν δεν το κάνει θα δοκιμαστεί όλο το σύστημα το χειμώνα. Είναι μια πολύ πιεστική κατάσταση και πολύ ανησυχητική. Και σε αυτή θα προσθέσουμε βεβαίως και τις τιμές των καυσίμων, έτσι, όπου επίσης δέχονται πιέσεις από τη διεθνή αγορά. Άρα για τους καταναλωτές προμηνύεται, δεν έχουμε καλά νέα δυστυχώς. Η αβεβαιότητα, η νέα ανάφλεξη, οι νέες απειλές από τους Χούθη για αποκλεισμό και της Ερυθράς Θάλασσας είναι παράγοντες που ασκούν ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις στην προσφορά, όταν η ζήτηση αυξάνεται αυτή την εποχή λόγω της αυξημένης μετακίνησης λόγω τουρισμού.
2: Χρύσα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου.
5: Καλή συνέχεια.
2: Κυρίες και κύριοι, από την Καθημερινή. Λοιπόν, και αφού ξεκινήσαμε με ζητήματα που αφορούν κυρίως στη τσέπη μας, να υποδεχθώ έτσι τον Νίκο Φιλιππίδη. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
6: Γεια σου, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι.
2: Λοιπόν, είμαστε μαθημένοι σε αυτό, όπως ανέφερε και η Χρύσα, στα μη καλά νέα. Παρ' όλα αυτά, σε άκουγα νωρίτερα να λες ότι εσύ είσαι περισσότερο αισιόδοξος, ότι δηλαδή αυτές τις αυξήσεις που βλέπουμε και τις οποίες συζητάμε, ενδέχεται να καταφέρουμε με έναν τρόπο να τις απορροφήσουμε. Ποια είναι η αίσθησή σου?
6: Η αίσθησή μου είναι ότι είμαστε προεκλογική περίοδο και το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ελέγχεται από μια πολύ μεγάλη εταιρεία που τα πάει πάρα πολύ καλά και για 3 μήνες το έχει καταφέρει. Μιλάω για τη ΔΕΗ. Ενδεχομένως να το καταφέρει και για αυτό το μήνα, δηλαδή να απορροφήσει τις αυξήσεις. Θα το δούμε αυτό κοντή γιορτή, σε ένα 10ήμερο από τώρα. Γενικά, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη αστάθεια, καλό θα είναι αυτό που έλεγε και η Χρύσα νωρίτερα, να είμαστε υποψιασμένοι για όσα έρχονται λίγο το φθινόπωρο. σε μια αγορά που δεν έχει εξηγιαστεί πλήρως, που πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν ακόμα προκειμένου να ανοίξει πλήρως σε αυτό που ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια, δηλαδή το άνοιγμα στον ανταγωνισμό.
2: Να μείνουμε στο καλοκαίρι όμως. Οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας κάθε εποχή του χρόνου είναι και η στάντη, έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει μια γραμμική αντίδραση στα όσα υποδεικνύουν οι αγορές. Τώρα όμως που αναζωπυρώνεται το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, τι μας περιμένει, τι βλέπεις?
6: Κοίτα, έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο ντίζελ μεγάλο. Το είχαμε δει κάποια στιγμή σε μια καμπή της πρόσφατης τελευταίας κρίσης στον κόλπο. Δηλαδή η τιμή του ντίζελ στο πρατήρια τα ελληνικά να πλησιάζει την τιμή της αμόλυβδης. Το βλέπουμε πλέον, η ψαλίδα από εκεί που ήταν στα 15-20 λεπτά έχει περιοριστεί στα 2-3 λεπτά. Και είναι κοντά η μέση τιμή της αμόλυβδης στο 1,97-7. Στο 1,95-8 έχει φτάσει πλέον η τιμή του ντίζελ και το πρόβλημα δεν προέρχεται από τον κόλπο, σταθερά προέρχεται από την έλλειψη καυσίμων από την αγορά τη ρωσική, από τα 19 διελιστήρια που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Απλώς ο πόλεμος του κόλπου έρχεται να συντηρήσει και σε επίπεδο διεθνών τιμών ένα πολύ υψηλό επίπεδο γενικά των καυσίμων, τα οποία βγαίνουν κάθε μέρα που περνάει ακριβότερα από τα διελιστήρια. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι για τις επόμενες δύο ημέρες θα βγαίνουν σε πολύ υψηλότερες τιμές τόσο το πετρέλαιο κίνησης όσο και η αμόλυβδη από τα ελληνικά δηληστήρια απόρρια της κατάστασης που επικρατεί.
2: Μάλιστα. Η κυβέρνηση τα βλέπει όλα αυτά, κάνει ασκήσεις επί χάρτου και όπως μας είπε ο αντιπρόεδρος της σήμερα, ο κ. Χατζηδάκης, υπάρχουν χρήματα στην άκρη.
6: Υπάρχουν, προφανώς ζυγίζεται η κατάσταση μέρα τη μέρα. Δηλαδή αν θα υπάρξει νέα παρέμβαση για τον Αύγουστο εντός του Ιουλίου και αυτό θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από το αποτέλεσμα ίσως ενδεχομένως και αυτής της εβδομάδας το καυσίμα, θα αλλάξει δηλαδή η κατάσταση. Θυμίζουμε ότι βρίσκεται σε ισχύ και βλέπουμε αυτές τις τιμές παρά την εθελοντική μία έκπτωση κατά 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης που προχωρήσει τα διελιστήρια της χώρας έως το τέλος του Αυγούστου, ενδεχομένως πλέον να ανοίγει ο δρόμος ξανά για μια κάποιο είδους μικρή ή μεσαία, θα δούμε πόσο μεγάλη θα είναι, εισοδηματική παρέμβαση. Θυμίζουμε την έκπτωση των 20 λεπτών που είχε ανακοινώσει στο ντίζελ. Το ντίζελ είναι σημαντικό για την οικονομία, καθώς με επιβαρύνει πολύ το μεταφορικό κόστος των επιχειρήσεων και άρα μπαίνει στις τιμές όλων των προϊόντων.

0: Λοιπόν, χθες συζητούσαμε για το Ταμείο Ανάκαμψης, ευρωπαϊκά λεφτά. Σήμερα πάλι για λεφτά, πολλά λεφτά θα μιλήσουμε, αλλά αυτά είναι εθνικά λεφτά.
1: Όχι μόνο, είναι και κοινοτικοί πόροι. Απλώς είναι το πρόγραμμα το οποίο επί της ουσίας είναι η γέφυρα. Είναι η γέφυρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης προς την ομαλότητα. Και είναι πολλά χρήματα τα οποία είναι συνδυασμός του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, το οποίο το συνολικό του ποσό αυξάνει χρόνο με το χρόνο. Η αλήθεια είναι αυτή, έχει φτάσει κοντά πλέον μόνο για τα συγκριματοδοτούμενα κοντά στα 4,5 δις. Μιλάμε για πόρους συνολικά 23 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα κινητοποιηθούν σε αυτό το εθνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα που είναι 2026-2030. Μιλάμε για δημόσιες επενδύσεις κάθε είδους, δηλαδή είναι όλοι οι τομείς μέσα. Καθώς κοιτούσα τα έργα, είναι από έργα μεταφορών, σιδηροδρομικά, οδικοί άξονες, μέχρι σχολεία, μέχρι υποδομές υγείας, κάθε είδη υποδομές λιμανιών, κάθε είδους
0: υποδομή. Κάθε γωνιά αυτής της χώρας. Γι' αυτό αναφέρθηκε και στην τοπική αυτοδιοίκηση ο Πρωθυπουργός.
1: Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ένα ενδιαφέρον, εγώ παρακολουθώ, μου αρέσουν τα νούμερα. Θα πάει και στους 1008, λέει,
0: ταχυδρομικούς κώδικες.
1: Δεν το ξέρω, δεν θυμόμουν ότι είναι 1008 οι ταχυδρομικοί κώδικες. Αυτή είναι η επιδίωξη αυτού του προγράμματος. Παραλαμβάνει ένα πρόγραμμα γέφυρα, το οποίο περιλαμβάνει και προγράμματα του κρατικού προϋπολογισμού και κάποια ΕΣΠΑ και κάποια άλλα τα οποία είναι από άλλα κοινοτικά προγράμματα. Περιλαμβάνει προφανώς και κάποια έργα τα οποία θα υλοποιηθούν και δεν είχαν ολοκληρωθεί με παλαιότερα προγράμματα, αλλά και προφανώς και ένα μέρος του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης. Μην ξεχνάμε, το Ταμείο Ανάκαμψης σε έναν βαθμό συνεχίζεται. Αυτό συνεχίζεται μόνο το δανειακό και όχι το σκέλος των επιδοτήσεων.
0: Πριν σε αποδεσμεύσουμε, έχεις νεότερα για τα μέτρα που επεξεργάζεται το Οικονομικό Επιτελείο? Νομίζω το βασικό κορμό όσων περιμένουμε να ακούσουμε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης τον έχουν σχηματίσει. Τώρα απομένουν κρίσιμες λεπτομέρειες. Αναφέρθηκε και ο κ. Μαρινάκης νωρίτερα, μιλώντας εδώ στον Άκη Παυλόπουλο στην τηλεόραση του Sky, πάνω από ένα δις.
1: Ναι, νομίζω ότι είμαστε ήδη σχεδόν το διπλάσιο. Μπορεί να είναι και πάνω από δύο δις. Και πέρυσι ξεκίνησε από 500 εκατομμύρια και πλησίασε τα δύο δις. Φέτος που ξεκινάει από το ένα δις και κάτι, είναι βέβαιο θα ξεπεράσει τα δύο δις. Θα περιλαμβάνει, κύριο κορμό είναι τα μέτρα, γιατί το ανέφερε χθες ο Πρωθυπουργός, για τη μεσαία τάξη, αλλά αυτή τη φορά όχι τόσο με έμφαση στους μισθωτούς, αλλά περισσότερο με έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους. Θεωρείται ότι εκεί παίζεται. Ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα οικονομικό, αλλά ενδεχομένως να υπάρχει και πρόβλημα εκλογικό, θα έλεγα εγώ, γιατί έχουν πέσει όλα τα κόμματα πάνω σε αυτή την κατηγορία συμπολιτών μας. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε μια ελάφρυνση του τεκμαρτού τρόπου υπολογισμού του φόρου τους, ενδεχομένως ειδικά για αυτούς μια μείωση προκαταβολής φόρου. Μπορεί στο τραπέζι, γιατί το συζητάνε, το 22 να γίνει 20 για το φόρο των επιχειρήσεων, όσοι φορολογούνται ως επιχειρήσεις, μιλάμε για ατομικές κατά κύριο λόγο επιχειρήσεις, και μείωση των ενδεχομένως των ασφαλιστικών εισφορών. Όλα αυτά είναι ένα μέρος του πακέτου, καθώς θα πρέπει να υπολογίζουμε ότι θα είναι σίγουρα συνταξιούχοι πολύ πολύ έντονα.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
4: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
5: Η μερούλα.
4: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
7: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού.

0: Αυτός είναι η ζύμη και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Μέσα, γιατί σήμερα με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 2 και 32 σχεδόν πρώτα λεπτά. Και πάμε να δούμε τώρα πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, ξεκινώντας από τα πολλαπλά μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου είναι μαζί μας για να μας δώσει το ρεπορτάζ του. Γεια σου, Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Εντάξει, νομίζω την απάντηση στο ερώτημα του 1 εκατομμυρίου ζητάμε όλοι μας.
0: Πότε θα γίνουν οι εκλογές. Έτσι.
1: Τώρα μπορεί να είναι και παραπάνω από 1 εκατομμύριο, με δεδομένα τα οικονομικά όρασμα που έχει μπροστά της η χώρα και η οικονομία. Τώρα, οι περισσότεροι βουλευτές μετά από αυτήν την τρίωρη και κάτι συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας αποχώρησαν έχοντας την αίσθηση ότι οι εκλογές πάνε βαθιά στην τετραετία, προς το τέλος της τετραετίας. Και όταν λέμε βαθιά, με κάποιους από αυτούς με τους οποίους συνομιλήσαμε, μας έλεγαν ότι βλέπουν τον Μάιο ως τον πιθανότερο μήνα. Να θυμίσουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για 13η φορά αυτόν τον μήνα.
0: Τις μετράς.
1: Ναι.
0: Α, τις μετράς.
1: Ναι, γιατί βγαίνοντας,
0: 13η δηλαδή.
1: Γιατί βγαίνοντας από την αίθουσα της Ολομέλειας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας συνάντησε και μας είπε: «Εσείς τι κάνετε ακόμα εδώ, αφού σας είπα ότι θα γίνουν εκλογές το 2027. Αυτή ήταν η 13η. 12η ήταν μέσα στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα και το είπε και στην κλειστή συνεδρία, άρα έχουμε την 11η. Συν ότι έχει πει δημόσια με τις ομιλίες του, τις τοποθετήσεις του, με τα έμεσα μηνύματά του, νομίζω ότι σε αυτό το πεδίο το έχει εξαντλήσει. Τώρα, λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για κάποιους βουλευτές, ο Μάιος φαντάζει ως ο πιθανότερος μήνας. Υπάρχουν κάποιοι που δεν θα απέκλειαν το να εξαντληθεί ακόμα και το συνταγματικό περιθώριο.
0: Ιούλιο, δηλαδή.
1: Ναι, που προσφέρεται στην κυβέρνηση, ναι. Τώρα, όλα αυτά.
0: Ενδιαφέρον.
1: Μένει να απαντηθούν από τον Ιανουάριο και μετά, αλλά πάντα κρατάς και μια πισινή, γιατί και η πολιτική έχει ως βασικό χαρτί, ως βασικό στοιχείο της τον ευνηδιασμό. Μην ξεχνάμε ότι και από την αντιπολίτευση, και αυτό θα μας το επιβεβαιώσει η Δέσποινα, θεωρούσαν περισσότερο τακτική του Πρωθυπουργού το να επιμένει στο 2027, αλλά από την άλλη αγόραζαν περισσότερο τα σενάρια για το φθινόπωρο και χρεώνοντας κάποιοι από αυτούς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έτσι μια τακτική που ήταν για να μπορέσουν να βγουν έξω τα καινούργια κόμματα. Μην ξεχνάμε ότι περιμένουμε κι άλλες.
0: Ένα κόμμα, ναι, το οποίο δεν ξέρω τι λέει το ρεπορτάζ, αλλά όπου να είναι θα πρέπει να μας συστηθεί και επισήμως.
1: Και εκεί θα συνιστούσα υπομονή τουλάχιστον κατά τις πληροφορίες μας. Νομίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα πάει στο παραπέντε.
0: Των εκλογών ή των φημολογούμενων
1: στο
0: εκλογών.
1: Στο παραπέντε, άρα, αφού ανακοινωθούν.
0: Α, μάλιστα. Άρα περιμένει. Υπομονή. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Πριν φύγεις, θέλω να σε ρωτήσω κατά πόσο ο ΠΚΠ υπήρχε στη χθεσινή κοινοβουλευτική ομάδα, και αυτό γιατί μας έλεγες χθες ότι είχαν ζητήσει να λάβουν το λόγο άνθρωποι οι οποίοι ενεπλάκησαν στην ιστορία αυτή. Με έναν τρόπο λιδωρήθηκαν, κρεμάστηκαν στα μανταλάκια. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό και αισθάνονται, αν μη τι άλλο, δικαιωμένοι από τις εξελίξεις.
1: Εκλούσω μόνο οι διατυπώσεις που χρησιμοποίησες αποδίδουν και το νόημα, το στίγμα όσων είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, αφού έκλεισαν οι κάμερες και οι πόρτες της Ολομέλειας, χρησιμοποίησε κάποιες μετρημένες αιχμές, θα έλεγα εγώ, κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, λέγοντας ότι η δουλειά αυτή δεν έγινε όπως θα έπρεπε να γίνει, να είναι δεμένες δηλαδή οι δικογραφίες. Από την άλλη, πιο βαριές ήταν οι αιχμές που άφησε και ο Μάκης Βορύδης, που δεν ήταν στους εμπλεκόμενους, αλλά όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, μάλλον δείχνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά το ένα σενάριο ότι κάνει κάτι άλλο εκτός από τη δουλειά της. Βαριές αιχμές και από τον Δημήτρη Βατζόπουλο που ήταν στους ελεγχόμενους, όπως και σε πρόσωπα όπως ο Χρήστος Μποκόρος και η Κατερίνα Παπακώστα, που είναι μέσα στους τέσσερις που περιμένουν αυτό το θέσπισμα για να φτάσουν απέναντι στο φυσικό τους δικαστή. Ότι, εν πάση περιπτώσει, εδώ υπάρχει μια προχειροδουλειά, να το πούμε πιο απλά. Η ρίση του παράδομα μαθαίνω ότι μάλλον έχει προσδιοριστεί για τις 27 Οκτωβρίου η κλήση των τεσσάρων από το μονομερό. Μελές εφετείο.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί νομίζω ότι θα δούμε πολύ περισσότερο.
0: Πάντως, το τοπίο, το πολιτικό τουλάχιστον, το προεκλογικό, αν δεν σε έχει ξεκαθαρίσει, ξέρουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί θα είναι υποψήφοι, θα είναι στα ψηφοδέλτια.
1: Η κυρία Παπακώστα πάντως έχει κάνει ένα βήμα πιο πίσω από αυτό που είχε δηλώσει τον περασμένο Απρίλιο, όταν έσκασε κατά το κοινό λεγόμενο υπόθεση. Είχε πει ότι δεν θα είναι υποψήφια. Ναι. Πλέον θεωρεί ότι, επειδή δεν υπάρχει καμία ποινική απαξία, θα είναι κανονικά.
0: Το επιτρέπουν. Σωστά. Λοιπόν, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Πάμε και στη Δέσποινα Βλεπάκη, διότι ο Πρωθυπουργός μπορεί για 13η φορά να διέψευσε το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Δεν ξέρω αν στην αντιπολίτευση πείθονται. Υπάρχουν σχέδια τα οποία παρουσιάζονται. Σήμερα είναι η σειρά του προγραμματικού σχεδίου του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια, Δέσποινα.
2: Το σίγουρο είναι ότι προετοιμάζονται πυροτεδώς για πάνε ενδεχόμενο. Στη Χαρελατρικού που θέλουν να είναι έτοιμοι, να έχουν συγκεντρώσει και αρκετό μεγάλο αριθμό των ψηφοδελτίων, έτσι ώστε να ανακοινωθούν τμηματικά και να είναι έτοιμοι για την όποια ημερομηνία αποφασίσει ο Πρωθυπουργός για την ανακοίνωση των εκλογών. Και βεβαίως συνεχίζουν προγραμματικά, όπως αναφέρουν στελέχη της Πράσινης Παράταξης, έτσι μετά την παιδεία και το ασφαλιστικό, σειρά σήμερα έχει ενέργεια.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτή την ώρα που μιλάμε βρίσκεται σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου. Πρώτος πήρε το λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης, μίλησε και ο Γιάννης Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα ζητήματα της ενέργειας. Υπήρξε επίθεση στην κυβέρνηση από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε λόγο για αποτυχία της κυβέρνησης στην ενεργειακή πολιτική. Για μια ακόμη φορά χαρακτήρισε σκάνδαλο τη διαχείριση του ενεργειακού χώρου ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πρέπει να σου πω ότι από τα πειρά του δεν έλειψε και η επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με το χρηματιστήριο της ενέργειας και τη διαπραγμάτευση που έγινε, ενώ σταθερά επιμένει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ζητά το χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, και αυτό έκανε για μια ακόμη φορά στην συνέντευξη τύπου. Περιμένουμε να δούμε και τις απαντήσεις που θα δοθούν στα ερωτήματα που θα θέσουν οι συνάδελφοί μας όταν ολοκληρώσει ο τελευταίος ομιλητής.
0: Δέσποινα Βλεπάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα στη Βουλή να δούμε τι γίνεται. Εκεί είναι μέρα με πρόγραμμα βεβαρημένο, θα έλεγε κανείς. Να ξεκινήσουμε όμως από τα εθιμοτυπικά, διότι πριν από λίγο υπήρξε μια συνάντηση της νέας πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, της Ρένας Δούρου, με τον πρόεδρο της Βουλής. Η Άντζη Κουκή είναι μαζί μας.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα διεξήχθη η σημερινή συνεδρία, η σημερινή συνάντηση, της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση μεταξύ των δύο μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων την περασμένη εβδομάδα. Η Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διαβεβαίωσε τον κύριο Κακλαμάνη ότι θα δώσει μαζί με την Κοινοβουλευτική Ομάδα σκληρή μάχη απέναντι στην απαξίωση της πολιτικής και των κοινοβουλευτικών θεσμών. Ενώ ο πρόεδρος της Βουλής από πλευρά του της ευχήθηκε καλή επιτυχία για τα νέα της καθήκοντα, ενώ στην συζήτηση τέθηκε και το θέμα των 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, με τον Νικήτα Κακλαμάνη υπογραμμίζει πως η κατά τα άλλα πολιτισμένη Ευρώπη και ο οπτικός κόσμος μπορεί να πήγε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας ό,τι αφορά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αλλά 52 χρόνια μετά την εισβολή του Ατήλα, λέξη δεν λέγεται για το στρατό κατοχής στην Κύπρο.
0: Λοιπόν, τώρα, Άντζη, πες μας δύο κουβέντες και για αυτές τις ρυθμίσεις που έρχονται, οι παρεμβάσεις που έρχονται για τα πατίνια. Χθες ήταν εδώ στον Sky ο κύριος Γιώργος Κότσιρας, ο αρμόδιος υπουργός, που μας είπε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να μπει πια ένα φρένο στα αλλεπάλληλα ατυχήματα που έχουμε με πατίνια. Αυτό το φρένο φιλοδοξεί να το βάλει το μέτρο που απαγορεύει τη χρήση στους κάτω των 17. Ο νόμος βεβαίως περνά όσοι ήθιστε πρώτα από τη Βουλή και φέρνει 4 παρεμβάσεις. Ποιες είναι αυτές?
3: Ακριβώς. Πρόκειται για μια διάταξη η οποία αναμένεται να αλλάξει το πλαίσιο χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών, γνώμονας πάντα η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι αυτή που είπες και εσύ, ότι πλέον όσοι είναι κάτω των 17 ετών δεν δικαιούνται, απαγορεύεται να χρησιμοποιούν το ηλεκτρικό πατίνι. Ωστόσο, για όσους θα χρησιμοποιούν το πατίνι για τις μετακινήσεις τους, θα πρέπει να ξέρουν και να φροντίσουν να έχουν ασφαλίσει τόσο το όχημα, όσο να έχουν ασφαλιστεί και οι ίδιοι, ενώ προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις για παραβάσεις, όπως είναι η υπέρβαση του όριου ταχύτητας, η κυκλοφορία σε δρόμους όπου το επιτρεπτόμενο όριο υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα, ενώ θα δημιουργηθεί και ένα μητρό ηλεκτρικών πατινιών, όπου εκεί θα πρέπει ο χρήστης να καταφορεί το όχημά του, ώστε και σε περίπτωση κάποιας παράβασης ή οποιασδήποτε άλλης ανάγκης να μπορεί να ταυτοποιείται το όχημα με τον ιδιοκτήτη και προκειμένου τον χρήστη του συγκεκριμένου πατριού.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άντζη Κούκη. Σοβαρό το θέμα, διότι όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, στη χώρα μας έχουμε περίπου 400 τραυματισμούς παιδιών που συνδέονται με τα πατίνια, με τα ηλεκτρικά πατίνια, με τους μισούς από αυτούς να απαιτούν νοσοκομιακή περίθαλψη. Τώρα να μείνουμε για λίγο ακόμα στο έργο της Βουλής. Προς ψήφιση τίθενται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής νομοθετικές διατάξεις για την κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Με τις πληρωμές των συντάξεων την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου θα φανούν οι αυξήσεις, άμεσα δηλαδή, πολύ άμεσα, σε περίπου 8.500 συνταξιούχους του δημοσίου, οι οποίοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή της σύνταξης χειρίας από το 70 στο 35%. Για να ακούσουμε τη δήλωση νωρίτερα επ' αυτού στη δημόσια τηλεόραση, ο κύριος Γιώργος Καραγκούνης, ο υφυπουργός Εργασίας.
4: Καταργείται η περικοπή της σύνταξης χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας. Για τους συνταξιούχους του δημοσίου ψηφίζεται η τροπολογία, θα δουν αύξηση της αυξήσης των συντάξεων, θα τις δουν από τον Αύγουστο. Υπάρχει η δεύτερη κατηγορία του ιδιωτικού τομέα, 75.000 συνταξιούχοι. Δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, αυτή είναι η πραγματικότητα, οι παραπάνω περικοπές. Και από εκεί και πέρα δεν θα εφαρμοστούν αυτές οι περικοπές, δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά ποσά μετά τη σημερινή ψήφιση της τροπολογίας.
0: Λοιπόν, να και μια καλή είδηση τώρα για τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν συστηματικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και το δρομολόγιο γίνεται ανυπόφορο μέρες σαν και αυτή, μέρες δηλαδή με υψηλές θερμοκρασίες, διότι δυστυχώς και εν έτη 2026 το να μπει σε κλιματιζόμενο σειρμό δεν είναι δεδομένο. Για όλα αυτά λοιπόν λαμβάνει τα μέτρα της η ίσταση και προκυρήσει διαγωνισμό. Ο Νίκος Μαλιαράκης θα μας πει περισσότερα. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
5: Για να ξεκινήσουμε με έναν αριθμό, να πούμε ότι από τους συνολικά 56 σειρμούς στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, 24 δεν διαθέτουν σύστημα κλιματισμού. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Με την προκήρυξη λοιπόν του διαγωνισμού από την Στασή, ξεκινάει η διαδικασία για την πλήρη αναβάθμιση και κατάσταση κλιματισμού σε σειρμούς πρώτης γενιάς που εξυπηρετούν τις γραμμές 2 και 3 του μετρό της Αθήνας. Η αναβάθμιση αφορά τους πρώτους σειρμούς που κυκλοφόρησαν με την έναρξη λειτουργίας του μετρό και σήμερα συμπληρώνουν 26 χρόνια κυκλοφορίας. Σε πρώτη φάση λοιπόν το πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 σειρμούς των 6 οχημάτων, μεταξύ αυτών και 4 που σήμερα είναι ακινητοποιημένοι. Η παρέμβαση θα είναι καθολική, καθώς προβλέπεται εγκατάσταση νέου εξοπλισμού και εγκατάσταση κρίσιμων συστημάτων που έχουν καταστεί τεχνολογικά παροχημένα, ώστε να διασφαλιστεί και η αξιόπιστη λειτουργία τους για τουλάχιστον ακόμη 25 χρόνια. Να σου πω τέλος ότι η διαγωνιστική διαδικασία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του έτους. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε περίπου 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ η παράδοση των αναβαθισμένων σειρμών θα πραγματοποιείται σταδιακά, με τον πρώτο να αναμένεται να τεθεί σε κυκλοφορία το 2028.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Πάμε και στην Κρήτη τώρα, σε αυτό το περιστατικό που στην πραγματικότητα έρχεται να προστεθεί στα αρκετά περιστατικά που καταγράφουμε τελευταία μεταξύ ανηλίκων, βία περιστατικά μεταξύ ανηλίκων. Είναι ο άγριος ξυλοδαρμός μιας 15χρονης από ανήλικες στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι ένα περιστατικό, αν κανείς έτυχε να δει και το βίντεο, γιατί καταγράφεται σε βίντεο και αυτό κυκλοφορεί. Οφείλουμε να ανησυχούμε μπροστά σε τέτοια φαινόμενα. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας πει περισσότερα.
6: Και μάλιστα όλα έγιναν γιατί υπήρχε μια διαφορά για έναν 15χρονο μεταξύ των δύο κοριτσιών που ξεκίνησαν τον καυγά. Το ραντεβού κλείστηκε μέσα από μια ομαδική συνομιλία. Η μία από τις δύο ανήλικες που συμμετέχουν στον καυγά μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Από εκεί ενημερώθηκε η ασφάλεια Ηρακλείου, συνέλαβε τις δύο από τις τρεις κοπέλες που συμμετείχαν και τη μία που τραβούσε με το κινητό της το βίντεο. Δεν συνελήφθη μία ανήλικη λόγω παρέλευση του αυτοφόρου. Όμως από την πλευρά των συλληφθέντων υποστηρίζουν ότι οι γονείς των συλληφθέντων, των δύο ανήλικων κοριτσιών, μία 14χρονη και μία 16χρονη, ότι θα υποβάλουν και αυτές μηνύσεις. Γιατί και η κοπέλα η οποία παρουσιάστηκε στο στρίμα και εκείνη υποστηρίζουν ήταν που οργάνωσε την συνάντηση μεταξύ των κοριτσιών στο συγκεκριμένο σημείο στην οδό Εφέσου στο Ηράκλειο.
0: Χάρη, σε ευχαριστώ πολύ. Πριν σε αποδεσμεύσουμε, πες μας δύο λόγια και για αυτό το περιστατικό που συνέβη νωρίτερα στη Σούδα. Είναι βέβαια πιο πολύ οπτικό. Είχαμε σύγκρουση πλοίων.
6: Ναι, είχαμε μια σύγκρουση ενός επιβατικού πλοίου. Το πλοίο Έλυρος που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Χανιά, ημερήσιο δρομολόγιο Πειραιάς Χανιά, και το πλοίο Ιωσήφ Κάπα, το οποίο είναι ένα φορτηγό πλοίο. Όταν το πλοίο Έλυρος είχε αποκλέψει και ετοιμαζόταν να βγει από το λιμάνι, το πλοίο Ιωσήφ Κάπα έκανε τις μανούβρες για να δέσει. Λόγω προφανώς κακής συνεννόησης των δύο πλοιάρχων, τα πλοία συγκρούστηκαν. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί στο Έλυρος, καθώς μετέφερε 100 επιβάτες και 118 μέλη είναι τα μέλη του πληρώματος του πλοίου. Και τα δύο πλοία έχουν δέσει το λιμάνι της Σούδας, έχει απαγορευτεί ο απόπλους τους μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα από τον Ιοκτώμονα και να αποφασιστεί εάν είναι αξιόπλοα και αν θα μπορέσει το Έλυρος να κάνει το ημερήσιο δρομολόγιο προς τον Πειραιά.
0: Χάρη Λεοντάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και στο Μιχάλη Τεζάρη θα περάσουμε τώρα, διότι είχαμε μία επίθεση με μαχαίρι σε δύο Αμερικανούς τουρίστες από έναν 60χρονο νωρίς το πρωί στην Ακρόπολη. Μιχάλη,
7: καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πράγματι, άστεγος λοιπόν σε αμόκ, μαχαίρεσε δύο Αμερικανούς στην Ακρόπολη και σκόρπισε τον δρόμο σε εκατοντάδες άλλους τουρίστες στο πιο πολυσύχναστο σημείο της πόλης. Στις 8 λοιπόν το πρωί, ο δράστης ηλικίας 60 ετών επιτέθηκε με μαχαίρι κατά των τουριστών, τραυματίζοντας έναν άνδρα στο χέρι και μια γυναίκα στο πόδι, ενώ εκείνοι περίμεναν να βγάλουν εισιτήρια για να μπουν στο μουσείο. Ελήφθη από αστυνομικούς, δήλωσε άστεγος, ενώ διαπιστωμένα αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Τώρα, σύμφωνα με αυτούς τους μάρτυρες, ο δράστης προσπάθησε αρχικά να επιτεθεί στη γυναίκα. Ο σύζυγος που αντιλήφθηκε το περιστατικό μπήκε ως ασπίδα μπροστά της για την προστατεύση. Τελικώς και οι δύο τραυματίστηκαν, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο που τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Είναι εκτός κινδύνου. Ενώ να πούμε το σχετικά με το ιστορικό του δράστη, είναι πραγματικά πολύ πλούσιο και πολύ μεγάλο. Ο 60χρονος λοιπόν είχε συλληφθεί το 12 Ιουνίου για εξύβριση. Στις 11 Σεπτεμβρίου του 2019 είχε συλληφθεί στο σύνταγμα από άνδρες της Δίας, καθώς είχε εντοπιστεί με μαχαίρι. Είχε νοσηλευθεί στις 12 Ιουνίου φέτος στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Το 2022 είχε εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό σε ίδρυμα, αλλά δεν είχε καταστεί εφικτό να εντοπιστεί από αστυνομικούς. Ενώ το 2014 είχε νοσηλευθεί στο ψυχιατρικό ίδρυμα στο Δαφνί. Οπότε καταλαβαίνετε πως είναι μια δύσκολη περίπτωση, μια δύσκολη διαχείριση. Τώρα, τι πυροδότησε το μένος του κατά των ανθρώπων αυτών, άγνωστο πραγματικά, δεν μπορεί κανείς να δώσει απάντηση.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη Τεζάρη. Και πριν συνδεθούμε με την Βόνη για τις διεθνείς ειδήσεις της Deutsche Welle, να συναντήσουμε τη Χριστίνα Σούζη να μας δώσει την πρόγνωσή της.
8: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα, αλλά μας είχες έτσι προειδοποιήσει.
8: Ναι, 39 με 40 και τοπικά και κανένα 41 εκεί προς την Θεσσαλία ή το Αγρίνιο, δίπλα τις γνωστές περιοχές. Ναι. Και εδώ στην Αττική γύρω στους 36 με 37 είναι τώρα, δεν να βρούμε και κανένα 38 κάπου έτσι Σκόρπιο, όπως και χθες ακριβώς έτσι και σήμερα. Εκείνο που θέλω να πω είναι αύριο είναι η πιο δύσκολη μέρα. Όχι για όλη την Ελλάδα, η Δυτική και η Βόρεια Ελλάδα μάλλον θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, οπότε θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Όμως από την Θεσσαλία και νοτιότερα θα έχουμε 40 με 41 και τοπικά 42. Δηλαδή Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένη της Αττικής, η Εύβοια, η Ανατολική, Βορειοανατολική Πελοπόννησος, αυτές οι περιοχές 40, τοπικά 41, ίσως και 42 βαθμούς. Εδώ στην Αττική 38 με 30, πιστεύω ότι θα είναι η χειρότερη μέρα η Αττική, η αυριανή για την Αττική, όπου θα είναι γύρω στους 38 με 39 και πιθανόν 40. Ανάλογα αν θα επικρατήσει η άβρα ή θα γίνει βορειοδυτικός άνεμος. Αν γίνει βορειοδυτικός θα τα δούμε τα σαραντάρια.
0: Γι' αυτό έχουμε και το πρώτο πεντάρι.
8: Ακριβώς έτσι, μπράβο.
0: Ακριβώς.
8: Από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί θα ενισχυθούν και οι δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι, οι οποίοι σε πολλές περιοχές είναι καταβάτες, ανεβάζουν τη θερμοκρασία πολύ, αυξημένη ξηρασία. δεν έχει βρέξει τώρα τελευταία καθόλου σε αυτές τις περιοχές. Άρα το Πεντάρι είναι Φτιώτιδα, Φωκίδα, Ανατολική Στερεά Εύβοια και Ανατολική, Βορειοανατολική Πελοπόννησος είναι το κόκκινο. Η Θεσσαλία είναι πορτοκάλι, η Κρήτη είναι η κίτρινο, η πορτοκαλί, δεν θυμάμαι. Mm-hmm. Είναι πολλές περιοχές, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, και η πολιτική προστασία θα είναι σε αυξημένη επαγρύπνηση, επιφυλακή, πολύ αυξημένη θα έλεγα, ιδίως για τις περιοχές που έχουν κόκκινο.
0: Πες
8: υπομονή,
0: ναι.
8: Μία μέρα είναι, θα περάσει.
0: Μετά έχει καλά νέα
8: μετά
0: για μας.
8: Μετά έχω καλά νέα, πέφτει δημοκρασία, την Πέμπτη θα είναι στους 34 βαθμούς, την Παρασκευή στους 32 με βροχές και καταιγίδες.
0: Αυτό δεν είναι και πολύ καλό για όσους έχουν προγραμματίσει να ταξιδεύουν, αλλά θα είσαι εδώ.
8: Και αυτό μια μέρα θα είναι.
0: Μια μέρα είναι, έτσι, θα περάσει. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ.
8: Καλή συνέχεια.
0: Η μετεωρολόγος μας, η Χριστίνα Σούζη, και κάπως έτσι συνδεόμαστε με τη Βονή για τις διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle.
9: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
10: Μια υπόθεση που θυμίζει George Floyd συγκλονίζει την Ιταλία. Πρώτα δείγματα γραφής από τον Άντι Μπέρναμ στη Βρετανία και επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ολοκληρωτική επίθεση κατά του Ιράν, μελετά ο Ντόναλντ Τραμπ. Απειλές από τους φρουρούς της Επανάστασης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη. Σήμερα στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργυρός. Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, είχε ήδη την πρώτη του τηλεφωνική επαφή με τον Τραμπ, ο οποίος μάλιστα χαρακτήρισε πολύ καλή τη συζήτησή τους. Η κυβέρνηση του Μπέρναμ ανακοίνωσε μειώσεις και κατάργηση τελικά του ΦΠΑ στους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος ως ένα από τα πρώτα βήματά του, ενώ επίκειται και ανασχηματισμός της κυβέρνησης. Ο θάνατος ενός Μαροκινού κατά τη διάρκεια της σύλληψής του από αστυνομικούς στην Μπολόνια, στην Ιταλία, έχει προκαλέσει αναστάτωση. Ο 42χρονος, που είχε ψυχολογικά προβλήματα και επέδειξε επιθετική συμπεριφορά, έμεινε ακινητοποιημένος επί 38 λεπτά στο έδαφος παρά τις εκκλήσεις του για βοήθεια και κάποια στιγμή σταμάτησε να αναπνέει. Στα επεισόδια που ακολούθησαν τις διαμαρτυρίες για το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά και στα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί και στο παρελθόν από τη συμπεριφορά των αστυνομικών αρχών, το ενδεχόμενο γενικευμένης επίθεσης κατά του Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που Κατάρ, Αίγυπτος και Πακιστάν έχουν υποβάλει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν πρόταση για νέα κατάπαυση του πυρός διάρκειας 10 ημερών. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει την πρόταση και δεν έχει λάβει οριστική απόφαση σύμφωνα με δημοσιεύματα. Πάντως, για 10 τη νύχτα συνεχίστηκαν οι αμερικανικές επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ενώ από την Τεχεράνη οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν ακόμα 2 πλοία στα στενά του Ορμούζ, ενώ στοχοποίησαν αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η κυβέρνηση Τραμπ πάντως εξετάζει την πρόταση και έχει ζητήσει από το Ισραήλ να αποφύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να οξύνουν περισσότερο την κατάσταση, ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Κυρίες και κύριοι, πολλούς χαιρετισμούς, καλή συνέχεια από εμάς, από την

0: Φαντάζεστε ότι έγινε κάποιο λάθος. Δεν έγινε όμως, διότι ο Θανάσης Κρητικός, που είναι εδώ στο στούντιο του Sky, μου ζήτησε να ξεκινήσει την αθλητική σας ενημέρωση με αυτό το τραγούδι. Η Κεφούε, Don Miguelo. Γιατί, Θανάση, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε. Γιατί είναι το τραγούδι σήμα κατά τεθέν του Λαμίν Γιαμάλ, που το χόρεψε χθες εξαιρετικά στο πάρτι που έστησαν έτσι οι παίκτες της Ισπανίας.
0: Ωραίο.
1: Στην πλατεία Θύμπελε της Μαδρίτης. Για να πανηγυρίσουν, να δείξουν μάλλον σε περισσότερο από 1 εκατομμύριο κόσμο το παγκόσμιο κύπελο. Το τρόπαιο που έφεραν από τα γήπεδα της Αμερικής, αφού έγιναν για δεύτερη φορά παγκόσμιοι πρωταθλητές στην ιστορία τους. Κάπως έτσι κλείνει, νομίζω, η όλη διοργάνωση με αυτό το πάρα πολύ ωραίο σκηνικό που στήθηκε στην πρωτεύουσα της Ισπανίας. Εγώ θα πω ότι στους λίγους ποδοσφαιριστές της Αργεντινής που γύρισαν με το αεροπλάνο πίσω στο Buenos Aires, mm-hmm. διότι κάποιοι έφυγαν κατευθείαν για διακοπές, βγήκαν στους δρόμους πάρα πολλοί Αργεντίνοι για να τους υποδεχθούν, να τους ευχαριστήσουν
0: και έτσι
1: για αυτή
0: πρέπει. Δεν είναι και μικρό αυτό που πέτυχε η Αργεντινή. Δεν σημαίνει πάντα ένα τρόπαιο κάτι. Η προσπάθεια μετράει
1: αυτό
0: και
1: ακριβώς.
0: Η προσπάθεια ήταν εξαιρετική.
1: Νομίζω ότι η Αργεντινή αυτό που ήθελε να κατακτήσει ο Μέση το παγκόσμιο κύπελο το έκανε πραγματικότητα το 22. Από εκεί και πέρα το γεγονός ότι πήγαν σε δεύτερο σερί τελικό είναι μια μεγάλη επιτυχία.
0: Είναι μια δύναμη που έχει δείξει την αξία της στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έτσι κι αλλιώς η Αργεντινή. Τώρα, τι άλλες ειδήσεις έχουμε?
1: Λοιπόν, χθες παρουσιάστηκε εν μέσω θερμής υποδοχής ο Τσέντι Όσμαν από τον ΠΑΟΚ.
0: Κυριολεκτικά και μεταφορικά θερμή. Ναι.
1: Ακριβώς. Είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου και προκάλεσε προφανώς τελείριο ενθουσιασμού στους φίλους των Ασπρόμαυρων. Από εκεί και πέρα. Κινούμαστε με τα γραφικά κυρίως. Mm-hmm. Η ΑΕΚ κυνηγάει τον Kings Kangua, τον αμυντικό χαφ της Χάπολ Μπερσεβά, για αντικαταστάτη του Ορμπελίν Πινέδα. Ο Παναθηναϊκός, εγώ υπενθυμίζω ότι την 5η στις 9 αντιμετωπίζει την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκληματικό γύρο του Conference League. Στις 9 η αναμέτρηση απευθείας από τον Sky.
0: Μάλιστα. Η μεταγραφική σεζόν πότε τελειώνει, Θανάση?
1: Είναι 31 Αυγούστου.
0: Άρα πάει μαζί με τους δημοσιογράφους που βρίσκονται σε.
1: Σωστό.
0: Δημοσιογράφοι και ποδοσφαιριστές, λοιπόν, σε μεταγραφική σεζόν. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Θανάσης Κρητικός για την αθλητική σεζόν.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο. Δράση.
7: 4 δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε.
10: Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
11: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
10: Σκέψου, πράκτικα.
12: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
13: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
14: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
15: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
16: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
17: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
18: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
17: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
18: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
19: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
20: Για το σπίτι του μέλλοντος.
21: Για τον αγρότη του σήμερα.
20: Για τον εργολάβο του τώρα.
21: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
20: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
21: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
20: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
21: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
20: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
21: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
22: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
23: Πυρκαγιάς που προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία, συνεδριάζει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Ευάγγελου Τουρνά. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση και του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Πυρκαγιά ξέσπασε στις 12.30 το μεσημέρι σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Η φωτιά και οι ελαιώνες και ξερά χόρτα. Λίγο αργότερα ξέσπασε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση και στο Βαρθολομιό Ηλίας. Λίγο μετά τις 2 μάλιστα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής και στις δύο περιπτώσεις επιχειρούν επίγεια και αέρια μέσα της πυροσβεστικής. Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο λιμάνι της Ούδας στην Κρήτη, όταν δύο πλοία συγκρούστηκαν υπό διευκρίνιστες συνθήκες εντός του λιμένα. Πρόκειται για το επιβατικό οχηματαγωγό Έλληρος και το επιβατικό οχηματαγωγό Ιωσήφ Κάπα. Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός, ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση και για τα δύο πλοία απαγορεύτηκε ο απόπλους. Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης απέναντι από το μουσείο και τα εκτατήρια ειστήριων, όπου άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, ενώ ο άνδρας πιο σοβαρά στο πόδι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης είναι 60 ετών, ημεδαπός, αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ έχει ποινικό παρελθόν, καθώς τον Ιούνιο είχε συλληφθεί για εξύβριση στην Κυψέλη και το 2019 είχε συλληφθεί στο Σύνταγμα για κατοχή μαχαιριού. την πεποίθηση ότι ως το 2030 η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει την πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη και να εξελιχθεί σε μια πολύ καλύτερη χώρα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 σε εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Το πρόγραμμα κινητοποιεί συνολικά περίπου 23 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 17,1 αφορούν νέες επενδύσεις και τα υπόλοιπα 5,8 προορίζονται για την ολοκλήρωση έργων της προηγούμενης περίοδου. Ο κύριος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας επιτρέπει πλέον στην κυβέρνηση να χρηματοδοτεί ταυτόχρονα κοινωνική, πολιτική και αναπτυξιακές επενδύσεις. Ως ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και ως παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες, χαρακτηρίζει το State Department την Ελλάδα, εξαίροντας την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση της ακροαριστερής και αναρχικής τρομοκρατίας. Απάντοντας σε ερωτήσεις της Καθημερινής μετά τις πρόσφατες αναφορές του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, εκπρόσωπος του State Department υπογράμμισε τη μακρόχρονη συνεργασία Αθήνας-Ουάσιγκτον στον τομέα της ασφάλειας, την οποία κατέταξε μεταξύ των ισχυρότερων παγκοσμίως. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ενεργοποίηση 388 νέων καμερών στην Αττική, οι οποίες θα καταγράφουν οδηγούς που παρουσιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη. Μιλώντας νωρίτερα στο Sky, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε ότι ο εξοπλισμός έχει ήδη εγκατασταθεί και οι νέες κάμερες αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Έκανε γνωστό ότι μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί από κάμερες περίπου 4.000 περιστατικά παραβίασης κόκκινου σηματοδότη, με τις κλήσεις να φτάνουν στους παραβάτες μέσα σε λίγες ώρες. Ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι αντιμετώπισε δύο ιρανικές επιθέσεις που είχαν στόχο τη χώρα. Στην ανακοίνωση ανέφερε ότι η αντιεροπορική άμυνα αναχέτησε και κατέριψε τρεις ιρανικούς πυράβλους, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα ή ζημιές. Νωρίτερα είχε ανακοινώσει την αναχέτηση 5 ντρόουν. Οι φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν ότι προχώρησαν στην επίθεση, θέτοντας, όπως είπαν, στο στόχαστρο συγκρότημα που στέχαζε αμερικανικές δυνάμεις. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 37 με 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρωνα ή θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Τετάρτη τοπικές βροχές, οι μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ορεινά, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, στα νότια ηπειρωτικά όμως καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Τέλος, την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα στο νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
5: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
23: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: κέφι και ζέστη ταυτόχρονα που υπάρχει.
1: Ναι, ναι, και κέφι και ζέστη. Και ζέστη και κέφι. Από
0: ναι,
1: όλα.
0: Αλλά να σου πω κάτι. Βλέπω αυτά τα μάτια, βλέπω αυτά τα ξανθά μαλλιά, τα καστανόξανθα μαλλιά απέναντί μου.
1: Τα μελένια.
0: Βλέπω το καλοκαίρι μας απέναντί μου και λέω ότι όλα θα πάνε καλά.
1: Τι ωραία, τι γλυκά. Τι γλυκό θα φάμε σήμερα.
0: Ποιο.
1: Δεν είναι σήμερα κατάσταση πολύ γλυκό.
0: Κάτι, νομίζω σήμερα πρέπει να πορευτούμε όπως πορευθήκαμε και χθες.
1: Θα πορευτούμε, ούτως ή άλλως. Αυτό είναι το δεδομένο.
0: Κάτι
1: και κάτι εξτρά εννοώ.
0: Κάτι ωραίο. Τζέιλο απέναντί μας, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς
0: σας
1: μεσημέρι.
0: Μελίνα Σαμαραδέλη, επιμελείται δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας και το υπέροχο ρουλάκι μας, Ρούλα Βρετάκου. Κάναμε μια φιλοσοφική συζήτηση για την ηλιοθεραπεία πριν με τη Ρούλα. Και λέγαμε πως το καλοκαίρι είμαστε όλοι ομορφότεροι, γιατί ο ήλιος μας προσφέρει ένα φυσικό μακιγιάζ.
1: Το ισχύει αυτό.
0: Ποτέ
1: έτσι. Ισχύει αυτό.
0: Δεν ισχύει. Ναι, βέβαια, γυρνάς μετά από τις διακοπές. Σε 15 μέρες δεν υπάρχει αυτό. Γεια σας.
1: Εντάξει, δεν μπορείς να είσαι μόνιμος έτσι.
0: Έτσι είναι, έτσι. Τι θα είσαι έτσι, τα Χριστούγεννα. Δεν γίνεται.
1: Μπορείς να είσαι, αλλά πρέπει να χρησιμοποιήσετε άλλες μεθόδους.
0: Αυτό πάλι που βλέπω κάτι σπίτια στο TikTok, τα οποία είναι ακόμη στολισμένα χριστουγεννιάτικα, πώς σας φαίνεται. Στο κέντρο της Αθήνας,
1: ναι,
0: στο Περιστέρι, στην Κηφισιά. Τι φάση.
1: Ναι, στέλνουν συνέχεια φίλοι, οι οποίοι από δρόμους περνάνε, βράδυ κυρίως,
0: ναι,
1: όπου φαίνονται τα λαμπάκια. Και λέει αποκλείεται. Και όμως κάποιοι το αφήνουν.
0: Κοίτα, εγώ έχω δει, ας πούμε, φίλους οι οποίοι στα social media ανεβάζουν stories από το σπίτι τους και έχουν ακόμη τον Άι Βασίλη. Μία τέτοια περίπτωση είναι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Ο οποίος έχει Άι Βασίλη, αν δεν κάνω λάθος, στο σαλόνι του.
1: Μπορεί να...
0: Και πάρα πολλά φωτάκια.
1: Μπορεί να το φετίχ του.
0: Ποια, ρε παιδί μου.
1: Οι Άι Βασίληδες.
0: Τι εννοεί.
1: Μπορεί να το αρέσουν.
0: Μπορεί να είναι τα νάνι του.
1: Ναι, ναι, μπορεί να αυτό να γουστάρει. Μπορεί να θέλει Άγιο Βασίλη.
0: Δηλαδή
1: υπάρχει...
0: ο Κωνσταντάρας κοιμάται με τον Άγιο Βασίλη.
1: Μπορεί να... Νομίζω
0: δίπλα,
1: ότι όχι.
0: Δίπλα.
1: Έχει...
0: Μα είναι πάρα πολύ σου λέω.
1: Έχει μια σχέση αυτή την περίοδο. Δεν κοιμάται με τον Άγιο Βασίλη, αυτό ξέρω.
0: Εσύ καλέ εκεί στην πρωινή ενημέρωση, πού τα μαθαίνει όλα.
1: Καλά τώρα, εμείς τώρα πρέπει να έχει μια σφαιρική ενημέρωση. Γεια.
0: Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε ωραία παρέα μέχρι τις 5 με πάρα πολύ ζέστη, το καταλαβαίνουμε όλοι. Η αυριανή θα είναι η χειρότερη μέρα για την Αττική, σας το λέμε από τώρα για να είστε προετοιμασμένοι.
1: Ναι.
0: Όσοι δαχτυλίδια πετάς, τι
1: κάνεις. Όχι, το βραχιόλι μου έπεσε.
0: Πόσο βραχιόλια φοράς ρε άνθρωπε.
1: Αυτή την περίοδο.
0: Ναι, ένα, δύο,
1: τρία. Πέντε επίσημα που φοράω, ναι, χρόνια και ένα τριπλό.
0: Πέντε, άρα είναι 8.
1: 8 πες, ναι.
0: Λίγα είναι, παλιότερα φορούσε
1: περισσότερα.
0: Αυτό τι είναι, είναι στο πλαίσιο του η μαλάνη.
1: Ναι, αυτό.
0: Λοιπόν, πριν από λίγο μας ήρθε ενημέρωση, έχουμε φωτιά σε εξέλιξη στα Βορίζια. Έχει σταλεί και μήνυμα 112 για ετοιμότητα και έχουν σηκωθεί και δύο εναέρια.
1: Ταλαιπωρημένη περιοχή.
0: Μέσα, 35 πυροσβέστες, 11 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Στο 112, στο μήνυμα που εστάλει στους κατοίκους για να βρίσκονται σε ετοιμότητα, έγραφε ότι η πυρκαγιά είναι δασική και ότι πρέπει να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
1: Να πούμε ότι και σήμερα ξεπέρασε 41 βαθμούς στην Ηλία. Θα μας τα πει και σε λίγο προφανώς και η Χριστίνα μας. Για αύριο, να ξέρετε, είναι ο πρώτος κόκκινος συναγερμός αύριο για πυρκαγιές σε πάρα πολλές περιοχές. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει χάρτης κόκκινος για τη χώρα. Είναι Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Κορινθία, Αργολίδα. Αυτές οι περιοχές όλες είναι στο κόκκινο. Συν ότι η υπόλοιπη μισή χώρα είναι στο πορτοκαλί. Και όλοι οι υπόλοιποι στο κίτρινο. Ένα κομμάτι του Εύρου μόνο και το Βόρειο Αιγαίο και οι Κυκλάδες είναι στο γαλάζιο. Οπότε να ξέρετε, είναι μια πολύ επικίνδυνη μέρα αύριο. Βάλε και την πολύ ζέστη που θα έχουμε. Βάλε και αυτό. Όλο αυτό είναι ένα σκηνικό το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Ας ελπίσουμε να είμαστε σοβαροί. Αυτοί που δεν είναι σοβαροί συνήθως και απλά μας ακούνε και λένε εντάξει, καλά, εντάξει.
0: Εγώ ξέρω καλύτερα.
1: Εγώ θα κάνω τη δουλειά μου.
0: Σιγά μόλις εμένα θα τύχει.
1: Και δεν με νοιάζει τίποτα.
0: Αποκλείται να συμβεί σε μένα. Και... έλα, μπορεί να συμβεί και σε σένα και την πληρώνουμε και όλοι οι υπόλοιποι.
1: Ναι, και είναι αυτό που λένε και πότε θα κάνω τη δουλειά μου. Και μην ξεχνάμε ότι αύριο είναι 22 του μήνα, 23 του μήνα, 23 Ιουλίου. Δεν ξέρω αν θυμάστε τι είχε γίνει πριν από λίγα χρόνια στο μάτι, ε. Ναι. Απλά το θυμόμαστε. Καμιά φορά να έχει στο μυαλό μας να χτυπάει λίγο.
0: Το ότι πρέπει να επαναφέρουμε στη μνήμη μας βέβαια τόσο τραγικές στιγμές για τη χώρα προκειμένου να κάνουμε το αυτονόητο είναι ένα πρόβλημα μεγάλο κιόλας.
1: Και απλώς, αυτό ξεκίνησε από ανθρώπινη βλακεία. Δεν το ξεχνάμε.
0: Επειδή είπες για τις θερμοκρασίες, σήμερα θα έχουμε σε Θεσσαλικό κάμπο, γιατί είμαστε τώρα και στην καρδιά του μεσημεριού.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Θεσσαλικός κάμπος, Ετωλοκαρνανία, Φθιώτιδα, Φιωτία, τμήματα της Πελοποννήσου θα έχουμε τις υψηλότερες τιμές. Στη Λάρισα δεν αποκλείεται, λένε οι μετεωρολόγοι, το θερμόμετρο να φτάσει ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Και στην Βόρεια Ελλάδα, το μεταξύ, σταδιακά αποκλιμακώνεται η θερμοκρασία, βλέπουμε να πέφτει. Εμείς θα κάνουμε ένα πικ από ό,τι αντιλαμβανόμαστε αύριο, και από την Πέμπτη όλα θα είναι καλύτερα και θα πάρουμε μια ανάσα. Όμως την Παρασκευή, γιατί όλα αυτά πρέπει να συμβούν την ίδια εβδομάδα, τρεις μέρες καύσωνα, και την Παρασκευή θα έρθει ένα πολύ δυνατό σύστημα, λέει, που θα φέρει πάρα πολύ δυνατές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Τι να πει κανείς.
1: Τέλεια. Υπερτέλεια που λέμε. Να πούμε στους φίλους που στέλνετε τώρα εδώ μηνύματα στο Sky Radio, γιατί δεν παίζει η εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε στο ιντερνετικό ραδιόφωνο, γιατί δεν έκανε. Ωραία! Καταλαβαίνόμαστε τώρα. Λοιπόν, σήμερα δεν έκανε εκπομπή ο άνθρωπος. Έλειπε εκτάκτος.
0: Να στείλουμε την αγάπη μας στον Άρη, ο οποίος αύριο θα είναι κανονικά στη θέση του, φυσικά στο ραδιόφωνο του Sky, αλλά και στο live view στην τηλεόραση.
1: Φυσικά. Ακούγα για τη Ρούλα.
0: Γιατί φωνάζεις το Δημήτρη.
1: Όχι, ακούγα για τη Ρούλα μπαίνοντας.
0: Γιατί φωνάζεις.
1: Δεν λέω στο Δημήτρη.
0: Έψαχνα να βρει την εκπομπή του Άρη.
1: Ναι, ναι. Και καλά κάνει. Αλλά ακούγα για τη Ρούλα έξω που απαντούσε. Δεν έκανε εκπομπή, κυρία μου, σήμερα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το απαντάμε αυτό το ερώτημα σήμερα.

0: στο skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει «Πες την άποψή σου», μας στέλνετε τα μηνύματά σας διαδικτυακώς και φυσικά τα διαβάζουμε όλα και τα σχολιάζουμε παρέα. Αυτό που έγινε σήμερα στη Σούδα δεν υπάρχει.
1: Ναι, ρε φίλε. Ναι.
0: Που συγκρούστηκαν δύο πλοία, δηλαδή μοιάζει σαν ανέκδοτο.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται με τη χώρα αυτή.
0: Στο λιμάνι της Σούδας, το χηματαγωγό Έλυρος, το οποίο απέπειλε με 100 επιβάτες, οι οποίοι άνθρωποι πήγαιναν προς Πειραιά, περίμεναν μέσα για μέχρι να έρθουν οι ασφαλιστικές να δουν ποιος έφταιγε. Το ότι όλα αυτά συνέβησαν μέσα στο λιμάνι της Σούδας είναι ένα θέμα από μόνο του. Λοιπόν, πριν από λίγο διάβασα το μήνυμα του Δημήτρη, ο οποίος λέει: «Γιατί δεν παίζει στο ιντερνετικό ραδιόφωνο η πρωινή εκπομπή του κυρίου Πορτοσάλτη?» Να. Τι απάντησες?
1: Δεν έκανε.
0: Εντάξει, ρε παιδί, μου φωνάζει.
1: Είδα και άλλα μηνύματα.
0: Και η Ρούλα έξω εδώ μεταξύ.
1: Είδα και άλλα μηνύματα στο Σκάι του και μπαίνοντας ακούω τη Ρούλα: «Δεν έκανε, κύριε μου, Πορτοσάλτη, κύριος Πορτοσάλτη, εκπομπή σήμερα».
0: Τι πάθαμε.
1: Και επίσης, γιατί τον ακούω το 8 με 10, δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Ωραία, αφού δεν τον ακούσατε το 8 με 10, θα τον ακούσετε για λίγο τώρα όμως. Εδώ είναι ο Άρης μας. Καλό μεσημέρι, Άρη.
2: Γεια σου, καλό μεσημέρι, Μαρία, Γιάννη. Γεια σας, κυρίες και κύριοι.
0: Ναι, γιατί έχει τόση ένταση ο κύριος Κολοκυθάς?
1: Δεν έχω καμία ένταση. Δεν έχω καμία ένταση.
2: Είναι ενθουσιώδης όπως και εγώ. Και εμένα μου λες πολλές φορές και τι φωνάζεις. Εγώ δεν φωνάζω, απλώς είμαι ενθουσιώδης.
1: Και όταν
2: ανεβάζω ενθουσιασμό, βγαίνει πιο δυνατή η φωνή.
1: Ακριβώς αυτό, Άρη μου. Ακριβώς αυτό. Έτσι είμαι και εγώ. Ακριβώς.
0: Συνεννοηθήκατε.
1: Ναι, πάντα.
2: Πρέπει να πω ότι όταν εκνευρίζομαι πάλι φωνάζω, αλλά δεν έχω το ίδιο με τις φωνές όταν είμαι ενθουσιώδης.
0: Είναι άλλου τύπου. Ναι, είναι άλλου τύπου. Αύριο πρέπει να κάνεις εκπομπή κανονικά διπλή.
1: Ναι, 4 ώρες.
2: Όχι, έτσι κι αλλιώς κάνω έως τις 11.
0: Το θέμα είναι ότι
2: μου λείψε το σημερινό τρίωρο. Αλλά τι να κάνω, που με πέθανε μια μάλλον τροφική δηλητηρίαση.
0: Α, αυτό ήταν τελικά.
2: Η οποία εκδηλώθηκε τα μεσάνυχτα. Μετά τα μεσάνυχτα, τι να πω.
0: Ναι, βρε Άρη μου, εσύ δεν τρως τίποτα έτσι κι αλλιώς.
2: Σαν τη τακτοπούτα, τι να πω.
0: Σε περίμενε στις 12.
2: Τι να πω.
0: Οκ, άρα αύριο μπορείς να έρθεις από τις 4.
1: Ναι.
0: Να κάνεις
2: όχι τέτοια αστεία. Μπορώ να μείνω από τις 8 έως το μεσημέρι. Δεν έχω πρόβλημα, αλλά όχι πιο νωρίς.
0: Γιατί
2: το πρωινό μου, αυτό το πρωινό που έχω τη διάθεσή μου, είναι ότι η απόλαυση. Έρχομαι πολύ νωρίς στο γραφείο, διαβάζω και είναι η απόλαυση. Δεν θα τη χαλάσω.
0: Καλά, μπορείς να έρθεις και από τις 2 εδώ να διαβάζεις.
1: Γιατί πρέπει να έρθει νύχτα, παιδί μου. Νύχτα έρχεται και πάλι. Πάντα νύχτα έρχεται.
2: Είπαμε να είμαστε σοβαροί. Λέω μια ώρα στην οποία μπορεί να ξεκινήσει ο άνθρωπος να κάνει την παραγωγική του διαδικασία.
0: Οι ακροατές δεν ξέρουν ότι η εκπομπή σου ξεκινάει στις 8 υπό κανονικές συνθήκες και εσύ είσαι στο γραφείο σου από τις 5.
2: Όχι, 5:30.
0: Καλά, δεν έχει και τεράστια διαφορά.
1: Είδες όμως ο Λούκα Γιώβιτς, ούτε σε μυαλό μας να ήταν. Να πάρετε τον Άρη ένα τηλέφωνο, έστω 5 λεπτά, δεν βγαίνει μέρα χωρίς Πορτοσάλτε.
2: Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Αλήθεια, αλήθεια, το βλέπω μπροστά μου το μήνυμα, θα το δεις και εσύ από το θέλεις.
2: Ναι,
1: έστω 5 λεπτά. Δηλαδή,
2: πρέπει να σας πω ότι έχω απαντήσει σε καμιά δεκαριά μηνύματα που έχω πάρει. Δηλαδή, σήμερα έχω απασχοληθεί και ένα τρίωρο με τα mail. Είχα καιρό.
0: Ναι. Μας έστελνε και μηνύματα για θέματα.
2: Και έχω στείλει και ένα κάρο μηνύματα. Ναι. Πραγματικά κάρο. Το έχει πάρει πολύ δουλειά ο
0: Δεμέτρη. Σε ελεύθερο χρόνο, ναι.
2: Μπράβο, να ετοιμάσει ενότητα με φωτογραφίες και θέματα για το live view.
0: Ναι. Okay. Είναι σαν να ακούω την αυριανή σου εισαγωγή. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι, για τα μηνύματα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μην ευχαριστήσω. Τι είναι καλό, ήταν μια
0: Ωραία, τώρα λύσαμε όλες τις απορίες. Λοιπόν, σε περιμένουμε αύριο γιατί έχουμε πάρα πολλές δουλειές, Άρη.
2: Το ξέρω και εγώ. Έχω δουλειές και θέματα πολλά. Να κλείσουμε την εβδομάδα.
0: Χαμός γίνεται, εκλογές αυτά. Ναι. Μητσοτάκη σήμερα.
2: Θυμάσαι που σου είπα αυτό μόνο το λέω και κλείνω. Θυμάσαι που σου είπα μία μέρα, αλλά δυστυχώς δεν επέμεινα και τις επόμενες. Με πήρε και εμένα η μπάλα, ομολογώ τώρα. Λοιπόν, σου είπα μια μέρα πότε το δίλημα έχει μεγαλύτερη σημασία. Θυμάσαι, σου έκανα μια τέτοια πρόταση.
0: Το
2: δίλημα έχει μεγαλύτερη σημασία. Όταν το διατυπώνεις ένα χρόνο πριν, όταν το διατυπώνεις 5 μήνες πριν, ή όταν το διατυπώνεις την προηγούμενη εβδομάδα από ένα μεγάλο γεγονός.
0: Ναι.
2: Τίποτα. Απλώς λέω τι άκουσα χθες. Ότι συζητήθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Μα βγήκε ο πρωθυπουργός, ο δημοσιογράφος και λέει: «Γιατί εσείς δεν έχετε πάει ακόμη διακοπές?» Είπα: «Εκλογές το 27.
2: Ναι.
0: Μήπως αυτό είναι για να κοιμήσει τους αντιπάλους, βέβαια, Άρη?
2: Αυτό, αν είναι τόσο γατόνι και είναι άλλοι τόσο ψάρι, γιατί να πω. Αυτό δεν το ξέρω και δεν θέλω να κάνω τέτοιες σκέψεις. Ειλικρινά, δεν κάνω.
1: Απορώ πώς αύριο θα βρει να γεμίσει την εκπομπή σου τρίωρη.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λέω να κάνουμε μια σύσκεψη απόψε.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: πίνακα.
1: Το λέει η Μαρία επίσης. Αυτό. Έχει ενδιαφέρον ότι στο λέει η Μαρία αυτό που δεν σταματάει επίσης η Μαρία.
0: Η Μαρία με την οποία έχει δουλέψει το ξεκίνημα, ξέρει ότι δεν έχουμε ανάγκη εμείς από το να κλείνουμε ώρες ατελείωτες.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να προγραμματίζουμε όταν λέμε να κλείνουμε, εννοούμε να προγραμματίζουμε.
2: Εντάξει, Άρη, τα λέμε αύριο.
0: Γεια σας.
2: Καλή συνέχεια. Την αγάπη μας. Όχι, ήθελαν και οι ακροατές.
1: Μα το θέλουμε.
2: Να αφήσουν και τη Βρετάκου στην ησυχία της απ' έξω. Ρούλα, λήξη συναγερμού. Είμαστε οκ.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας. Καλή συνέχεια.

0: Άντε πάλι. Και ο Δημήτρης, γιατί δεν βρίσκω τη σημερινή εκπομπή Πορτοσάλτε online. Παιδιά, μας δουλεύετε. Τι λέμε τόση ώρα. Επίσης, το είπε πάρα πολύ ωραία η Δήμητρα Σταματίου. Η οποία λέει λογικά, τον πείραξε το κρύο που βάζει στο ραδιόφωνο. Mm. Που έρχομαι και βρίσκω τη Σταματίου εδώ
1: Κασάτι,
0: πέρα.
1: Ε?
0: Τι εννοείς?
1: Κασάτι.
0: Παιδί μου, με τα μπουφάν αυτά που δεν φοράμε στην Ελλάδα κανονικά. Δεν πρέπει να τα φοράς ούτε το χειμώνα. Είναι κουμπωμένη από πάνω μέχρι κάτω. Απορώ πώς κάνει τη δουλειά μπροστά στην κονσόλα. Απορώ. Μόνο με κουκούλα. Μόνο κουκούλα δεν έχει βάλει. Έχει βάλει και κουκούλα. Ε, έχει βάλει και κουκούλα. Και ο Άρης εδώ αεράτος, ε. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
1: Χαλαρός.
0: Με το κοστούμάκι του, ζακακάκι του και τα χώνει.
1: Χαλαρός, παιδί μου.

0: Λοιπόν, ο νικητής δεν είμαι εγώ που στέλνει μήνυμα εδώ, από την Ερυθρέα. Λέει καλησπέρα Ιωάννη, πότε θα πας για καθαρισμό πέτρας? Η Μαρία είναι γερή, θα μας κάνει η παρέα. Μην τυχώσεις πάλι με τις απουσίες σου.
1: Ναι, με φως. Τι καθαρισμό πέτρας?
0: Όχι, επειδή είχες αρκετές απουσίες φέτος αυτή τη χρονιά.
1: Ναι.
0: Και πάντα οι αφορμές ήταν τέτοιου τύπου.
1: Δεν είχα πάει για καθαρισμό. Είχα μια φορά.
0: Πάει να κάνεις λεύκανση, ας πούμε.
1: Δεν είχα πάει να κάνω λεύκανση.
0: Μετά μας έλεγε ότι θα πας για μανικιούρ, πεντικιούρ. Γενικά όλα γύρω από τον ποτέ.
1: Ναι, αλλά δεν έχω κάνει απουσίες για όλα αυτά που λες. Έκανα απουσία μια μέρα που δεν μπορούσα να μιλήσω.
0: Για τώρα τελειώνει η σεζόν. Ελπίζουμε του χρόνου να είσαι κοντά μας όλες.
1: Ναι, δεν τελειώνει καμία σεζόν. Καμία σεζόν.
0: Γιατί?
1: Το πάρτι δεν σταματά, να ξέρεις.
0: Καλά, το πάρτι δεν σταματά. Αυτό το μόνο σίγουρο. Και κατά τη διάρκεια των διακοπών.
1: Άμα, γεια σου.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής, να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο.

0: Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
0: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
5: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
4: Χατζηφραγκέτα.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Μια γυναίκα άμεσα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
2: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
2: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
2: Ζήσε την εμπειρία.
3: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα

0: 4, 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Να τεθούν σε λειτουργία μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Είμαι δαπός με ποινικό παρελθόν και ψυχιατρικά προβλήματα. Είναι ο άνδρας ο οποίος επιτέθηκε και τραυμάτισε το πρωί με μαχαίρι δύο τουρίστες από τις ΗΠΑ στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Οι Χούθοι της Ιεμένης προειδοποίησαν τις ναυτιλιακές εταιρείες να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, λέγοντας ότι μπορεί να γίνουν στόχος. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος αύριο στην Αττική, έως 40 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

Μια χαρά είναι στους δρόμους από ό,τι βλέπω. Ανεβαίνοντας ο Κηφισό έχει λίγα προβληματάκια μετά τη λεωφόρα Αθηνών στο Περιστέρι μέχρι τη Λένορμαν. Μέχρι τα Πατήσια βασικά θα βρείτε λίγο κινησούλα. Και κατεβαίνοντας έχει κίνηση λίγο πριν και λίγο μετά την Αττική Οδό προς Πειραιά. Αυτό επηρεάζει και όσους έρχεστε από Ελευσίνα για να βγείτε στην Αττική Οδό. Έχει κίνηση επίσης και μια μεγαλύτερη ουρά για όσους θέλετε να βγείτε προς Λαμία στην ουσία από την Αττική Οδό. Έρχεστε από Μαρκόπουλο. Το κέντρο έχει λίγη κινησούλα, κεντρικούς δρόμους. Να δούμε επίσης, παραλιακή είναι μια χαρά σούπερ. Ο Πειραιάς είναι μια χαρά επίσης αυτή την ώρα. Εντάξει, τα κλασικά προβλήματα εκεί κοντά στο λιμάνι. Και επίσης από Ασπρόπυργο προς Αθήνα θα βρείτε κίνηση. Έχει κινησούλα και έχει και λίγη κίνηση Καραμαγκά. Εκεί στην διασταύρωση. Μωρέ, λίγο πριν βγείτε στη θάλασσα. Λίγο πριν βγείτε για θάλασσα. Πριν δείτε τη θάλασσα ακριβώς.

Ωραίος ο Δημήτρης, ωραίος είσαι ρε. Ωραίος. Την άλλη φορά λέει που τον περιμέναμε μια ώρα λέει και τελικά έχει κάνει και στάση για καφέ. Ο κύριος Δημήτρης, τι κάνετε κύριε Δημήτρη μου, καλέ. Ευχαριστώ πολύ, ρε. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Είχα αργήσει και απλά πήγα και πήρε και ένα καφεδάκι γιατί δεν γινόταν διαφορετικά. Ήταν δύσκολο μεσημέρι. Πήρε ένα λεπτό, ανέβηκα πάνω δηλαδή εδώ, στο κυλγείο μας. Και ο Νίκος πάρα πολύ σωστός, ακριβώς, καλά για την εκπομπή του Άρη σήμερα, το καταλάβαμε. Έχω όμως μια άλλη ερώτηση. Εσείς γιατί κάνετε εκπομπή σήμερα, γιατί κάνουμε γενικώς. 12 χρόνια τώρα, Νίκο μου, τι να κάνουμε, ατύχησες. Ατύχησες. Είναι επιλογή του σταθμού, τι να κάνουμε. Να είμαστε εμείς εδώ πέρα. Λυπάμαι.

0: Ο νικητής από Ερυθρέα, η νικητής, όπως θέλει να το λέμε, λέει: μας πειράζει προφανώς αυτό που είπε για τα δόντια πριν που λέγαμε. Χαίρομαι ακόμη, τα λέτε όλα στον αέρα. Εδώ δεν είναι. Δεν σταματάμε. Εδώ δεν είναι. Δεν τα αφήνουμε. Το τα λέτε τώρα στον αέρα είναι μετά. Αυτό το έχουμε πει στον αέρα. Okay. Rocks on my fingers like a nigga wife me. Got another shorty, she ain't nothing like me. Yeah. About to catch another fight. Ο κύριε Μητσούγλη, έβαλε στο στούντιο.
1: Ναι,
0: Γιώργη μου,
1: ναι.
0: Τι γίνεται, Γιώργη, με τις πυρκαγιές?
1: Γιατί έχουμε μία δύσκολη πυρκαγιά στο Ηράκλειο, εκεί
0: στα Βορίζια.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτή η πυρκαγιά, για πες.
1: Κάπως, είναι κάπως μεσαράς.
0: Mm-hmm.
1: Και εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Έχει μάλιστα ηχήσει και το 112 εκεί για τους κατοίκους, ούτως ώστε να είναι σε ετοιμότητα. Χρειάζεται, είναι τρόποι χειρών 55 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα, 18 οχήματα, 2 ελικόπτερα. Χρειάζεται προσοχή, γιατί είναι και πολύ υψηλές οι θερμοκρασίες, είναι και η χαμηλή βλάστηση, που, και μάλιστα έχουμε και πολλά σημεία δύσβατα στη συγκεκριμένη περιοχή. Άρα λοιπόν, προσοχή σε όλους για τα Βορίζια εκεί στο κάμπο της Μεσαρά στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Και επίσης είναι σε εξέλιξη και η πυρκαγιά στο Αδάμι Εργολίδα. Στο Αδάμι είναι ένα χωριό, καθώς φεύγουμε από το Λιγουριό για να πάμε στο Πορτοχέλη.
0: Αχα.
1: Εκεί στον περιφερειακό το δρόμο στρίβουμε δεξιά για το Αδάμι. Και εκεί λοιπόν συνεχίζουν να επιχειρούν οι επίγειες και αέριες δυνάμεις. Στο Βαρθολομιού Ηλίας έσβησε, και επίσης και μια μικρή πυρκαγιά στο Στρέφι Ηλίας δεν απειλεί και δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Λοιπόν, αυτές οι δύο τώρα πυρκαγιές, Αδάμι Εργολίδας, κοντά εκεί στο Ναύπλιο, και Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης. Και για άλλη μια φορά να πούμε, κατηγορία 5 αύριο.
0: Ναι, αύριο δύσκολη μέρα. Η πρώτη δύσκολη μέρα, μάλλον πολύ δύσκολη μέρα.
1: Είναι ο συναγερμός,
0: mm-hmm.
1: Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Κορινθία, Εργολίδα. Άρα λοιπόν, τα μάτια μας 14 και όχι μόνο, ούτως ώστε να μην κάνουμε καμία πράξη που να ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών.
0: Σωστό.
2: Σε ευχαριστούμε, Γιώργο,
0: πάρα πολύ. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Το μήνυμα του φίλου μας του Χάρη το διάβασες?
0: Όχι, όχι, αυτό όχι, το περίμενα να το διαβάσουμε μαζί.
2: Μας λέει, επειδή πριν συνομιλούσαμε με τον Άρη και λέγαμε ότι δεν έχει σταματημό με τίποτα, μας λέει λοιπόν ο Χάρης ότι πέτυχε, δεν υπάρχουν αυτά που ζούμε, πέτυχε τον Άρη κάπου το Σάββατο το βράδυ, τέλος πάντων,
0: ναι, ναι.
2: Έξω.
0: Ναι.
2: Ήταν 11 το βράδυ, λέει, καθόμουν σε ένα κοντινό τραπέζι και τον βλέπαμε να μιλάει και να κουνάει τα χέρια του συνέχεια.
0: Ναι, τι.
2: Δεν σταματάει ποτέ.
0: Άμα τον έβλεπες να μην κουνάει τα χέρια του, να μην μιλάει.
2: Να κάνει εκπομπή.
0: Ναι, άμα τον δεις να μην μιλάει και να κουνάει, εκεί πρέπει να ανησυχήσεις.
2: Εκεί σημαίνει ότι βαριέται.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, ότι δεν θέλει καθόλου και ότι είναι θέμα χρόνου να φύγει. Αυτό σημαίνει.
0: Κλατά το μήνυμα επίσης του Μιχάλη. Εδώ λέει: σας ακούω και ακούγεται το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, το οποίο το ακούγεται στο μαγκαζίνο νωρίτερα με την Κατερίνα Δράκου. Ότι πρακτικά η ΔΕΗ είχε ανεβάσει την τιμή της.
2: Ναι.
0: 6 λεπτά την κιλοβατόρα.
2: Για να καλύψει τη χασούρα λόγω απλήρωτων λογαριασμών.
0: Ναι, εντάξει, πληρώνουμε ερματοκλοπές, πληρώνουμε τη χασούρα από αυτούς, ναι, ναι, που φεύγουν από τη μία εταιρεία, πάνε στην άλλη και ρίχνουν πιστόλια στις εταιρείες τους. Μια
2: στην
0: χαρά.
2: Για τον κορόιδο.
0: Άρα, γεια σου.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Όλο έτσι είναι, μια χαρά.
2: Λοιπόν,
0: στημένο.
2: Έχει έρθει η αγαπημένη μας εδώ. Για να μας δροσίσει με τη φωνούλα της, γιατί μέχρι αύριο μην περιμένετε κάτι άλλο.
3: Όχι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς τα λέει, έτσι.
3: Και είπαμε, όπως λέω μέρες τώρα, η χειρότερη μέρα θα είναι η αυριανή.
2: Για την Αττική.
3: Για την Αττική. Και όχι μόνο. Ξέρεις, και η Θεσσαλία δεν έχει πιάσει σαραντάρια μέχρι τώρα. Η Λάρισα, ας πούμε, που
2: okay.
3: δεν έχει πιάσει σαραντάρια μέχρι τώρα. Σήμερα μπορεί.
2: Mm.
3: Χθες, ας πούμε, στη Θεσσαλία η υψηλότερη θερμοκρασία ήταν στα Φάρσαρα.
0: Χθες, το έλεγα. Σου έλεγα πάλι για τη Θεσσαλία ότι... και μου λες, όχι, δεν έχει κάνει σαραντάρια. Έκανε άλλες περιοχές. Ναι.
3: Όμως αύριο για τη Θεσσαλία,
0: ναι,
3: την Ανατολική Στερεά, Θιώτιδα, δηλαδή η Φωκίδα και Φθιώτιδα, Βιωτία, Αττική, Εύβοια, και για την Ανατολική, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, για αυτές τις περιοχές η θερμοκρασία θα χτυπήσει κόκκινο, που λέτε κι εσείς.
2: Το πολύ ωραίο μπακαλιάρος αυτό.
0: Που λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι, ναι, εννοείστε αυτά. Ναι.
2: Να σου πω κάτι τώρα.
3: 40 με 41 και τοπικά 42.
2: Το 40 είναι έτσι εντυπωσιακό σε νούμερο.
3: Σωστά.
2: Δεν έχει και καμιά φοβερή διαφορά από το 39.
3: Όχι, δεν έχει.
2: Δηλαδή είτε είναι 39 είτε είναι 40, πάλι δηλαδή η ζέστη δεν παραμένει.
3: Προφανώς και αύριο. Και αύριο. Απλά αύριο θα. Θα σου πω τι συμβαίνει εδώ στην Αττική. Η Αττική θα είναι 38 με 39 και πιθανώς 40. Θα σου πω τι συμβαίνει. Αν επικρατήσει ο βορειοδυτικός άνεμος, θα βγάλει σαραντάρια αρκετά.
2: Ναι.
3: Γιατί κατεβαίνει από το βουνό, πώς να σου πω, από την Πάρνηθα, και κατεβαίνει στα ανατολικά και εκεί βγάζει κυρίως. Και έρχεται από τον Κορινθιακό μέσα, όπου περνάει μέσα από τη Στεριά, εν πάση περιπτώσει, και ανεβάζει τη θερμοκρασία. Αν όμως επικρατήσει, όπως εγώ λέω, νοτιαδούρα, δηλαδή άβρα, θαλάσσια άβρα, δεν θα το φτάσει το 40 και αύριο.
2: Μάλιστα.
3: Θα είναι πιο καλά για την Αττική. Όμως υπάρχει μια διαφωνία.
2: Πιο υποφερτό,
3: θα είναι πιο υποφερτό, ναι. Όμως υπάρχει διαφωνία και οφείλω να ακολουθήσω τους πολλούς.
2: Ναι.
3: Οπότε το λέω ότι είναι έτσι. Απλά λέω τη διαφωνία μου.
2: Εμείς όμως, να σου πω κάτι. Έχουμε ήδη προσπεράσει την Τετάρτη και σκεφτόμαστε την Πέμπτη που όλα θα είναι καλύτερα.
3: Θα είναι πολύ καλύτερα. Ούτως ή άλλως από αύριο το βράδυ θα αρχίσει να φαίνεται η διαφορά
2: και
3: γενικότερα.
2: Είχε πάρα πολύ ζέστη.
3: Είχε. Αφού κοιμήθηκα με air condition και εγώ για να καταλάβεις.
2: Που εγώ κάτι έχω πάθει φέτος και δεν το θέλω καθόλου.
3: Αλήθεια.
2: Δεν ξέρω, παιδιά, τι γίνεται. Βάζω, αλλά όχι όπως έβαζα παλιά που δεν έκλεινε το air condition. Τώρα δηλαδή το βάζω, κλείνω. Βάζω, κλείνω. Αυτή τη δουλειά γίνεται. Ίσα-ίσα για να δω.
3: Αν το βάλεις πολύ χαμηλά πάντως, δηλαδή εννοώ στο low και 26-27 βαθμούς. Είναι, δεν το καταλαβαίνεις. Εμείς 27-28 το είχαμε.
2: Τώρα αυτές τις μέρες δεν
3: ήταν πολύ ωραία.
0: Αυτό συστήνουν και όλοι. Αυτό συστήνουν και όλοι. Να το
2: έχεις πάντα. Είναι το πιο οικονομικό.
0: Στους 26 βαθμούς δεν χρεώνεσαι. Πριν
3: 27 έφυγες το βράδυ. Δηλαδή και μη σου πω και κάποια στιγμή κρύωνε και το έβαλα και στο 28.
0: Αν το έχεις δηλαδή ή στο ότος αυτόματο ή στο 26 βαθμούς, αυτό είναι το καλύτερο για την θερμοκρασία και του σπιτιού. Αλλά και για να μην έχεις και τα αυτό, να σε ενοχλεί.
3: Να είσαι κάπως.
2: Πέμπτη δηλαδή στην Αττική, λέει ο Διονύσης.
3: 35.
2: Μάλιστα.
3: Α πούμε 34 με 35. Και την Παρασκευή 32.
2: 32, ναι, αλλά η Παρασκευή φέρνει και άλλα.
3: Φέρνει και βροχές, φέρνει και καταιγίδες και θα δούμε που θα είναι έντονα τα φαινόμενα. Και επίσης αύριο θέλει πολύ. Σας είπα ότι ο χάρτης δεν το πάει για το χάρτη.
2: Ότι είναι κόκκινο. Πρώτη φορά.
3: Πρώτη φορά στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και στην Ανατολική Βορειοανατολική Πελοπόννησο και στο Πορτοκαλί, Θεσσαλία, η Κρήτη, η Δυτική Πελοπόννησο, όλες οι υπόλοιπες περιοχές.
0: Να το λέμε όλη μέρα. Θέλω να μας πείτε, θα γίνεται κουραστική. Ναι, το λέμε στα δελτία. Το λέμε στο τίτλο. Το είπαμε πριν εδώ. Ναι. Το είπαμε με τον Γιώργο. Το λες και εσύ και καλά κάνουμε και το λέμε.
3: Ναι, γιατί
0: είναι πολύ επικίνδυνο το αυριανό.
3: Είναι ακριβώς η αυριανή. Είναι, γιατί θα ενισχυθούν και οι βορειοδυτικοί άνεμοι. Θα έχει εξάρι, θα έχει και ρηπέ 7 όπως κατεβαίνει από τα βουνά. Από την Πίνδο, ας πούμε. Ποια είναι δυτικός άνεμος. Κατεβαίνει την Πίνδο, ενισχύεται. Φτάνει στα Αττική και Θεσσαλία και γενικότερα όπου φτάνει και είναι ενισχυμένος. Κάνει
2: και ρηπέ. Αν βάλεις και τη βλακεία που δεν κερδίζεται, εκεί το μείγμα είναι super duper.
3: Αλήθεια,
2: όλο αυτό το αυριανό. Ελπίζω να την αποφύγουμε τη βλακεία, να έχουμε όλα τα άλλα που δεν τα γλιτώνουμε.
3: Ναι, και ελπίζω να αποκτήσουμε όλα αυτά που.
2: Για πες Παρασκευή τώρα τι θα γίνει.
3: Λοιπόν, την Παρασκευή θα έχει βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα.
2: Mm-hmm.
3: Μάλλον, να πω το πω αλλιώς, κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, και φαίνεται ότι θα έχουμε και κάπως έντονα φαινόμενα. Μοιάζει να είναι Θεσσαλία σποράδες. Εύβοια, ίσως και Πελοπόννησο. Εδώ στην Αττική, τι να σας πω, νομίζω ότι θα βρέξει από το μεσημέρι.
2: Θα βρέξει, θα βρέξει. Δηλαδή, πάει το μπάνιο σε αυτές τις περιοχές.
3: Στα βόρεια, εδώ στην Αττική.
2: Όχι, Εύβοια που λες.
3: Α,
2: και...
3: ναι, γιατί θα είναι κυρίως από το μεσημέρι και μετά.
2: Α, μάλιστα.
3: Δηλαδή, πρώτα θα αρχίσει από τη Δυτική Ελλάδα και θα σαρώσει τα Ηπειρωτικά κατά κάποιο τρόπο. Και μετά το βράδυ προς το Σάββατο θα περάσει μέσα στο Αιγαίο και το Σάββατο από το μεσημέρι και μετά θα σταματήσουν παντού και την Κυριακή, να μην ξεχνιόμαστε, καλοκαίρι και πάλι.
2: Λοιπόν, έβλεπα χθες τη συναυλία του Φέρι στη Δράμα.
3: Α, εχθές, ναι.
2: Παιδιά,
3: λοιπόν, αυτό είναι ένα κάτι άλλο που ξέχασα.
2: Άδειασε το στάδιο, παιδιά.
0: Τώρα πέτυχε τη Δράμα τώρα.
2: Δηλαδή.
0: Ήταν χθες η χειρότερη μέρα στην Βόρεια Ελλάδα, η χειρότερη πόλη ήταν η Δράμα χθες.
2: Και είχε σφοδρή καταιγίδα.
3: Λοιπόν, κοίτα, επειδή είναι από πολύ ψηλές θερμοκρασίες, όταν βγάζει τέτοιου είδους καταιγίδες που μπορεί να βγάλει και σήμερα και το πιθανότερο είναι και αύριο, κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, επειδή είναι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, συνήθως γίνονται μπουρίνια.
2: Mm-hmm.
3: Αυτό έγινε χθες. Πάντα μιλάμε για μεσημέρι απόγευμα, δεν είναι νωρίτερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, και σήμερα και αύριο και κυρίως αύριο μπορεί να ξανέχουν μπουρνιά. Δεν είναι απαραίτητο να είσαι στη Δράμα.
2: Ναι, ναι, σωστά.
3: Καταλαβαίνεις, κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη.
2: Ναι.
3: Στα βόρειο-ανατολικά δηλαδή. Υπηρωτικά, όχι, μέσα στο Αιγαίο.
2: Ο φίλος μας ο Τέξης από το Παλαιό Φάλιρο, ο αγαπημένος μας φίλος. Ελπίζω να μας πει, Χριστίνα, ότι θα έχει δροσιά το Σάββατο για την τελευταία μέρα του Release Athens στην πλατεία νερού για πάντα.
3: Θα είναι για πάντα. Ναι, δεν θα κάνει ζέστη.
2: Δεν το ξέρω, να μας το πει.
3: Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, βέβαια. Δεν θα είναι 32 βαθμούς που θα είναι την Παρασκευή.
2: Όχι, όμως όπως και τώρα.
3: Αλλά όχι, καμία σχέση. Ωραία. Όχι.
2: Λοιπόν,
3: μια χαρά καιρός θα είναι.
2: Και ο Μιχάλης που φαίνεται ότι ξέρει, λέει, παιδες, το κλιματιστικό έχει στην ψήξη, στην αφήγρανση στους 26-28. Το αφήνει σχεδόν όλη μέρα. Ίσα που δουλεύει ο ανεμιστήρας, αλλά κάνει ένα εξαιρετικό κλίμα. Κρατήστε το κι αυτό.
3: Αυτό.
2: Ως συμβουλή.
3: Ωραία.
2: Λοιπόν, τέλει. Όλοι μαζί μπορούμε, όπως διαπιστώνετε.
0: Αυτό ναι, είναι.
3: Πάντα.
0: Προχωράμε.
3: Πάντα.
0: Προχωράμε γερά.
3: Για και το βράδυ στο δελτίο, μην το ξεχάσετε.
0: Καλά,
3: αλίμον.
0: Δεν θα δούμε τη Χριστίνα με τη Λένα, τι λες τώρα.
3: Αλίμον.
0: Το περιμένω πώς και πώς.
2: Δεν θα καθίσει.
3: Εδώ ξαναβγήκα σήμερα.
0: Τι.
2: Η μέρα κάψουν. Εδώ τη φέραμε από το πρωί.
0: Α, πάντα βλέπω το δελτίο.
2: Δεν κατάλαβα. Αυτά, τι να σου πω.
3: Τι να κάνω.
2: Μόνο στις σειρές μας δεν έχει βγει ακόμα. Θα δούμε όμως.
3: Στον Τούρκικο.
2: Δεν ξέρω τι θα γίνει το βράδυ. Ευχαριστούμε, Χριστινάκη μας.
0: Ευχαριστούμε, Χριστίνα μας.
3: Επίσης.
2: Την παίρνω το πρωί. Οι συνομιλίες μας με τη Σούζη, ειδικά όταν έχει έκτακτα, είναι εξής. Καλημέρα, Χριστινάκη μου. Καλημέρα. Έχω συσκέψει την πολιτική προστασία. Έχω συσκέψει. Έχω να γράψω. Έχω να ετοιμαστώ. Έχω να δω τα στοιχεία. Έχω να τα ξαναδώ τα στοιχεία. Εντάξει, Χριστίνα, αν προλάβεις, μας λες. Αλλά πάντα είναι εκεί όμως, γιατί ειδικά αυτές τις μέρες ο καιρός θέλουν όλοι να τον ακούσουν. Ταξιδεύουν, είναι σε διακοπές, έχουν εκδηλώσεις κλπ.
3: Γι' αυτό και εγώ κάνω ό,τι μπορώ.
2: Γάμοι γίνονται ακόμα.
3: Γιατί να μην γίνει
0: στη ζωή γενικώς.
2: Είμαστε τέλη Ιουλίου τώρα. Έχει ακόμα.
0: Υπάρχουν ζευγάρια που παντρεύονται ακόμα.
3: Ότι έχει και έχουν να με πάρει και ο φίλος μου ο Μάρκος που κάνει τους γάμους.
2: Ο Μάρκος σε παίρνει για να τον. Έχει κτήμα.
3: Έχει, όχι, έχει, είναι wedding planner.
2: Α, wedding planner.
3: Και εξαιρετικός κιόλας.
2: Πολύ ωραίο. Ναι, πολύ ωραίο. Ναι.
3: Και να το έχετε υπόψη σας. Είναι εξαιρετικό. Και πολύ καλό παιδί και πολύ ωραίο στη δουλειά του. Πολύ
0: ναι,
3: καλό.
0: Θα το συζητήσουμε σε όποιον πρέπει.
2: Θα πούμε ο Μάρκος είναι ο καλύτερος.
0: Ο Μάρκος είναι ο καλύτερος. Η Χριστίνα το ξέρει.
3: Και έχει καιρό να με πάρει τώρα. Έχει καμιά δεκαριά μέρες να με πάρει.
2: Προφανώς τώρα έχουν σταματήσει οι γάμοι, ρε παιδί. Ξανά τώρα τέλη Αυγούστου πάλι.
0: Όχι, πάντως επειδή εγώ.
2: Αφού έβγει όλος ο κόσμος διακοπές τώρα.
3: Σωστά,
0: μην το λες, μην το λες. Εκεί που.
3: Αλλά είναι και μέχρι το 15 Αυγούστου είναι κάποιο διάστημα που δεν γίνονται γάμοι, γιατί είναι.
0: Ναι, ναι, ένα διάστημα δεν γίνονται όντως.
3: Από την 1η Αυγούστου.
0: Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το διάστημα αυτό. Να το δούμε.
3: 40 μέρες.
0: Άμα ξέρει κάποιος να μας το πει.
3: 40 μέρες πριν ίσως.
0: Ναι. Ναι. Πάντως, επειδή είμαι σε περιοχή τα πρωινά και τα Σαββατοκύριακα που εργάζομαι, που έχει πάρα πολλά κτήματα δεξιά-αριστερά, εκεί Παιανία, Κοροπή κτλ. Στην
2: δουλειά εννοείς.
0: Ναι, στο ναι, εκεί έχει πάρα πολλά κτήματα και έχουμε δίπλα μας πάνω πίσω δεξιά-αριστερά.
2: Βλέπει νύφες και γαμπρούς
0: που έχει. Όχι, πρέπει να καλέ. Τα Σαββατοκύριακα σου λέω. Τα Σαββατοκύριακα, μεσημέρα, απογεύματα. Ακόμα και ντάλα γιώμα.
2: Και
0: ντάλα γιώμα πετάγονται αυτοκίνητα. Με κόρνες. Ναι, αυτό.
2: Επειδή βλέπω πάρα πολλά stories τώρα και φέτος το καλοκαίρι. Όπως κάθε καλοκαίρι. Αυτή η στιγμή που το ζευγάρι μπαίνει στην αίθουσα ή στο κτήμα που θα γίνει το πάρτι,
0: ναι,
2: θα γίνει το γλέντι, αυτή τη στιγμή που μπαίνουν λες και παίζουν σε παράσταση, δεν είναι λίγο άβολο? Το σκεφτόμουν τις προάλλες. Αυτό που όλοι κοιτάζουν, σηκώνουν κινητά και περιμένουν κάτι να κάνεις. Πού δεν κάνεις τίποτα, όλοι το ίδιο κάνουν. Κρατιούνται χέρι-χέρι, μπαίνουν μέσα, γεια σας, ήρθαμε. Θα μου πεις πώς να μπει το σπίτι.
3: Χειροκροτάμε, πώς.
2: Που είναι ετοιμόμενοι, ας πούμε.
0: Είναι σαν παράσταση κανονική. Γιατί περιμένουν από το ζευγάρι να κάνει το σόου του.
2: Και πες, έχω δει τόσους γαμπρούς που δεν το έχουν και στο χορό. Και είναι αυτό το άβολο που η νύφη είναι τσαπερδόνα, χορεύει τέλεια κλπ. Και δίπλα ο γαμπρός κουνάει τα ποδαράκια που πηγαίνει το ένα ποδαράκι δίπλα στο άλλο. Και δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Δεν είναι λίγο άβολο? Καλά. Και πεθαίνω με τα χορευτικά blues που τα έχουν προβάρει, έχουν πάει σε σχολές χορού.
3: Ναι, έχουν πάει σε σχολές χορού.
2: Βάλεις και τέτοια. Που κάποιοι το έχουν, κάποιοι άλλοι δεν το έχουν. Είναι εκεί σαν να έχει τραβήξει ένα τον άλλον. Έλεγε ότι πρέπει να πάμε να μάθουμε χορό, να κάνουμε κάτι εντυπωσιακό. Σηκώνουν τις νύφες πάνω.
0: Ναι, ναι.
2: Τώρα μιλάμε για τρομερά πράγματα.
0: Το καλύτερο σε αυτά είναι το ζευγάρι.
2: Να σηκώσει.
0: Είχε χορέψει η Χριστίνα.
3: Εγώ.
2: Θα πει, ναι, δεν θυμάμαι τώρα. Κάτσε να δει.
0: Είχε χορέψει η Χριστίνα.
3: Άσε που δεν θυμάμαι.
2: Ο Γιάννης είχε χορέψει.
3: Πας καλά, παιδάκι.
0: Είχε χορέψει η Χριστίνα. Για όλους.
2: Ναι. Καλά, η Σούζη μπορεί να ξεκινήσει τώρα και να τελειώσει το τέλειο Αυγούστου.
0: Χορεύει όλη την οικογένεια. Υπάρχουν επίσης αυτά τα ζευγάρια.
2: 15-8 δεν γίνονται γάμοι.
0: Υπάρχουν 15-8.
2: Μπράβο, Χριστίνα.
0: Λέμε ότι υπάρχει το ζευγάρι που πάει και μαθαίνει ένα χώρο, αυτό που λες, τον ένα χώρο που θα χορέψει και μετά ο γαμπρός χορεύει το αρκούδι. Αλλά μαθαίνει μόνο τον ένα χώρο. Τον ένα χώρο. Του λέει θα μάθεις να χορεύεις βάλεις, ας πούμε. Θα μπούμε και θα χορέψουμε βάλεις.
2: Ναι, ρε,
0: θα μάθεις και θα χορέψεις.
3: Μου είπε η φίλη μου η Αλεξάνδρα, από 1-8 έως 15-8 δεν γίνονται μυστήρια λόγω του 15 Αύγουστου. Ναι.
2: Ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα.
0: Ευχαριστούμε. Χαίρομαστε γι' αυτό.
2: Πόσο άβολο είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τι καταπίεση είναι αυτή να μάθεις το χορό τώρα να το χορέψεις. Ή επίσης, άμα πει ο γαμπρός, ξέρω εγώ, η νύφη, δεν ξέρω να χορεύω νησιώτικα. Που σίγουρα θα παίξει ένα νησιώτικο. Και κάθεται τώρα κάτω και κάνουν τα βηματάκια τσουκουτσουκου που αυτό, αν δεν το νιώθεις και λίγο. Δεν έχει κανένα.
0: Εμένα μου έχουν μάθει νησιώτικα, γιατί πάντρευα τη Βούσουλα και τον γέρισα στην Αντίπαρο και πρέπει να μάθω νησιώτικα.
2: Ναι, αλλά φοβερή χορή.
0: Έπρεπε να σηκωθεί ο κουμπάρος να χορέψει νησιώτικο και όχι να είναι παραφωνία.
3: Εσύ τι έκανες?
0: Έμαθα κάποια βήματα.
2: Χόρεψε.
0: Ναι, αλλά δεν ήμουν για τη διάρκεια που είχαν αυτή.
2: Από ένα σημείο και μετά εσύ δεν σταματούσε. Δεν το δεν
0: ναι,
2: κατέβαινες.
0: Το κάνω. Το χορό δεν κάνω. Το σμπάω το κάνω.
3: Θα σα αφήνω, πάω.
0: Γεια σου, Χριστίνα. Γεια σου, Χριστίνα. Πάμε διάλειμμα, πάμε διάλειμμα. Τη βλέπω την κυρία εδώ πέρα, την κυρία.
2: Θέλω πολύ
0: Σταματίου.
2: Να μα στείλουν οι φίλοι μα που πάντα το κάνουμε αυτό. Μισή σαρακοστή λεγόμενη, λέει το φαλακρό.
0: Ναι, γι' αυτό, ναι.
2: Είναι από 25 Ιουλίου 15 Αυγούστου. Δεν είναι αυστηρή, αλλά γενικώ ακολουθείτε. Άρα δεν προτιμώνται εκείνε τι μέρε οι γάμοι. Ναι. Ευχαριστούμε, φαλακρό Τουρκοβούνη.
0: Και ο διαμαντή μα το λέει.
2: Τουρκοβούνη, θε κάποια μέρα να μα πει ποιο είναι το πραγματικό.
0: Το μικρό σου όνομα. Το μικρό.
2: Σε λέμε 12 χρόνια φαλακρό Τουρκοβούνη.
0: Προφανώ δεν θέλει. Αλλά το μικρό όνομα.
2: Ναι.
0: Ο Τάκης του παλαιού του Ριλής Άθενες λέει ότι θα γίνουν τα έργα εδώ στο παρελαϊκό μέτωπο και τελικά θα γίνουν και εκεί τα έργα.
2: Αλλού.
0: Θα πάει αλλού το Ριλής Άθενες. Καλά, γίνεται ένα κομμάτι του Ριλής και, σάλεσε, και στο θέατρο Ελκαβητού και τα λοιπά. Εδώ είναι το ωραίο, ναι. Εδώ είναι το ωραίο. Λοιπόν, διάλειμμα. Διάλειμμα, κυρία Σταματίου. Πάμε στα Honda Center. Εκεί θα βρούμε τα αγαπημένα brands Estée Lauder, Tom Ford. Θα τα βρείτε στα Honda Center με έκπτωση έως και 35%. Αλλά και το brand La Mer με όφελος 30%.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε, 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά, και για Μύκονο?
8: Μύκονος, σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
9: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σύγκρατη κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
15: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
14: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
16: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
5: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι, δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίου.

0: FM. Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
1: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
2: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
3: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
4: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
5: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
0: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
6: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Βασίλη μου. Θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
10: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
0: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
11: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
12: Μες στα χαράματα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulos.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
6: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
5: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατά.

0: και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας
1: μια γυναίκα άμεσα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
2: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
2: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
2: Ζήσε την εμπειρία.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
4: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
2: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
2: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Ηλιοθέρμ, που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Γρήμιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κοιμάσαι ανάμικρο.

0: άπαχος, 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί, 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 7,49. Και ψωμί για τόστ, 1 κιλό, 26% φθηνότερα, 1,59. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
4: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
3: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
3: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
9: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
10: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού?
9: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
10: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
11: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταϊκού και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές τρομάτων.

0: Strom από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
3: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Το Ambrakia Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
5: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Ambrakia.
4: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πιέρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα παιδιά!
3: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
6: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα

0: Με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Μηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η μερούλα.
5: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
8: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιία Γρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
8: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
8: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
8: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
10: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
11: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
10: Σκέψου, πράκτικα.
12: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
13: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
14: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
15: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα.

0: πως γυρίζεις και εγώ λείπω.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
5: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
4: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Ζου.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
3: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
6: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
3: και στο www.lavaenergy.gr.
6: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα. Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
6: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
5: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
6: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
5: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
7: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γνιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιεστές.
9: μεταφορές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 0.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.

φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

την καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: βιογραφικό σου.
1: Δυτικά FM στους 92,8.
2: Πάλι απόψε περιμένω, ναι το φως μου αναμένω. Ούτε βήμα, ούτε λέξη που ξεχνιέσαι.

τελικά για ποια περνιέσαι. Νομίζεις είσαι κάτι που δεν ξεπερνιέσαι. Το τατουάζ απ' το κορμί σου πως να σβήσεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζ ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα.

0: δεν ξέρω πως θα πεθάνω πάντως. Μ' αξιοπρέπεια ζω. Σε μια στιγμή βρήκα την αφορμή, λες και σε μισώ.
1: Ο πόνος για λίγο και η περηφάνεια για πάντα. Μου έδινες λίγο ενώ σου είχα δώσει τα πάντα.

σου δεν υπάρχει νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον